0: Αθηναίες, Αθηναίοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2006 της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε ότι το Θυσίο έχει σήμερα την τιμητική του, εκεί που στο λόφο Φιλοπάβου δεσπόζει η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή και αυτή είναι η ώρα που λέμε «Να η Αθήνα». Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, συντελεστές αυτής της εκπομπής, Γιώργος Παπάζογλου, Γιώργος Μανουσακάκης, Μιχάλης Λεγάκης και Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Αγγελόπουλος, στην επιλογή της μουσικής ο έτερος Νίκος Αγγελόπουλος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 69 48 984 984 ή μέσω του email του σταθμού μας 984onair@gmail.com. Επίσης μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Η ομάδα που δημιουργήσαμε φέρει το όνομα της εκπομπής «Να η Αθήνα». Η Αθήνα έχει πάντα κάτι να μας πει. Ένα καλοκαιρινό, ιδιαίτερα ζεστό, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, Σαββατοκύριακο ξεκινά, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Ένας μικρός χαμός γίνεται στους δρόμους, κεντρικά και περιφερειακά, κυρίως στις εξόδους, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχει και ένα θέμα στην Αττική Οδό και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Εμείς όμως μένουμε Αθήνα και κοιτάζουμε όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα των κατοίκων της. Θα ξεκινήσουμε όμως με μια έκτακτη είδηση και με τον συνάδελφο, τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο, καθώς νωρίτερα, Δημήτρη, είχαμε μια σύγκρουση λεωφορείου με τρόλι στην Πανεπιστημίου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία. Ναι, μπροστά στο σταθμό του μετρό στο Πανεπιστήμιο είχαμε σύγκρουση τρόλι με λεωφορείο, με επιβάτες. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι είχαμε 4 ελαφρά ευτυχώς τραυματίες από τους επιβάτες. Να πούμε ότι η σύγκρουση έγινε ενώ τα οχήματα κινούνταν ευτυχώς με χαμηλές ταχύτητες και δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Μια ενημέρωση που έχουμε, Ναταλία, είναι ότι 3 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νίμιτς και ένας στο ΚΑΤ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος. Περισσότερο προληπτικά οι τραυματίες. Έχουν απομακρυνθεί τώρα τα οχήματα και αποκαθίσταται σιγά σιγά και η κυκλοφορία. Ωστόσο, υπάρχει αυξημένη κίνηση, έχει επηρεαστεί και η Σταδίου και η Πανεπιστημίου και γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Ας ελπίσουμε ότι και οι τραυματίες θα έχουν κάτι περισσότερο. Αυτό μας λένε, βέβαια, ότι είναι πολύ ελαφρά. Τώρα σε εξέλιξη είναι να διαπιστωθεί πώς συνέβη.
0: Πώς συνέβη αυτό το τροχαίο, ένα λεωφορείο με τρόλεϊ μπροστά στο
1: κέντρο της Αθήνας, να συγκρουστούν αυτά τα δύο οχήματα της αστικής συγκοινωνίας, είναι απορία άξιο. Οι αρμόδιοι θα ελπίσουμε ότι θα έχουμε απαντήσει να δούμε, προκειμένου να μην ξανασυμβεί έτσι και ευτυχώς να μην έχουμε κάτι χειρότερο.
0: Δημήτρη Πέρο, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να πούμε ότι σήμερα θα συζητήσουμε για ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής μνήμης της Αθήνας, τον κινηματογράφο Πάλας στο Παγκράτη και την προσπάθεια κατοίκων και φορέων να παραμείνει ζωντανός ένας χώρος πολιτισμού που συνδέεται με την ιστορία της πόλης. Θα συνεχίσουμε μέσα από γειτονιές και τα προβλήματα που προκαλεί η έλλειψη δημόσιου φωτισμού σε Κολωνό και Βοτανικό, χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε και τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί για την κατάσταση στην Κυψέλη με τις ρογμές και τις καθιζήσεις σε κτίρια που βρίσκονται εκεί κοντά στην περιοχή όπου γίνονται εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα περάσουμε στην κοινωνική πολιτική, στην ισότητα, την προστασία των ευάλωτων ομάδων, τις δομές στήριξης του Δήμου Αθηναίων, αλλά και στην προετοιμασία της πόλης για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται. Μαζί μας στο στούντιο θα είναι η Αντιδήμαρχος Ισότητας Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας, η κυρία Μαρία Στρατηγάκη. Μουσική. Ξεκινάμε με το θέμα αυτό που αφορά στην πολιτιστική μνήμη της Αθήνας. Ο ιστορικός κινηματογράφος Πάλας στο Παγκράτη, ένα από τα παλαιότερα κινηματογραφικά τοπόσημα της πόλης, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης προσπάθειας κατοίκων και φορέων για τη διάσωσή του. Μαζί μας είναι η κυρία Χριστίνα Φίβη Θωμοπούλου από την κίνηση για τη διάσωση του κινηματογράφου Πάλας. Καλησπέρα, κυρία Θωμοπούλου.
2: Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία του Παλάς, τι είναι αυτό που τον κάνει τον κινηματογράφο αυτό τόσο ιδιαίτερο για την Αθήνα και την πολιτιστική της ταυτότητα? Να πούμε λίγο εντάχει την ιστορία του και να περάσουμε στις τελευταίες εξελίξεις.
2: Βεβαίως. Αρχικά το Πάλας είναι ο παλιότερος στουζόμενος κινηματογράφος της Ελλάδας. Χτίστηκε το 24 και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1925. Οπότε ήδη καταγράφει μια ζωή πάνω από 100 χρόνια. Είναι το σινεμά που λειτουργήσε χωρίς διακοπές από τότε έως τον θάνατο του Ματσαίου Πόταγα, που έτρεχε για πολλές δεκαετίες το σινεμά αυτό. Επίσης είναι ένα μοναδικό σινεμά γιατί συνδυάζει χειμερινή με θερινή προβολή. Δηλαδή έχει και εσωτερική αίθουσα και στην ταράτσα ένα κινηματογράφο που είναι ήδη μάλιστα διατηρηταίος. Mm-hmm. Και έχουμε και μια εξαιρετική σημασία εσωτερική χειμερινή αίθουσα, η οποία είναι του Μεσοπολέμου. Δηλαδή μιλάμε για μια αίθουσα που μέσα της κρύβεται όλη η ιστορία της περίοδου εκείνης και τη μετάβαση από τη θεατρική αίθουσα στην κινηματογραφική. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή στα καθρέφτη αυτή mm-hmm. την αίθουσα για την ιστορία, και μάλιστα γι' αυτό η κινηματογράφη εκείνη ονομάζονταν πολλές φορές και κινηματοθέατρα. Mm-hmm. Ναι, έχει πολύ ιδιαίτερα στοιχεία Art Deco. Η εσωτερική διαμόρφωση έγινε από τον Βασίλειο Κασάνδρα, τον αρχιτέκτονα του Μεσοπολέμου, και μέσα στην αίθουσα βλέπουμε πολύ ιδιαίτερα στοιχεία που σώζονται σε ελάχιστα πλέον σινεμά τέτοιου είδους, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως κιόλας.
0: Τώρα, κυρία Θωμοπούλου, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση που δεν είναι βέβαια των τελευταίων ημερών. Υπάρχει μια αρνητική γνωμοδότηση στο αίτημα χαρακτηρισμού της χειμερινής αίθουσας ως νεότερου μνημείου. Εσείς επανέρχεστε ώστε να ανοίξει ξανά η συζήτηση για το Πάλας. Τι έχει αλλάξει μετά τις τελευταίες εξελίξεις? Τι έχει γίνει? Έχουμε οδηγηθεί στην αγορά του κτηρίου από ιδιώτη και ο οποίος σχεδιάζει να το κατεδαφίσει? Τι ακριβώς έχει συμβεί?
2: Θα σας πω. Πλέον έχουν βγει πολλά δημοσιεύματα mm-hmm. τα οποία φαίνονται να υπάρχει μια πρόθεση πώλησης του κτηρίου mm-hmm. Τα οποία βεβαίως δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι και οι αρμόδιες για να πούμε τι ακριβώς έχει γίνει και που, σε ποιο στάδιο είναι. Αυτό αφορά άλλους mm-hmm. αλλά εμάς αυτό που μας απασχολεί είναι το πώς μια κήρυξη, ένας χαρακτηρισμός του κινηματογράφου ως μνημείο, ως νεότερο μνημείο mm-hmm. θα προστάτευε από το να μην έχουμε άλλη μία αίθουσα ιστορικής σημασίας γκρεμισμένη στην Αθήνα και στην Ελλάδα ευρύτερα.
0: Είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων που γνωμοδότησε αρνητικά.
2: Ακριβώς mm-hmm. και γι' αυτό εμείς ζητάμε από το Υπουργείο Πολιτισμού να επανεξετάσει αυτό το αίτημα των κατοίκων του Παγκρατίου μαζί με την κίνηση για τη διάσωση του κινηματογράφου Πάλας Παγκρατίου, που έχει πλέον και τη στήριξη του ΣΑΔΑΣ, του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων, έχει επίσης από το ΕΚΠΑ, από το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, καθώς και από το ΑΠΙΦΙΤΑ, από το Τμήμα Κινηματογράφου Ψηφίσματα Υποστήριξης, mm-hmm. για την επανεξέταση, όπως και με πολλούς φορείς και θεσμούς του κινηματογράφου, σωματεία και άλλα.
0: Ναι, έχω δει τη μονουμέντα, αλλά στο πλευρό σας είναι και ο Δήμος Αθηναίων. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Έχετε ζητήσει μια συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού? Υπάρχει ανταπόκριση?
2: Είμαστε αυτή τη στιγμή σε διάλογο με τον Δήμαρχο mm-hmm. Και με τον Δήμο Αθηναίων, έτσι ώστε αυτό το κτίριο να δεχτεί την αντιμετώπιση που του αξίζει για να κινηθεί μνημείο, διότι αυτό που βλέπουμε δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα, αφού η κινηματογραφία στην Ελλάδα είναι και μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας, στο σινεμά και στον πολιτισμό. Οπότε ζητούμε από την Υπουργό να επανεξετάσει μαζί με όλους τους αρμόδιους, όπως είναι και τα γενικά αρχεία του κράτους που έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία σχετικά με την καταγραφή του αρχείου του Πάλας, του ιστορικού αρχείου, διότι και αυτό δεν είναι σαφές κατά πόσο έχει γίνει τεκμηριωμένα, ολοκληρωμένα δηλαδή.
0: Γιατί είναι απορίας άξιων πώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων οδηγήθηκε σε μια αρνητική γνωμοδότηση.
2: Ακριβώς. Και είναι μάλιστα τόσα τα στοιχεία και υλικής και άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, μαζί με το ίδιο το κτίριο, το κέλυφος και όλα τα εσωτερικά του στοιχεία, έχουμε και αντικείμενα, έχουμε τεχνολογικό εξοπλισμό που είναι πλέον ιστορικός. Αυτές οι μηχανές δηλαδή του κινηματογράφου αξίζουν να αναδειχθούν σε ένα μουσείο κινηματογράφου, που εμείς είναι μία από τις προτάσεις μας αυτές. Το κτίριο αυτό, μαζί με χαρακτηρισμό ως νεότερο μνημείο, να γίνει απαλλατρίωση έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μελλοντική του χρήση ως κινηματογράφος δημοτικός, να επαναλειτουργήσει η χειμερινή και καλοκαιρινή αίθουσα, να υπάρχει ένα μουσείο κινηματογράφου Πάλας Παγκρατίου, έτσι ώστε να αναδειχθεί αυτή η ιστορία πάνω από 100 χρόνων και προς τη γειτονιά του Παγκρατίου να είναι ένα όφελος ως νέο πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή, νέο με την έννοια ότι συνεχίζουμε την υπαρκτή λειτουργία του και ζωντάνια αυτού του χώρου με μια νέα ζωή που αποκτά με τις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων και της πόλης αλλά και επισκέπτων που έρχονται στην Ελλάδα και επισκεπτριών, γιατί όπως θεωρούμε αυτός ο χώρος είναι κάτι το οποίο πρέπει και οφείλουμε, έχουμε δηλαδή και νομικές
0: δεσμεύσεις, να πούμε.
2: Δεσμεύσεις, ναι, έτσι ώστε αυτός ο πολιτιστική κληρονομιά να προστατευτεί για επόμενες γενιές. Έχουμε δει το σχολείο, το 17ο Γυμνάσιο Αθηνών, να κάνει ειδική εκδήλωση γι' αυτό έξω από το Πάλας, να προβάλλει ντοκιμαντέρ που κάναν τα παιδιά για το χώρο και τη διάσωσή του. Τα παιδιά αυτά στείλαν και επιστολή μάλιστα στην κυρία Μενδώνη. Και μαζί με την κινηματογραφική κοινότητα και όχι μόνο, έχουμε πολλούς μηχανικούς, πολλούς ανθρώπους της πολιτιστικής κληρονομιάς, συντήρησης έργων τέχνης από τα πανεπιστήμια, κατοίκους και όχι μόνο του Παγκρατίου, να ζητούν αυτή τη διάσωση.
0: Άρα μου λέτε τώρα, είστε σε μια διαβούλευση με το Δήμο Αθηναίων, σωστά?
2: Ναι.
0: Τα επόμενα βήματά σας?
2: Τα επόμενα βήματα είναι να οργανωθούν κάποιες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης έξω από τον κινηματογράφο, ήδη συζητάμε δηλαδή με το Δήμο, προβολές και συζητήσεις, έτσι ώστε να καταλάβουμε ως κοινωνία τι είναι αυτό το σινεμά, αλλά και ευρύτερα η πολιτιστική μας κληρονομιά, γιατί είναι σημαντική, πώς μας βοηθάει, πώς η μνήμη αυτή δεν είναι κάτι νεκρό, αλλά κάτι ζωντανό, το οποίο μας βοηθάει να πάμε παρακάτω και να έχουμε μια ποιότητα ζωής στην πόλη αυτή.
0: Ναι, σας ακούω.
2: Θα ήθελα, αν μπορώ, να σας διαβάσω μία μικρή επιστολή, ένα απόσπασμα από την Κατερίνα Πατρώνη, την κινηματογραφίστρια, η οποία έχει αποθανατήσει τον κύριο Ματσαίο Πόταγα μέσα στο Πάλας πριν από δεκαετίες, και μας έστειλε ένα μικρό μήνυμα, αν έχουμε το χρόνο.
0: Βεβαίως,
2: να σας το
0: γιατί
2: διαβάσω.
0: Έχουμε να το ακούσουμε.
2: Ευχαριστώ. Για τον Ματσαίο Πόταγα, ο κινηματογράφος δεν ήταν ποτέ επάγγελμα. Ήταν αγάπη, πάθος και χρέος. Το Πάλας Παγκρατίου δεν ήταν μια επιχείρηση, ήταν ένας τόπος προσφοράς και πολιτισμού. Οι άνθρωποι που περνούσαν το κατόφλι του δεν ήταν πελάτες, ήταν κοινωνοί, ενός πνευματικού και πολιτιστικού γεγονότος. Ο ίδιος πίστευε πως όσοι πήγαιναν στον κινηματογράφο ήταν καλύτεροι άνθρωποι, πιο ολοκληρωμένοι. Από τη δεκαετία του 90, όταν είχα την τύχη να το γνωρίσω και να μου επιτρέψει με γενεδορία να τον κινηματογραφήσω, τον είδα να αντιστέκεται σταθερά στο κάλεσμα του εύκολου χρήματος. Δεν ήταν εκεί το νόημα της ζωής του. Δεν διανοήθηκε ποτέ να παραδώσει τον κινηματογράφο που του εμπιστεύτηκε η οικογένειά του για να γίνει εμπορικό κέντρο ή σούπερ μάρκετ. Για τον Ματσαίο Πόταγα, ο κινηματογράφος ήταν αποστολή. Δεν ήταν γιορτές, δεν υπήρχαν γιορτές, ούτε διακοπές. Δεν υπήρχαν μέρες μακριά από το Πάλας. Ο κινηματογράφος του έδινε ζωή και εκείνος αφιέρωνε τη ζωή του στον κινηματογράφο. Δούλευε από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα με ανιδιοτέλεια, αφοσίωση και την αίσθηση της υψηλής αποστολής. Για εκείνον, ο κινηματογράφος ήταν στάση ζωής. Ο Ματσαίος Πόταγας έζησε με συνέπεια τις αξίες του. Γι' αυτό πιστεύω πως αν ήταν σήμερα εδώ, θα μοιραζόταν μαζί μας την ίδια επιθυμία. Το Πάλας να μην χαθεί. Να μην κατεδαφιστεί ούτε να αλλάξει χρήση. Να συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των ανθρώπων, να παραμείνει ένας κινηματογράφος, ένας τόπος συνάντησης, σκέψης, τέχνης και διαλόγου. Να παραμείνει το ζωντανό κέντρο της πνευματικής και πολιτικής ζωής του Παγκρατίου. Αυτός θα ήταν ο ουσιαστικότερος τρόπος να τιμήσουμε τη ζωή και την προσφορά του. Και ίσως ο τρόπος να γίνουμε κι εμείς λίγο καλύτεροι, όπως πίστευε ότι μπορεί να μας κάνει ο κινηματογράφος. Γιατί ο καλύτερος τρόπος να ζούμε είναι όχι ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά ο ένας με τον άλλον. Γιατί μόνο έτσι οι πόλεις γίνονται ανθρώπινες, όταν οι άνθρωποι τους μοιράζονται τόπους πολιτισμού και μνήμης.
0: Είναι ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα και βέβαια αυτό που επισημαίνεται είναι το να αγαπάς και να αφιερώνεσαι σε αυτό που αγαπάς και θέλεις να κάνεις. Κυρία Θωμοπούλου, μιλήσατε νωρίτερα για εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης. Έχετε ξεκινήσει τον προγραμματισμό τους? Πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το φθινόπωρο?
2: Είμαστε σε διάλογο με το Δήμο Αθηναίων για να προγραμματιστούν το συντομότερο. Αυτές οι εκδηλώσεις πρόκειται να ανακοινωθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της κίνησης για τη διάσωση του κινηματογράφου Πάλας Παγκρατίου σε συνεργασία με το Δήμο. Και πρόκειται, ελπίζουμε να είναι το συντομότερο, περιμένουμε τις ημερομηνίες, οπότε μην σας πω κάτι προώρα, αλλά σας περιμένουμε από κοντά να τα πούμε, να μιλήσουμε και να μοιραστούμε αυτή την κινηματογραφική τοποθεσία, τόπο μνήμης και το πόσιμο της Αθήνας και να δώσουμε νέα ζωή σε αυτόν τον τόπο, το Πάλας Παγκρατίου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, θα το παρακολουθούμε κι εμείς. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας και ελπίζω να ευοδοθεί, γιατί το Παλάς, όπως είπατε, δεν αφορά μόνο μία γειτονιά, αφορά και τη χώρα, τη σχέση της πόλης με την ιστορία της και με το τι επιλέγουμε να διατηρήσουμε ή όχι ζωντανό για τις επόμενες γενιές.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα οι γειτονιές αυτές του Παγκρατίου, της Κεσαριανής και του Βύρωνα, ιδιαίτερα αυτές οι τρεις περιοχές, θεωρήθηκαν μέσα του Πάλας ένας πολιτιστικός κόμβος, να πούμε. Ήταν δηλαδή ένα σημείο συνάντησης όπου αυτές οι γειτονιές ενώνονταν και με άλλες γειτονιές της Αθήνας, που να πούμε ότι ήταν και προσφυγικές γειτονιές κιόλας και μαζί με τον κινηματογράφο αντιμετώπισαν πολλές δύσκολες στιγμές μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό, που δίνει ελπίδα και δύναμη για δύσκολες στιγμές και μια αίσθηση κοινότητας και αυτό το μαζί που πολλές φορές στην πόλη χρειάζεται υπενθύμηση.
0: Σωστά.
2: Ότι συνεχίζει να υπάρχει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Και εγώ. Να είστε
0: καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Επίσης. Ευχαριστούμε.

0: Περνάμε τώρα σε ένα ζήτημα που επηρεάζει καθημερινά την ποιότητα ζωής και κυρίως την ασφάλεια των κατοίκων στην περιοχή γύρω από το πάρκο Κολονού. Θα μεταφερθούμε εκεί. Οι κάτοικοι σε δύο πεζόδρομους βρίσκονται αντιμέτωποι με το σοβαρό πρόβλημα του δημόσιου φωτισμού. Μαζί μας είναι η κυρία Έμι Βαϊκούς, είναι κάτοικος της περιοχής, για να μας περιγράψει την κατάσταση που βιώνουν. Καλησπέρα, κυρία Βαϊκούς.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι συμβαίνει?
1: Καταρχήν έχουν τοποθετηθεί πάρα πολύ ωραία φώτα, δεν θυμάμαι πότε, είναι 2, 3, 4 χρόνια, δεν έχει σημασία. Είναι στήλη, έχουμε πάρα πολύ καλό και επαρκή φωτισμό. Κατά καιρούς χαλάνε. Αυτή τη φορά όμως, δηλαδή προ δεκαημέρου, παρέμεναν κλειστά τα φώτα και δεν τα έφτιαχνε κανείς για 6 μέρες. Είμαι ακριβής αυτό. Θέλω μια εβδομάδα, 6 μέρες.
0: Και δεν αποκαταστάθηκε η βλάβη αυτή?
1: Λοιπόν, μέρες. Είμαι ακριβής αυτό. Θέλω μια εβδομάδα, 6 μέρες.
0: Και δεν αποκαταστάθηκε η βλάβη.

0: 95. Πήρα εκεί, μου έδωσαν έναν αριθμό αιτήματος. Mm-hmm. Έλαβα ένα SMS που λέει ότι η υπόθεσή σας είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Αλλά μετά περνούσαν ημέρες. Εμείς ήμασταν σε πίσα σκοτάδι το βράδυ. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα σε δρόμο μπροστά σε πάρκο με κατοικίες, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με κανέναν. Κάποια στιγμή μου δώσανε το τηλέφωνο του ηλεκτρολογικού τμήματος. Mm-hmm. Στο οποίο πάλι έβγαινε τηλεφωνητής. Δηλαδή, για να επικοινωνήσω και να μάθω τι συμβαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα, πότε θα αποκατασταθεί, έπρεπε να καλέσω εσάς.
1: Άρα λοιπόν λέτε ότι αποκαταστάθηκε και επανήλθε η ζημιά, η βλάβη αυτή λίγες μέρες αργότερα.
0: Ναι. Οπότε εγώ αυτή τη φορά βέβαια τηλεφώνησα πάλι στο 1595, πήρα αριθμό αίτηση κτλ. Αλλά επειδή μέσα όλο βγήκε Σαββατοκύριακο, επικοινώνησα μαζί σας διότι θα ήθελα κάπως να αναδειχθεί το πρόβλημα αυτό. Και είδα ότι πράγματι τώρα προλίγου είδα κάτι τεχνικούς.
1: Μάλιστα.
0: Στον δρόμο να ασχολούνται με τα φώτα, αλλά αυτό που μου κάνει βρίσκει εντύπωση είναι πώς τα έφτιαξαν προημερών και ξαναχάλυψαν. Mm-hmm. Δηλαδή τι είδους τεχνικούς στέλνουν
1: ή τι πρόβλημα μπορεί σύνθετο να είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Εύχομαι οι τεχνικοί που ήρθαν σήμερα εκεί να αποκαταστήσουν τη βλάβη και να μην επανεμφανιστεί το πρόβλημα αυτό στη γειτονιά σας.
0: Εύχομαι επίσης να πάρει και ένα μήνυμα ο Δήμος και να μπορούν να υπάρχει επικοινωνία με τους πολίτες, γιατί δεν υπάρχει.
1: Να σας πω ότι επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Πάρη Καρλάφτη. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας λόγω υποχρέωσης που είχε, ωστόσο μας ενημέρωσε ότι θα προχωρήσει τα συνεργεία του Δήμου θα προχωρήσουν σε οριστική αποκατάσταση.
0: Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Για μας που μεσολαβήσαμε και δώσαμε μία λύση στο πρόβλημά σας.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα μία ακόμα κουβέντα να πω και προς όσους ακροατές σας μας ακούν αυτή τη στιγμή.
1: Λίγο σύντομα για να πάμε και...
0: Πρέπει ο κόσμος να ενεργοποιείται λίγο. Δηλαδή βλέπετε από όλη τη γειτονιά ενεργοποιήθηκα μόνο εγώ.
1: Αυτό δηλαδή, έχει να κάνει και με την νοοτροπία...
0: Τι να πω τώρα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει νοοτροπία πολίτη, ο οποίος έχει συμπτώματα και υποχρεώσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Βαϊκούση. Να είστε καλά. Γεια σας. Να σας πω εγώ εδώ ότι ανάλογο πρόβλημα έχει αναφερθεί και από κατοίκους του Βοτανικού στην οδό Νευροκοπίου, στο σημείο μεταξύ Έμου και Σπύρου Πάτσι. Εκεί το στενό είχε δύο λάμπες φωτισμού. Ξεκίνησαν εργασίες κατεδάφισης μιας μονοκατοικίας και επειδή μία λάμπα ήταν δεμένη, κρεμόταν δηλαδή και η μία άκρη του σειρματόσκηνου ήταν δεμένη στον τοίχο της μονοκατοικίας, αφαιρέθηκε η λάμπα αυτή. Αλλά εκτός από αυτή τη λάμπα αφαιρέθηκε και μία δεύτερη που βρισκόταν στη μέση του στενού, που ωστόσο δεν εμπόδιζε τις εργασίες κατεδάφισης, με αποτέλεσμα εδώ και 2 με 3 ημέρες, όπως λένε οι κάτοικοι, το στενό να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι και φυσικά να δημιουργείται ένα ζήτημα ασφάλειας εκεί στην περιοχή. Ρωτήσαμε τον κύριο Χαρλάφτη και γι' αυτό και μας είπε ότι θα επανατοποθετηθεί η δεύτερη λάμπα που είχε αφαιρεθεί. Μένει να τα δούμε όλα αυτά και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Let me see you dance, babe.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 4 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι ο Αθήνα 984 και η εκπομπή Να η Αθήνα. Στο μικρόφωνο η Ναταλία Καναρτζή και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο του Σταθμού της Πόλης την κυρία Μαρία Στρατηγάκη, την Αντιδήμαρχο Ισότητας, Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Μαζί θα συζητήσουμε για τις κοινωνικές πολιτικές του Δήμου και πολλά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και πιστεύω στα αλήθεια ότι το μισάωρο αυτό δεν μας φτάνει.
1: Θα μιλήσουμε συνοπτικά. Θα είμαι συνοπτική.
0: Θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όλα μέσα σε σύντομο χρόνο. Πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, έκανε ένα μίνι απολογισμό. Έτσι τον είπε, για τα πρώτα χρόνια, τα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής. Αν σας ζητούσα να κάνετε εσείς κάτι αντίστοιχο για την αντιδημαρχία σας, ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα βήματα που έχουν γίνει από την ημέρα που εκλεγήκατε μέχρι σήμερα?
1: Βεβαίως, θα περιοριστώ έτσι σε κάποιες επικεφαλίδες, αν θέλετε. Ένα θέμα το οποίο ενισχύσαμε είναι τα πολυδύναμα δημοτικά γιατρία, τα οποία συμπληρώσανε τώρα 10 χρόνια, είχαν αρχίσει το 2017 και τα αναβαθμίσαμε, τα κάναμε πολυδύναμα με τη λογική ότι εκτός από τις ιατρικές υπηρεσίες προσφέρουν και κοινωνικές υπηρεσίες, γιατί θεωρούμε, είναι το κόνσεπτ, το καινοτομικό κόνσεπτ, ότι τα κοινωνικά προβλήματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα ζητήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των κατοίκων της πόλης, των δημοτών, και γι' αυτό πρέπει στη γειτονιά τους, έχουμε 7 δημοτικά γιατρία, να βρίσκουν τη δυνατότητα μια ολιστική προσέγγιση και κοινωνικά και ιατρικά. Αναβαθμίσαμε λοιπόν τα 2 από τα 7, σύνολο αυτή τη στιγμή έχουμε 6 αναβαθμισμένα με τις κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, και το κυριότερο, διευκολύναμε τον τρόπο επαφής και ραντεβού. Ακόμα και το 1595 είναι πλέον διαθέσιμο για να κλείνει κανείς ραντεβού. Ταυτόχρονα αναπτύξαμε κάποιες εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα ιατρείο μνήμης. Όπως για παράδειγμα έχουμε έτοιμο από Σεπτέμβρη το ιατρείο διατροφικών διαταραχών, και το κοινωνικό κέντρο ακοής και ακουστικών βαρικοίας. Το Σεπτέμβριο λοιπόν τα δημοτικά γιατρία, εκτός από την κανονική δουλειά, θα έχουν και αυτές τις καινούριες δομές. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να στηριχθούν τα δημοτικά γιατρία, γιατί είναι η μοναδική κοινωνική δομή που είναι στις 7 κοινότητες. Είναι κοντά στον πολίτη και νομίζω ότι ένα μεγάλο θέμα είναι αυτό, η ενίσχυση, η ολιστική προσέγγιση με προγράμματα όπως το Φροντίζω για τους χρόνιους πάσχοντες, και ειδικές δράσεις πρόληψης, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το έχουμε αναπτύξει στο έπακρον. Πρόληψη για καρκίνο, πρόληψη για γυναικείες ασθένειες, πρόληψη για το κάπνισμα, πρόληψη για το δερματολογικό έλεγχο. Κάνουμε συνέχεια δράσεις, ακόμα και στην πλατεία Συντάγματος, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε την έννοια της προληπτικής ιατρικής.
0: Άρα το πρώτο και σημαντικό, μας λέτε, είναι τα πολυδύναμα ιατρία και η αναβάθμισή τους αυτό το διάστημα.
1: Ακριβώς, η στήριξή τους με γιατρούς και τα λοιπά. Το ένα δεύτερο πράγμα που ήταν τελείως, μάλλον ξεκίνησε από το 24, για τα δημοτικά γιατρία ήταν πιο παλιά όπως είπα. Το 24 λοιπόν αναβαθμίσαμε την έννοια της παιδικής προστασίας. Γιατί? Διότι κάναμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με τη UNICEF, η οποία εκτός από το προσωπικό που μας πρόσφερε στο τμήμα παιδικής προστασίας που έχουμε, μας πρόσφερε και μια τεχνογνωσία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η παιδική προστασία είναι κάτι το οποίο δεν είναι αρκετά, αν θέλετε, αναγνωρισμένο σαν ζήτημα. Δηλαδή οι εισαγγελικές εντολές που παίρνουμε να πάμε στα σπίτια να δούμε εάν κάποια παιδιά κακοποιούνται ή παραμελούνται είναι πάρα πολλές και χρειάζεται πραγματικά μια ετοιμότητα για να ανταποκριθούμε. Κάναμε λοιπόν, ενημερώσαμε όλο το Δήμο, όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλες οι δομές, όχι μόνο οι εξειδικευμένες, όταν ανοιχνεύουν κακοποίηση και παραμέληση στα παιδιά και να μπορούν να αντιδρούν οι επαγγελματίες, να πηγαίνουν στον εισαγγελέα, να έρχονται στο τμήμα, στο ειδικό μας τμήμα κτλ. Και τώρα από Σεπτέμβρη πάλι έχουμε δρομολογήσει ένα ειδικό πρόγραμμα για τα παιδιά Ρωμά που θα το τρέξουμε στον Κολωνό. Είναι ένα καινούριο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Θα αρχίσει 1η Σεπτεμβρίου για 3 χρόνια, όπου θα υποστηρίξουμε παιδιά Ρωμά πριν το σχολείο, για να μειώσουμε τον κίνδυνο να εγκαταλείψουν το σχολείο. Δηλαδή θα αρχίσουμε από νωρίτερα, σαν παιδικό σταθμό κατά κάποιο
0: Πιστεύετε
1: τρόπο.
0: Πιστεύετε ότι είναι κάτι, γιατί έχουμε δει πολλές τέτοιες προσπάθειες και από την κεντρική εξουσία. Έχουμε δει να γίνονται προσπάθειες στα παιδιά Ρωμά να πάνε στο σχολείο, τα παιδιά Ρωμά να μην εγκαταλείπουν το σχολείο. Τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι είναι κάτι που μπορεί να πετύχει?
1: Πράγματι, η χρηματοδότηση αυτή είναι από την περιφέρεια, δεν είναι δική μας χρηματοδότηση. Ακριβώς όμως κάνουν και αυτοί την προσπάθεια και λένε ότι οι Δήμοι μπορούν να αναπτύξουν κάποια προγράμματα καλύτερα, πιο κοντά. Στον Κολωνό, για παράδειγμα, που έχουμε πληθυσμό, θα πάμε εμείς να δούμε παιδιά Ρωμά και να προσπαθήσουμε επί 2-3 χρόνια να τα καλύψουμε, να τα πάμε ακόμα και στην κατασκήνωση, για να μπορέσουν να μπουν στο σχολείο να κοινωνικοποιηθούν, έτσι λοιπόν, ώστε να τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση στη ζωή τους να πάνε στο σχολείο. Δηλαδή είναι και αυτό ένας κεντρικός σχεδιασμός στον οποίο οι Δήμοι μπορούν να τα αποκριθούν λίγο καλύτερα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ή από το κεντρικό επίπεδο ή από το Υπουργείο. Άρα το θέμα της παιδικής προστασίας πραγματικά είναι πολύ βασικό και προσπαθούμε να ενισχύσουμε το τμήμα μας για την παιδική προστασία με όλους τους τρόπους, ακόμα και με τα προγράμματα αυτά που σας είπα προηγουμένως.
0: Σε ό,τι αφορά την επάρκεια προσωπικού, μιλάω και σε αριθμό αλλά και σε...
1: Η επάρκεια του προσωπικού στα κοινωνικά δεν υπάρχει ποτέ, γιατί οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι έντασης εργασίας. Για να κάνεις μια σωστή ολιστική προσέγγιση του ατόμου που έρχεται, το οποίο πολλές φορές έρχεται για ένα πρόβλημα και έχει άλλα 15. Αυτό θέλει μια μεγάλη υποστήριξη. Ποτέ τα άτομα τα οποία εργάζονται στις κοινωνικές υπηρεσίες είναι αρκετά. Το καλό είναι να είναι άτομα ικανά, τα οποία να μπορούν να κάνουν κάπως καλύτερη τη δουλειά. Τα προγράμματα αυτά ΕΣΠΑ για τα κοινωνικά προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί επιλέγεις μέσω ΑΣΕΠ, με κριτήρια ΑΣΕΠ, αλλά τουλάχιστον μπαίνουν καινούργια άτομα, καινούργια επαγγελματίες και στο κέντρο κοινότητας που έχουμε. Που έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Έχουμε επαγγελματίες από τα προγράμματα ΕΣΠΑ που έχουν επιλεγεί μέσω ΑΣΕΠ. Είναι όμως νεαρά άτομα τα οποία έχουν διάθεση
0: διαφορετική φιλοσοφία.
1: Δεν υπάρχουν στο Δήμο η παλιά φουρνιά των κοινωνικών λειτουργών, γιατί όλες πήραν σύνταξη πολύ νωρίς, γιατί υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Ήταν γυναίκες και πήραν σύνταξη. Και έτσι έχουμε μία φουρνιά νέων ανθρώπων και στα κέντρα κοινότητας και στα δημοτικά γιατρία και στην κοινωνική προστασία που ανταποκρίνονται καλύτερα. Εγώ είμαι αισιόδοξη ότι ακόμα και αν τα χρήματα του ΕΣΠΑ σταματήσουν, αλλά και πρέπει ο Δήμος να πάρει καινούριο κόσμο και μπορέσει να πάρει καινούριο κόσμο, θα είναι επαγγελματίες, γιατί έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο επαγγελματισμός και οι ικανότητες και οι δεξιότητες των κοινωνικών λειτουργών και όλων αυτών που ασχολούνται με το θέμα.
0: Τώρα είδαμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το νέο σχέδιο για την έμφυλη ισότητα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τους δημότες? Τι είναι το διαφορετικό που θα δει μια γυναίκα που ζει ή εργάζεται στην Αθήνα?
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων στα θέματα ισότητας ήταν πάντα καλός. Δηλαδή είχα την τιμή και την χαρά να είμαι αντιδήμαρχος και στη δεύτερη θητεία Καμίνη, και εκεί βάλαμε πραγματικά, αποκτήσαμε κέντρο για την έφυλη βία, αποκτήσαμε ξενώνα για τα θύματα βίας. Εν πάση περιπτώσει, μπορώ να πω ότι και από εκείνη την εποχή άρχισε κάποια υποστήριξη των θεμάτων ισότητας. Τι έχουμε τώρα καινούριο από το 2024? Πρώτα φτιάξαμε μια δημοτική επιτροπή ισότητας διαπαραταξιακή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, να παρακολουθεί με διαπαραταξιακή, αν θέλετε, προσέγγιση, τι κάνουμε για τα θέματα της έφυλης βίας. Είναι σε αυτή και η προκάτοχός μου, η κυρία Κατριβάνου, που ήταν αντιδήμαρχος για τα θέματα ισότητας, οπότε είναι αναβαθμισμένη αυτή η επιτροπή. Και μέσα από αυτήν την επιτροπή μπορέσαμε και κάναμε ένα σχέδιο δράση για την ισότητα ευρύτερο του Δήμου. Εκτός από το να συνεχιστούν αυτές οι δομές για την έφυλη βία και να ενταθούν, εδώ έχουμε ένα καινούριο στοιχείο, ότι το Κέντρο για την Έφυλη Βία, κατά πολέμηση έφυλης βίας, το προσαρμόσαμε σε κάποιες νέες προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το έχουμε κάνει να προσανατολιστεί στην σεξουαλική βία και να μπορέσει να προσφέρει ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των γυναικών για το τραύμα της βίας, που δεν το κάνουν άλλοι δήμοι. Είμαστε η μοναδική δημόσια υπηρεσία που προσφέρει δωρεάν ψυχοθεραπευτική, όχι απλώς συμβουλευτική. Εδώ λοιπόν έχουμε αναβαθμίσει αυτές τις υπηρεσίες. Και ταυτόχρονα έχουμε αρχίσει να κοιτάμε κάτι το οποίο είναι στα θέματα ισότητας πολύ κεντρικό σε όλες τις πολιτικές, το θέμα του gender mainstreaming, δηλαδή να προσπαθούμε να τα θέματα της έφυλης ισότητας να μην είναι μόνο του τμήματος πολιτικών ισότητας αντικείμενο, αλλά σε όλες τις υπηρεσίες να λαμβάνουν υπόψη τους όλες οι υπηρεσίες, ακόμα και οι οικονομικές υπηρεσίες, τις διαφορές του φύλου και να ξέρουμε με τα χρήματα που έχει ο Δήμος ωφελούνται άντρες, γυναίκες, προωθείται ισότητα ή καμιά φορά πάμε προς τα πίσω. Δηλαδή ό,τι κάνουμε και στα δημοτικά γιατρία για παράδειγμα, ειδικές δράσεις για τις γυναίκες, θετικές δράσεις που λέμε, θετικά μέτρα για τα θέματα των γυναικών, και ακόμα και μέσα στο Δήμο κάναμε εμείς, δηλαδή από το 25, ένα μεγάλο πρόγραμμα για τη σεξουαλική παρενόχληση μέσα στο Δήμο, το λέμε ως εδώ, το οποίο ήταν σεμινάρια για 2.000 υπαλλήλους του Δήμου, ευαισθητοποίησης για τη σεξουαλική παρενόχληση, γιατί ο χώρος εργασίας, ο Δήμος ως χώρος εργασίας, υφίσταται και αυτός, όπως όλοι οι χώροι εργασίας, περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Άρα έχουμε ευαισθητοποίηση, δηλαδή όχι μόνο το τμήμα ισότητας που έχει για τη βία, αλλά η ισότητα πρέπει να είναι διάχυτη σε όλες τις δράσεις του Δήμου, και στο προσωπικό του, όπως είπα προηγουμένως, αλλά και στις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό.
0: Είδα ότι προβλέπονται παρεμβάσεις και σε σχολεία.
1: Βεβαίως. Παρεμβάσεις στα σχολεία
0: και στον πολιτισμό.
1: Βεβαίως. Και ο Πανδά έχει μια πρόνοια για να υποστηρίξει και τις γυναίκες και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Και φυσικά η οργάνωση Αθηνά Υγεία, η οποία είναι ο οργανισμός ο οποίος έχει την πρόσβαση στα σχολεία, έχει εντάξει στο πρόγραμμά του και ζητήματα έφυλης βίας. Δεν πάει μόνο για τα ναρκωτικά ή μόνο για γενικότερα ζητήματα, αλλά και για την έφυλη βία. Δηλαδή το τμήμα μας, ισότητα, προσπαθεί σε όλους τους οργανισμούς να, αν θέλετε, να εντάξει, να δώσει μία διάσταση που να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο φύλλα και έχουν ανισότητες μεταξύ τους. Άρα όλες οι δημοτικές πολιτικές, όλες οι δημόσιες πολιτικές πρέπει να το έχουν αυτό στο μυαλό τους, για να μην μένει πάντα οι γυναίκες να μένουν πίσω. Να σας πω ένα καινούριο που έχουμε τώρα βάλει μπροστά. Θα κάνουμε και μια μελέτη, αυτό είναι τελείως καινούριο. Θα κάνουμε μια μελέτη για τη συνεισφορά και την θέση των γυναικών αιρετών στο Δήμο Αθηναίων.
0: Υπήρξε ένα ζήτημα με τη Δημοτική Σύμβουλο της Παράταξης
1: την Παράταξη της Ανοιχτής Πόλης, που παρετήθηκε επειδή ήταν έγκυος. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά πρώτα πρέπει να αναγνωρίσουμε την συμβολή των γυναικών αιρετών. Ιστορικά, από τότε που άρχισε ο Δήμος να υπάρχει, είχαμε τέσσερις φορές πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου γυναίκα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Και η Μάρο Κοντού.
0: Και με την ευκαιρία να πούμε
1: μια που είναι
0: σήμερα
1: τώρα πολύ πρόσφατο. Η Μάρο Κοντού υπήρξε και πρόεδρος οργανισμών και τα λοιπά. Θέλουμε να αναδείξουμε την συμβολή των γυναικών μέσα στο Δήμο, στα κέντρα αποφάσεων. Και αυτό που είπατε για την κυρία Βουτυράκου, η οποία παραιτήθηκε, μας έκανε να αντιδράσουμε αμέσως και να βγάλουμε ένα ψήφισμα τι πρέπει να γίνει για να μπορούν να μην θεωρείται
0: ασθενείς.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Και είπαμε στο ψήφισμα ότι πρέπει να μπορούν να αντικαθιστάται από άτομο της παράταξης, mm-hmm. για να μην χάνεται ο λόγος και η παρουσία, mm-hmm. και η δύναμη της παράταξης. Εάν είναι μοναδική μια γυναίκα εκλεγμένη και έχει τέτοιο θέμα, να μπορεί η παράταξη να πάει η επιλαχούσα, mm-hmm. στον δρόμο. Και να σας πω, είχαμε και ένα αποτέλεσμα. Ο κύριος Λιβάνιος προχτές το βράδυ, με βραδινή τροπολογία, mm-hmm. έβαλε μέσα, όχι όλο μας το σκεπτικό, αλλά έβαλε τη διάταξη, η οποία λέει ότι για περιπτώσεις εγγύους, τα δημοτικά συμβούλια πρέπει να γίνονται διαδικτυακά. Όταν υπάρχει, ωραία. Μια δηλαδή, αν μπορεί, mm-hmm. να γυναίκα, mm-hmm. να,
0: κάτι που το ζητούσατε.
1: Ήταν μέσα στο ψήφισμά, mm-hmm. μας. Εμείς είχαμε και την αντικατάσταση, mm-hmm. βάλει, αλλά εν πάση περιπτώσει έστω αυτό και που είναι, mm-hmm. ότι είναι ότι τουλάχιστον να υπάρχει διαδικτυακά, να μπορεί να βοηθηθεί μια γυναίκα.
0: Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή παύση, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Μικρό το διάλειμμα, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Στο στούντιο μαζί μου είναι η κυρία Μαρία Στρατηγάκη, η αντιδήμαρχος ισότητας δημοτικών ιατρίων και παιδικής προστασίας, και θα ήθελα να προλάβουμε πριν κλείσουμε να συζητήσουμε ένα θέμα που προκάλεσε έτσι μια δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες και δεν είναι άλλο από το ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας ενεργών χρηστών. Είδαμε και την ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα Ψηλά, η οποία έλεγε ότι τον κλείνεται. Βέβαια, στις καταγγελίες αυτές εσείς απαντήσατε, αναφέρατε ότι ο Δήμος κάλυπτε τη λειτουργία του ξενώνα από την περίοδο του κορονοϊού, αν θυμάμαι καλά. Θέλετε να μιλήσουμε?
1: Βεβαίως, να σας πω. Πράγματι βγήκε προς τα έξω ότι εμείς κλείνουμε τον ξενώνα. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Δυστυχώς το αντιπολιτευτικό μένος διαστρεβλώνει πολλές φορές την εικόνα. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι είχαμε συμφωνήσει από το Σεπτέμβριο του 2025 με το Υπουργείο και με τον ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είναι ο οργανισμός για τους χρήστες, καινούριος οργανισμός που συγχώνευσε τον ΟΚΑΝΑ με το ΚΕΘΕΑ, απλώς να ενημερώσω. Και είχαμε συμφωνήσει λοιπόν ότι αυτός ο ξενώνας λειτουργεί στην ουσία από τον ΕΟΠΑΕ με τους επιστημονική ευθύνη και τα λοιπά, γιατί είναι άνθρωποι εκεί που χρειάζονται απεξάρτηση, δεν είναι άνθρωποι που χρειάζονται απλώς την στέγη. Και είχαμε λοιπόν πει ότι μέχρι τον Αύγουστο του 26 μπορούμε να κρατήσουμε εμείς το υπέρογκο αυτό κόστος το οποίο είχε αναλάβει ο κύριος Μπακογιάννης, και μετά θα αναλαμβάνανε πραγματικά όπως και έκαναν τους ανθρώπους αυτούς, προώθησαν σε αντίστοιχες δομές ανάλογα με την περίπτωση του καθενός και άδειασε ο ξενώνας. Αυτό ήταν όμως μια προσυνεννοημένη
0: ήταν
1: κατάσταση,
0: προγραμματισμένο
1: να γίνει έτσι, και να σας πω ότι δεν μπορούσε να μην είναι προγραμματισμένο, και πάλι καλά που έμεινε και 2,5 χρόνια, διότι η αρμοδιότητα για τους χρήστες δεν την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος έχει αρμοδιότητα για άστεγους οι οποίοι είναι επανεντάξιμοι, δηλαδή έχουν ένα οικονομικό πρόβλημα, είναι εκτός αγοράς εργασίας, εκτός στέγης, και έρχεται ο Δήμος να τους υποστηρίξει, να τους βρει δουλειά κτλ. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περάσουν πρώτα από απεξάρτηση, να γίνουν επανεντάξιμοι για να έρθουν στο Δήμο. Είναι λοιπόν κάτι καθαρή αρμοδιότητα του ΕΟΠΑΕ, σύμφωνα με όλες τις γραφές και με τον τελευταίο νόμο του κυρίου Λιβάνιου. Δεν είναι οι εξαρτήσεις, μόνο η πρόληψη που είχαμε πει προηγουμένως στα σχολεία είναι αντικείμενο του Δήμου. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ άδικη την κριτική που πήραμε. Ήταν επικοινωνιακό, κατά τη γνώμη μου, σε 90% ήταν επικοινωνία, να γίνει αυτή η ιστορία ότι ο Δήμος κλείνει τον ξενώνα, ενώ στην πραγματικότητα ο ΕΟΠΑΕ θα μπορούσε κάλλιστα να βρει ένα άλλο κτίριο, για το κτίριο έτσι κι αλλιώς εξέλιπε, διότι ο ιδιοκτήτης το ήθελε πίσω, να κάνει τη δουλειά του που ήταν δουλειά του ΕΟΠΑΕ. Γιατί εμείς δεν είχαμε κανένα άτομο το οποίο να δουλεύει. Δεν έχουμε εξειδίκευση για εξαρτημένους. Έχουμε εξειδίκευση για απεξαρτημένους που θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
0: Ναι, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αυτό
0: είναι και κάτι που πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες. Επειδή όμως μας απομένουν μόνο 2 λεπτά, εγώ θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα που θέλετε να έχει κερδιθεί μέχρι το τέλος της θητείας σας?
1: Το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τα κοινωνικά είναι να μειώσουμε όσο το δυνατόν τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσα στο Δήμο. Δηλαδή να μπορούν όλοι, ανεξάρτητα από την εθνική καταγωγή, ανεξάρτητα από το φύλο, ανεξάρτητα από το εισοδηματικό κριτήριο, να μπορούν να υποστηριχθούν στη ζωή τους. Είτε γιατί θέλουν να βρουν δουλειά, είτε για να πάρουν επίδομα, είτε για να πάρουν μια οικονομική και μια ιατρική υπηρεσία. Είναι σημαντικό η κοινωνική συνοχή, δηλαδή η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, να προχωρήσει σε ένα Δήμο σαν την Αθήνα, που έχουμε πραγματικά όραμα την κοινωνική συνοχή μέσα στο Δήμο, και αυτό προσπαθούμε με κάθε τρόπο. Έχουμε τη διάθεση, έχουμε το Job Center για παράδειγμα, το οποίο είναι επίσης μια καινοτομία δική μας, την οποία είχε διακόψει ο κύριος Μπακογιάννης. Είχε διακόψει αυτό, είχε σταματήσει την ανακαίνιση των δημοτικών ιατρίων πριν φύγει, είχε κάνει δηλαδή κάποιες τέτοιες κινήσεις. Θέλουμε να τις κτίσουμε και κυρίως να μπορούμε να είμαστε δίπλα σου. Το σύνθημά μας είναι είμαστε δίπλα σου, mm-hmm. γιατί θεωρούμε ότι όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας πρέπει, έχουν δικαίωμα σε μια κοινωνική, ψυχολογική, mm-hmm. συμβουλευτική υποστήριξη.
0: Λοιπόν, ο χρόνος μας τελείωσε. Να πω ότι θα ήθελα να ανανεώσουμε τη συνάντηση αυτή το φθινόπωρο, όπου θα έχουν ήδη μπει σε μια σειρά, σε έναν δρόμο, θα έχουν πάρει τον δρόμο τους κάποια από όσα μας αναφέρατε σήμερα. Κυρία Στρατηγάκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και φυσικά ευχαριστώ και εσάς τους ακροατές μας που μείνατε μαζί μας. Από τον Νίκο Αγγελόπουλο, τον Νίκο Λιμπερόπουλο και την Αταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Να είστε όλοι καλά, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και για σας που φεύγετε να έχετε ξέγνιαστες και όμορφες διακοπές. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Καλλιόπη Λίβανου και αμέσως μετά Ευτύχης Γρυφάκης, ώρα Αθήνας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του καλοκαιριού. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρώτον πυλώνω ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο και μέχρι την Τρίτη αναμένεται να φτάσει τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η υποχώρηση της ζέστης αναμένεται από την Πέμπτη. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν 13 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια. Δραματικές οι συνθήκες από τις πυρκαγιές στον Καναδά, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο, η οποία ζήτησε τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Περισσότερες από 200 πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτα. Για ηθελημένη ολιγορία κατηγόρησε τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε να προχωρήσει την επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνειακών δεσμών για να καλυφθεί το κόστος της μόλυνσης, που τόνισε πως ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Σφοδροί βομβαρδισμοί για 7η νύχτα στη Μέση Ανατολή με τα αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε εγκαταστάσεις επιτήρησης, υποδομές στρατιωτικής επιμελητίας, υπόγειες αποθήκες όπλων και ναυτικές δυνατότητες. Σε αντίπεινο, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην η Ιορδανία και το Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο δεξαμενόπλοι με πετρέλαιο ξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες που είχαν καθώς διέσχιζαν αρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το διέψευσαν. Στη Ρωσία, τουλάχιστον 7 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και άλλοι 24 τραυματίστηκαν από επιδρομή ουκρανικών ντρόνς που έπληξαν το εφοδιαστικό κέντρο ηλεκτρονικού καταστήματος σε μικρή πόλη της περιφέρειας Κατόφσκ. Στην περιοχή της Μόσχας, εξάλλου, εκτοξεύτηκαν περισσότερα από 380 ουκρανικά ντρόνς, τα περισσότερα εκ των οποίων καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η Ρεναδούρου, η οποία δήλωσε ότι η κατάσταση των ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. Θα ακολουθεί στις 11 το πρωί συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και την Ελληνικό Μετρό ζητούν οι πληγέντες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Παράλληλα, ζητούν από το Δημοθηναίο να ορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
6: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε.
7: Αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ.
8: Η σύμβουλος επικοινωνίας Βίβιαν Ευθυμιοπούλου και οι αρχιτέκτονες Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και Γιώργος Ατσαλάκης την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984 και της συναυλίας του Σαββάτου, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Σεργέη Ραχμάνινοφ. Τρίο Ελεγγιάκ, νούμερο 2, πρώτο μέρος. Γκίντον Κράιμερ βιολί, Ντανίλ Τριφόνοφ πιάνο, Γκέντρε Ντίρβανο Σκάιτε στο τσέλο.

Συνεχίζουμε με Γκαμπριέλ Φορέ. Σονάτα για βιολική πιάνο, σε λαμίζωνα όπως 13, αντάντε. Ραφάλ Μπλέσαντς πιάνο, Μπομσόρι Κιμ βιολί.

Άστορ Πιατσόλα για τη συνέχεια, τσέλος, δηλαδή ζήλια, Γκίντον Κρέμερ στο βιολί, Πιατσόλα Quintet. Και θα συνεχίσουμε με Πιατσόλα, Oblivion, με τους ίδιους συντελεστές.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Michael Neumann, The Scent of Love, από την κινηματογραφική ταινία The Piano. Αγαπημένοι μου ακροατές, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του καλοκαιριού. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο και μέχρι την Τρίτη αναμένεται να φτάσει τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η υποχώρηση της ζέστης αναμένεται από την Πέμπτη. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν 13 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια. Δραματικές οι συνθήκες από τις πυρκαγιές στον Καναδά, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο. Περισσότερες από 200 πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτα. Για ηθελημένη ολιγορία κατηγόρησε τον Καναδό ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και απειλήσε να προχωρήσει στην επιβολή νέων επιπρόσθετων τολωνιακών δασμών για να καλυφθεί το κόστος της μόλυνσης, που τόνισε ότι ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Σφοδροί βομβαρδισμοί για 7η νύχτα στη Μέση Ανατολή με τα αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνει τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπουλοι με πετρέλαιο εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις το διέψευσαν. Στη Ρωσία, τουλάχιστον 7 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και άλλοι 24 τραυματίστηκαν από επιδρομή ουκρανικών drones που έπληξαν το εφοδιαστικό κέντρο ηλεκτρονικού καταστήματος σε μικρή πόλη της περιφέρειας Σκατόφσκ. Στην περιοχή της Μόσχας, εξάλλου, εκτοξεύθηκαν περισσότερα από 380 drones, τα περισσότερα εκ των οποίων καταρρίφθηκαν σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας Πολάκη, η μοναδική υποψήφια είναι η Ρεναδούρη, η οποία δήλωσε ότι η κατάσταση των ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. Θα ακολουθήσει στις 11 το πρωί συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Και ο καιρός έθριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 1984, στους 98 και 3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβι more.com,
0: artinfo.gr. Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 4, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 47 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας η Πέμη Παναγοπούλου. Μαζί θα είμαστε ως τις 10 το πρωί. Θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Θα σας παρουσιάσουμε και τα θέματα που έχουν προγραμματίσει για αυτό το δίωρο. Λοιπόν, ξεκινώντας, να πούμε το εξής: ότι πραγματικά συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδίωχων του καλοκαιριού. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιένου. Να σας πω ότι παρατηρώ και αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί μέχρι και τα Δηληστήρια, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, απλώς υπάρχει αυξημένη κίνηση. Στην Αθηνό Λαμία, στο ύψος μεταμόρφωσης στο ρεύμα εξόδου, έχουμε μικροπροβλήματα προς το παρόν. Είναι πρώτο πυλόν ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο και μέχρι την Τρίτη αναμένεται να φτάσει τοπικά και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η υποχώρηση της ζέστης αναμένεται από την Πέμπτη. Να πούμε ότι είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται και η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Στις προηγούμενες ημέρες να πούμε ότι έγιναν 13 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια. Τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα, στις 9 το πρωί στη Βουλή η διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Ρένα Δούρου, η οποία δήλωσε ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. Θα ακολουθήσει στις 11 το πρωί συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη διεθνή επικαιρότητα, σφοδροί βομβαρδισμοί για 7η νύχτα στη Μέση Ανατολή, με τα αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη, να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε εγκαταστάσεις επιτήρησης, υποδομές στρατιωτικής επιμελητίας και υπόγειες αποθήκης όπλων, καθώς και ναυτικές δυνατότητες. Οι φρουρίδες επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπλια με πετρέλαιο εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το διέψευσαν. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα. Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα επιρροτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο, πρόσκαιρα 6 και τοπικά 7 με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 32, στην ηπειρωτική νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική τώρα, έθριος καιρός. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 29,6 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 46%.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Ανάσα από τους συνταξιούχους εργαζομένους για επιχειρήσεις και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 2024. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, ντρόνς καμικάζι σε νησιά και Εύρω, εγκρίθηκε η προμήθεια από το State Department. Καταγραφή προόδου και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η έκθεση κομισιών για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Στο εδόλιο 9 για την Greek Mafia, για την δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024 και αυξάνονται σε 7 οι νομικές σχολές, ποιες παίρνουν άδεια. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Υποχωρεί η δημοτικότητα του Τραμπ, μιλάει για νοθεία εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά. Οι 8 μεγάλες εκπλήξεις της ΔΕΘ. Ποιες είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες? Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, οδηγοί, ταξί και όχι μόνο. Πάνω από 2 δις το πακέτο των μέτρων. Ποια δημοσκοπικά δεδομένα φέρνουν στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος συγκεκριμένες ομάδες? Η ξεχασμένη πρόβλεψη της Κομισιόν που θα αξιοποιηθεί. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη πώς θα γίνουν νέες ρυθμίσεις οφειλών σε ΕΦΚΑ και σε εφορία. Ο ΠΚΠ, οι αρχιοθετήσεις, τα πλημελήματα, τα γαλάζια πυρά. Και ο Νίκος Ζένδιας ψάχνει για ντρόνς έως την Αυστραλία. Έρευνα MRB, σήμερα η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι πιστή. Σήμερα η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι ευρωπαϊκή ταυτότητα και πίστη. Συνυπάρχουν. Και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, έγκλημα στη Μαρφίν, ακολουθώντας τα αποτυπώματα των συνεργατών του Παλαιοκώστα. Αυτά από τα παραπολιτικά. Πάμε στα νέα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην εφημερίδα για τη Μαρφίν. Δεμένη υπόθεση είναι ο τίτλος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθαρίζει: η έρευνα για να αποδοθεί η δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail. Επίσης, στο μικροσκόπιο 500 εμπρισμοί πριν και μετά την τραγωδία. Άλλα θέματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον χρόνο των εκλογών θα αποφασίσει αρχές Σεπτεμβρίου. Οι δύο εκλογικοί δρόμοι, τα υπέρ και τα κατά τους, μεγάλο αγκάθι για το Μαξίμου, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλήθειες και μύθοι, πόσο ενισχυμένη βγήκε η Τουρκία από τη Σύνοδο. Παίξε μπάλα, τι ομάδα είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς. Και ένθετο Μουντιάλ, οι 40 ημέρες που άλλαξαν το ποδόσφαιρο. Αυτά από την εφημερίδα Τα Νέα.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Βασικός τίτλος: Πού κλειδώνουν τα όνειρα οι 247 σχολές. Έρευνα της εφημερίδας για τις βάσεις. 405 μόρια πάνω ιατρική Αθήνας. Μικρή πτώση σε νομικές και ψυχολογίας. Μέση μεταβολή είναι 6,85% στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Ρούμπιο για Νέστορα εκτελέστηκε επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα: οι αρχικές βλέψεις Πολάκη μετά την όπισαν στην κοινοβουλευτική ομάδα και ευρεία κοινωνική συμμαχία από τα δεξιά έως τις πάρυφες της αριστεράς. Άλλα θέματα: υγεία, φάρμακο για την παχυσαρκία τώρα και σε χάπι. Κομισιόν στις πρωταθλήτες Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα για το κράτος δικαίου. Και 6 στους 10 πνίγονται επειδή δεν ξέρουν κολύμπι. Περισσότεροι από 30 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους μόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις αναλυτικοί πίνακες. ΣΥΡΙΖΑ αποσύρθηκε ο Πολάκης καταγγέλλοντας σχέδιο εναντίον του. Επίσης, ποιες είναι οι στραβλώσεις, γραφειοκρατία και εμπόδια στις προσλήψεις πολιτών ΑΜΕΑ. Συμφωνία κυβέρνηση τραπεζών, ανακαίνιση κτιρίων Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου, του ΑΠΙΘΙΤΑ, του ΕΚΠΑ με δωρεά 160 εκατομμύρια ευρώ. Και τα 7 άγνωστα πρόστιμα του καλοκαιριού, οι κανόνες για βουτιές, ψαροντούφεκο, jet ski και άλλες δραστηριότητες σε παραλία και θάλασσα. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Βασικός τίτλος: χαρά της 40% σε ασφαλισμένους, υπερκέρδια τα φαντς, ιδιωτική υγεία και ασφάλιση. Είναι το βασικό θέμα. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη: Διονύση Τεμπονέρα στο ΜΕΑΡΧΙ της Εργασίας Ελλάς. Εμείς δεν θα κλέβουμε, θα παράξουμε νέο πλούτο. Και πρόωρες εκλογές Μητσοτάκης εσωτερικού και εξωτερικού. Φάκελος Μαρφίν, τραγωδίας και βορείες χωρίς κάθαρση. Τέλος Μουντιάλ, ο τελικός των τελικών. Αυτά από την εφημερίδα των συνταχτών. Στην εφημερίδα Δημοκρατία διαγράφει τους διεξούς από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνησή μου είναι κεντρώα, είπε προκλητικά σε εκδήλωση της εταιρείας που ίδρυσε η σύζυγός του. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, Αρένα Δούρου, νέα πρόεδρος σε ανύπαρκτο κόμμα, και στα επίπεδα του 1955 επανέρχεται ο πληθυσμός στην Ελλάδα. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε στην Κόντρα. Πολώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στήσει κάλπες πριν ξεκινήσει η θύλα με τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέας. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις στο κρίσιμο διάστημα από 20 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου θα είναι καθοριστικές για την τελική απόφαση. Δημογραφική κατάρρευση στη χώρα. Λουκέτο το Σεπτέμβριο σε δεκάδες σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Στεγαστική κρίση, ορολογιακή βόμβα σε Ευρώπη και Ελλάδα. Και υποδιάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ, μπαράζ αποχωρήσεων βουλευτών, παραιτήθηκε και η πλειοψηφία του Προεδρείου της Νεολαίας. Αλέξη Τσίπρας, αλλάζουμε τον τρόπο που κάνουμε πολιτική. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα. Πάμε στην Εστία. Μικραίνει το έθνος, δραματική μείωση των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη δημοτικού. Συρρυκνώθηκαν κατά 69.000, μειούμενοι κατά 6.000 εντός μιας πενταετίας. Κλείνουν 47 σχολεία. Σκάει βόμβα του δημογραφικού. Είναι ο βασικός τίτλος. Άλλα θέματα: απαγόρευση της μπούργκας στα σχολεία της Δανίας και πώς φορολογούνται οι κληρονομιές. Αυτά από την εφημερίδα Εστία.

Λοιπόν, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι πριν από λίγο ξέσπασε μεγάλη φωτιά στη Σιτία Λασιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά και η δασική έκταση και δεν απειλείται ο οικισμός Ξερόκαμπου, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είναι πολύ υψηλό στην Κρήτη. Στο κίνδυνο βρίσκεται και η Αττική. Μεγάλη προσοχή από όλους μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Βήματα προόδου είναι ο τίτλος. Κομισιόν η Ελλάδα μεταξύ των 13 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 που σημειώνουν πρόοδο σε όλες τις τάσεις, το κράτος δικαίου το 2026. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Υψηλές προσδοκίες λόγω τουρισμού. Ανοιχτά αύριο τα καταστήματα για πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων. Και πώς θα γίνουν οι μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Στην εφημερίδα Καρφί. Καύσωνας πόλωσης. Γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλος τσουρφλεί τη φιλοδοξία για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη ποιους όρους βάζει στους πρώην δικούς του. Δεν θέλω κανέναν, απλά κοπιάστε, και αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Γιάννης Πανούς, ο πρώην υπουργός και καθηγητής Πανεπιστημίου, ψηφίστε ΠΑΣΟΚ, ψηφίστε Σοσιαλιστική Δημοκρατική Αριστερά. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Αυτά από την εφημερίδα Καρφί. Και πάμε στην εφημερίδα Βραδινή. Επιχείρηση Μαύρο Χρήμα, νέο κύμα ελέγχου, κοστολογημένες. Αυτά από την εφημερίδα Καρφί. Και πάμε στην εφημερίδα Βραδινή. Επιχείρηση Μαύρο Χρήμα, νέο κύμα ελέγχων με

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Στην αξία, απόβαση 12,5 δις από διεθνή φάνη στο τραπεζικό σύστημα, νέο μπαράζ στρατηγικών τοποθετήσεων από ξένα χαρτοφυλάκια στους εγχώριους ομίλους. Επίσης, μόνο στο Μαξίμου ο Μητσοτάκης, χωρίς στρατηγούς στην πιο δύσκολη εκλογική μάχη, και δημοσκοπικό σόκα από την επέλεση του Αντώνη Σαμαρά. Μαύρη θάλασσα, πώς η Άγκυρα αξιοποιεί τον πόλεμο στην Ουκρανία και γιατί ο Τραμπ ετοιμάζεται να γράψει νέα ήττα στο Ιράν. Αυτά από την εφημερίδα Αξία. Πάμε στην αυτεμπορική ή αποτυπώματα στις ροές του δημοσίου χρήματος. Ψηφιακή ταυτότητα θα αποκτήσουν όλες οι υπηρεσίες του κράτους από το 2027. Και το χαρτί της Κίνας αντί του Ιράν παίζει ο Τραμπ. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη Υπουργείο Ανάπτυξης Σούπερ Μάρκετ, ο δικός χάρτης για τις μειώσεις τιμών. Και στην εφημερίδα Κεφάλαιο, χρηματιστήριο, οίκοι αναβαθμίζουν τις τιμές 10 μετοχών, εφορία, ψηφιακή έλεγχη για μαύρο χρήμα, η ΑΔΕ αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία κατά της φοροδιαφυγής, οικονομία, το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας, Τραμπ, το φιάσκο ενός ειρηνοποιού. Ένα ακόμη θέμα, ισχυρό το πρώτο εξάμεινο των τραπεζών για τα αποτελέσματα, οι εκτιμήσεις για κερδοφορία και έσοδα, ο ρόλος της αύξησης των επιτοκιών και των χορηγήσεων.

0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 36 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον διεθνολόγο, οικονομολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευτυχίδη, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα σας, κύριε
0: Ευχαριστώ πολύ. Και
1: καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Όλοι περιμέναμε ότι μετά το μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνίας, αν θέλετε, Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, κάπως τα πράγματα θα ηρεμούσαν. Ωστόσο, φαίνεται ότι πάμε σε ένα νέο γύρο αντιπαράθεση στην περιοχή. Να πω το εξής, το έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι οι Φρουρίτες Επανάστασης ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλια με πετρέλαιο εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέχιζαν ναρκοθετωμένη περιοχή στα νότια τμήματα του στενού του Ορμούς. Τελικά, πάμε σε κλιμάκωση.
1: Οι Αμερικάνοι διάψευσαν ότι υπάρχει έκρηξη από νάρκη.
0: Ναι, υπήρξε διάψευση.
1: Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα ότι πάμε σε κλιμάκωση είναι σίγουρο. Είμαστε 7η μέρα με βομβαρδισμούς των Αμερικανών στις νότιες πόλεις γύρω από τον Μπαντάρα Μπάς και τα στενά του Ορμούς. Έχουν βομβαρδιστεί και πολιτικές υποδομές. Είδαμε δύο γέφυρες, ένα σιδηροδρομικό σταθμό. Υπάρχουν άμαχοι θύματα. Δυστυχώς φαίνεται ότι πάμε σε μια ήδη κλιμάκωση των εχθροπαξιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, και το Ιράν απαντάει χτυπώντας βέβαια ασύμμετρα τις πόλεις του κόλπου. Δηλαδή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ έχουν δεχθεί πλήγματα και η Ιορδανία προσπάθησαν να χτυπήσουν, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε και επέκταση και στα στενά του Μπαμπ Αλμπαντέν, που σημαίνει ότι ουσιαστικά θα κλείσει και η Ερυθρά Θάλασσα αν το επιδιώξει το Ιράν και η Χούθη. Δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν μεσολαβητικές ενέργειες και από την Κίνα και από το Πακιστάν προσπαθούν να ξανακαθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ φαίνεται ανέντοτος, δεν έχουμε. Δεν βλέπουμε.
0: Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα. Γιατί τώρα, και έχοντας μπροστά του και τις ενδιάμεσες εκλογές, έτσι.
1: Γιατί τώρα, γιατί αισθάνθηκε επιτέλους ότι δεν έχει πάρει κάτι, ότι έχει χάσει, δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Έχει ανακοίνωσε στην αρχή τους δασμούς 20% σε όλα τα διερχόμενα φορτία, το οποίο αναγκάστηκε υπό το βάρος της παγκόσμιας καταγραφής να το πάρει πίσω. Δεν ξέρει πώς να αντιδράσει αυτή τη στιγμή. Κατανοεί ότι εμφανίζεται ετοιμένος και στο εσωτερικό των ΗΠΑ και προσπαθεί ίσως πιέζοντας με αυτόν τον τρόπο το Ιράν, ώστε το Ιράν να παραδοθεί και να μπορεί να πει ότι κέρδισε κάτι.
0: Ποιος μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο αυτή τη στιγμή? Δηλαδή η Ρωσία μπορεί, για παράδειγμα, η Κίνα?
1: Η Κίνα ήδη έχει παρέμβει. Υπήρξαν δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών. Το Πακιστάν ξαναμπαίνει σε αυτή τη λειτουργία. Η Τουρκία προφανέστατα κάνει ενέργειες. Αλλά οι ενέργειες αφορούν τη διαπραγμάτευση, κάτι που προς το παρόν ο Τραμπ λέει ότι δεν το θέλει. Πιστεύει ότι ίσως έχει μεγαλύτερα ωφέλη αφού τους αναγκάσει να κατά κάποιο τρόπο να συνθηκολογήσουν.
0: Μα πρόκειται αυτό να γίνει?
1: Δεν πρόκειται να γίνει, όχι, από ό,τι φαίνεται.
0: Άρα θα πάμε σε κλιμάκωση περαιτέρω.
1: Άρα θα πάμε σε λίγο, σε μια κλιμάκωση ακόμη για 1-2 εβδομάδες ίσως. Μετά να είναι αναγκασμένος απλά λόγω των πιέσεων που δέχεται να το τελειώσει.
0: Το Ιράν πού είναι μέσα σε όλα αυτά? Συγγνώμη, το Ισραήλ πού είναι? Όχι το Ιράν, το Ισραήλ πού είναι?
1: Το Ισραήλ απολαμβάνει αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Το ίδιο συνεχίζει τις επιθετικές του ενέργειες και στη Γάζα. Χθες είχαμε πάλι βομβαρδισμό, 14 νεκρούς. Και στο Λίβανο, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία παρά τις πιέσεις που δέχεται από τον Τραμπ, περιμένει να δει τι θα συμβεί. Δεν έχει κάτι άλλο το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και προφανέστατα κάποια στιγμή θα υπάρξει μια συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, η οποία ήταν να γίνει, δεν έγινε, ώστε να καθοριστεί η παρακάτω πορεία. Είναι όλα τα ζητήματα ανοιχτά και στο Ισραήλ. Γνωρίζετε ότι συνεχίζει την επέκταση στη Δυτική Όχθη, χρηματοδοτεί 34 νέους παράνομους οικισμούς, δέχεται τη διεθνή καταγραφή, αλλά δεν δίνει σημασία. Με τον Τραμπ περιμένει να συναντηθεί ώστε να υπάρξει μια κοινή γλώσσα. Θεωρώ πάντως ότι τουλάχιστον για μια εβδομάδα, δύο ακόμη, θα έχουμε μια ελαφρά κλιμάκωση, αποκλείοντας όμως το ενδεχόμενο να κλείσει και η εχθρά θάλασσα, εκτός πλέον αν η κατάσταση ξεφύγει εντελώς.
0: Όλη αυτή η κατάσταση όμως πυροδοτεί μια μεγάλη ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Είναι εύκολο να ομαλοποιηθεί?
1: Μεγάλη ανησυχία δεν θα την έλεγα. Θα θυμάστε τις πρώτες μέρες του πολέμου ότι από τα 73 τότε δολάρια το Brent είχε φτάσει περίπου στα 90-98. Αυτή τη φορά
0: τότε υπήρχαν και εκτιμήσεις για πάνω από 120 δολάρια το βαρέλι.
1: Αυτή τη φορά βλέπουμε την αγορά να συγκρατιέται με μόλις μία αύξηση 10%, 10-12%. Είμαστε στα 84 δολάρια το βαρέλι. Προφανέστατα και οι αγορές προεξοφλούν ότι όλη αυτή η κατάσταση δεν θα διαρκέσει μόνιμα. Απ' την άλλη, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, υπάρχουν πλοία που διέρχονται από τα στενά και σε πολύ μικρές βέβαια ποσότητες ό,τι συμβαίνει, αλλά αυτό ίσως δικαιολογεί και αυτήν τη χαμηλή τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Θα διατηρηθεί ή τι είναι αυτό που μπορεί να πυροδοτήσει υπεραιτέρω αυξήσεις?
1: Οποιοδήποτε χτύπημα συμβεί στο εσωτερικό του Περσικού κόλπου, αν το δηλαδή να κλείνουν εντελώς τα στενά, να μην υπάρχει διέλευση, φυσικά θα υπάρξουν αυξήσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά,
0: σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Ευτυχίδη. Συζητούσαμε τον διεθνολόγο, οικονομολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη.

Λοιπόν, ας πω κυρίες και κύριοι ότι σαν σήμερα το 64 μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον μπροστά στη γενική κατακραυγή διαδίδει ότι η Πέτη είναι χριστιανή και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. Σαν σήμερα το 1995 το νεορεαλιστικό δράμα του Νίκου Κούνδουρου «Μαγική πόλη» κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους. Σαν σήμερα το 1991 την Ελλάδα επισκέπτεται ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ George Bush. Ο πατέρας από το βήμα της Βουλής διακηρύσσει την πεποίθησή του ότι σύντομα το Κυπριακό θα οδηγηθεί σε αποδεκτή από όλες τις πλευρές βιώσιμη λύση. Και σαν σήμερα το 2002 ο τότε αρχηγός ελληνικής αστυνομίας, ο Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμωσε ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης του 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων. Και να σας πω ότι σαν σήμερα το 1918 γεννήθηκε ο ηγέτης του αγώνα εναντίον των φυλετικών διακρίσεων στην Νότια Αφρική και πρώτος πρόεδρος της χώρας μετά την κατάργηση του Απαρχάιντ, ο Νέλσον Μαντέλα. Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι αυτή την ώρα έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί και μέχρι τα δηληστήρια. Στο Σκαραμαγκά μάλιστα έχουμε και μποτιλιάρισμα. Στην Αθηνών Λαμίας δεν υπάρχουν, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας δεν υπάρχουν προβλήματα, μικροπροβλήματα χωρίς ανάσχεση κυκλοφορία έχουμε στη μεταμόρφωση.

Λοιπόν, η ώρα είναι 8:55. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το ένθετο ανάσης ιστορίας σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη και σε εκφώνηση Νέας Αγγελοπούλου. Και μόλις επιστρέψουμε, θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων. Και μόλις επιστρέψουμε, θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε πολύ σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί και μέχρι τα Διηλιστήρια. Μικροπροβλήματα, σιγά σιγά αυξάνει η κυκλοφορία, έχουμε και στην Λεωφόρο Ποσειδώνο, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη, κατά διαστήματα έχουμε αυξημένη κυκλοφορία. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 18 Ιουλίου 1976, η 14χρονη Νάντια Κομανέτσι εντυπωσιάζει τον κόσμο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 στο Μόντρεαλ, πετυχαίνοντας το πρώτο απόλυτο 10 στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Η νεαρή αθλήτρια από τη Ρουμανία πραγματοποιεί σχεδόν αψεγάδιαστη εμφάνιση στους ασύμμετρους ζυγούς, αφήνοντας άφωνους θεατές, αθλητές και κριτές. Το ηλεκτρονικό σύστημα βαθμολογίας δεν ήταν καν προγραμματισμένο να εμφανίζει το 10, γι' αυτό στον πίνακα εμφανίστηκε η ένδειξη 1.00. Το κοινό νόμιζε αρχικά ότι πήρε ένα βαθμό, μέχρι που η βαθμολογία ανακοινώθηκε επίσημα από τα μεγάφωνα. Ήταν το πρώτο τέλειο 10 στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Κομανέτσι συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις της σε όλη τη διάρκεια των αγώνων και ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 7 τέλεια δεκάρια. Παράλληλα, κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο, γράφοντας ιστορία στο παγκόσμιο αθλητισμό. Σήμερα, το 2026, το 10 της Κομανέτσι θεωρείται αξεπέραστο όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και ιστορικά. Από το 2006, το σύστημα βαθμολογίας της ενόργανης άλλαξε πλήρως. Δεν υπάρχει πλέον το άριστα 10, αλλά ένα σύστημα που αθροίζει βαθμούς δυσκολίας και βαθμούς εκτέλεσης.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα είναι...

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει από νωρίς το πρωί στον Ξηρόκαμπο Σιτία στην Κρήτη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά και η δασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπορο τμήμα, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν οικισμοί, ωστόσο στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και γι' αυτό ήχησε το 112, ώστε οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν 13 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια. Πρώτων πυλών και ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο και μέχρι την Τρίτη αναμένεται να φτάσει τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η υποχώρηση της ζέστης αναμένεται από την Πέμπτη. Παραμένει πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του καλοκαιριού. Αυξημένη η κίνηση κατά διαστήματα και στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Δραματικές οι συνθήκες από τις πυρκαγιές στον Καναδά, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο, η οποία ζήτησε τη βοήθεια της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Περισσότερες από 200 πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτα. Για η θηλυμένη ολιγορία κατηγόρησε τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνιακών δασμών για να καλυφθεί το κόστος της μόλυνσης, που τόνισε πως ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη νότιο-ανατολική Τουρκία, στην περιοχή Μπανταλγκαζή, χωρίς να προκαλέσει ζημιές ή θύματα, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Σφόδροι βομβαρδισμοί για 7η νύχτα στη Μέση Ανατολή, με τα αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπλια με πετρέλαιο εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσκιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το διέψευσαν. Στη Ρωσία τουλάχιστον 7 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και άλλοι 24 τραυματίστηκαν από επιδρομή ουκρανικών drones που έπληξαν το εφοδιαστικό κέντρο ηλεκτρονικού καταστήματος σε μικρή πόλη της περιφέρειας Κατόφσκ. Στην περιοχή της Μόσχας εξάλλου εκτοξεύθηκαν περισσότερα από 380 ουκρανικά drones, τα περισσότερα εκ των οποίων καταρρίφθηκαν σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Αυτή την ώρα στη Βουλή η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Ρένα Δούρου, η οποία δήλωσε ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. Θα ακολουθήσει στις 11 συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
0: Αθήνα 984.

9 και 4 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για πάμε να δούμε αναλυτικά τα στοιχεία για τον καιρό σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα λοιπόν. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Είναι πιθανό να έχουμε μάλιστα και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Με βαθμία εξασθένηση, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 30,8 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 43%. Τώρα, όσον αφορά στη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στη Σιτία Λασιθίου, μάλιστα είχαμε και 112 για τους κατοίκους του Ξερόκαμπου. Η κατάσταση είναι καλύτερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει οριοθετηθεί. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η περιφέρεια της Κρήτης και ειδικά οι νομοί Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι είναι στο κόκκινο σήμερα. Πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Και επαναλαμβάνω ότι έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, μετά το Χαϊδάρι, από το Δαφνί έως και τα Δηληστήρια. Στην Αθηνών Λαμίας δεν υπάρχουν προβλήματα, μικροπροβλήματα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, ενώ έχει ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

την αλλάξει. Κάτι απρόσμενο να έρθει να μας ξαφνιάσει. Κάτι απρόσμενο.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100 με την Πέννη Παναγοπούλου. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο. Και πέντε φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Μανώλης, για το Μανώλη Χιώτη, έτσι, Καρδιά σε τέσσερις χορδές, σε σκηνοθεσία Ιώλης Ανδρεάδη, στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ξαναλέω, 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο 213-09-09-100 στην Πέμπτη Παναγκοπούλου. Λίγα λεπτά πριν από τις 10 θα κάνουμε κλήρωση και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση στις 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Λοιπόν, θέλω κυρίες και κύριοι να καλωσορίσω στην παρέα μας. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή όποτε συνομιλώ μαζί της, την καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας, ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την κυρία Μέρη Μπόση. Κυρία Μπόση, χαίρομαι που σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Για μία ακόμη φορά η χάρη μας έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναφέρομαι στις δηλώσεις Ρούμπιο σχετικά με την δολοφονία που είχαμε στην Θεσσαλονίκη από την τρομοκρατική επίθεση με τα γκαζάκια. Πόσο εύκολο είναι να φτάσουμε από τα τρικάκια στα γκαζάκια στις σκληρές τρομοκρατικές ενέργειες?
1: Τώρα βάλατε ένα μεγάλο θέμα. Καταρχήν να πω ότι για την υπόθεση Μαρφίν.
0: Να ξεκινήσουμε με την Μαρφίν. Ναι, βεβαίως. Έχουμε και δηλώσει σήμερα του κ. Χρυσοχοίδη στα Νέα Συνέντευξη, όπου ο τίτλος είναι ότι είναι δεμένη υπόθεση.
1: Κοίταξε, η επίθεση της τράπεζας Μαρφίν, καταρχήν πρέπει να πω ότι είναι πράξη ηθελημένης τρομοκρατίας. Δεν είναι τυχαία. Τουλάχιστον έτσι όπως παρακολουθώ την τρομοκρατία πάρα πολλά χρόνια. Όμως οι συλλήψεις που έγιναν 16 χρόνια μετά, κατόπιν αυτής της ανώνυμης καταγγελίας, που υπήρξε μια σειρά από ανατροπές στην πορεία, διαψεύστηκε, ξαναέθηκε, αυτό αφήνει κάποια ερωτήματα με τον τρόπο που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Παρ' όλα αυτά, φτάσαμε στη λογική των προφυλακίσεων.
0: Ναι.
1: Βέβαια, στην παρούσα φάση, αν διαβάζω διάφορα όπως ότι οι φωτογραφίες αυτές, οι οποίες πλέον έχουν πάρει μεγάλη διάσταση, είχαν δοθεί από τότε που συνέβη το γεγονός, ότι τα στοιχεία είναι με κινητά αντικείμενα, ότι προσομοιάζουν, ότι δεν υπάρχει απόλυτη ταυτοποίηση. Το κρατώ αυτό γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια θα μας δώσουν απαντήσεις οι αρχές. Εγώ μπορώ να κοιτάξω την ίδια τη βία και να μιλήσω μόνο για αυτή, όχι για τα άτομα και τους συλληφθέντες. Πρέπει να πω λοιπόν ότι και η μία πράξη και η άλλη ξεκίνησαν με το σκεπτικό, το οποίο διεθνώς η ορολογία είναι διεθνής.
0: Συγγνώμη, αναφέρεστε στην υπόθεση, στην δολοφονία Νέστορα και στην Μαρφίν, έτσι, όταν λέτε μία υπόθεση.
1: Δύο.
0: Και στα δύο, ναι.
1: Και τώρα αναφέρομαι και στα δύο. Είναι αυτό που ξεκίνησε και στην υπόθεση Μαρφίν αρχικά, αλλά και στην υπόθεση της κυρίας Νέστορα στην αρχή, είχαμε αυτό που διεθνώς ονομάζεται βία χαμηλής έντασης. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα, έχει βία χαμηλής έντασης. Είναι η συμβολικού τύπου βία. Δηλαδή γκαζάκια, απορίες, μελίκες, καταστροφές, υβριστικά συνθήματα, απειλές. Αλλά εδώ τι έχω. Έχω αποτέλεσμα και στο ένα και στο άλλο θάνατο. Το αποτέλεσμα του θανάτου πάβει να είναι χαμηλής έντασης βίας και τότε γίνεται κλασική τρομοκρατία. Αυτό ισχύει και για την υπόθεση Μαρφίν, στην οποία βέβαια κρατώ μια επιφύλαξη γιατί αρχικά τη θεωρώ ηθελημένη πράξη τρομοκρατίας, και στην υπόθεση της κυρίας Νέστρος που επίσης εντάσσεται στην τρομοκρατία. Γιατί κατέληξε σε θάνατο. Έγινε ηθελημένα ή μη, δεν το γνωρίζω. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Εδώ όμως να πω ότι ο χώρος προέλευσης των δραστών, τουλάχιστον ο χώρος όπου αυτοτοποθετούνται, έχει εδώ και χρόνια δηλώσει ότι βρίσκεται σε πόλεμο. Σε πόλεμο με το κράτος, σε πόλεμο με τους εκπροσώπους του κράτους, αλλά και όλους όσους επιλέγουν να θεωρούν ως αντιπάλους τους. Βέβαια πρέπει να κάνω και μια παρατήρηση και να πω ότι το κράτος, η πολιτεία, δεν έκανε ποτέ τον κόπο να ασχοληθεί, να αντιληφθεί και να προλάβει αυτές τις πράξεις βίας και τα γνωστά αποτελέσματα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο και για τις αρχές, για την κατά καιρούς κυβέρνηση. Οι αρχές βέβαια ασχολούνται με την καταστολή, ούτως ή άλλως. Αλλά το ζήτημα αυτό ισχύει για το σύνολο του πολιτικού συστήματος, που συνήθως, από ό,τι παρακολουθώ από τη δεκαετία του 80, ανταλλάσσουν κατηγορίες ο ένας με τον άλλο. Δεν ασχολούνται έτσι ώστε να γίνει μια ουσιαστική πρόληψη αυτού του φαινομένου. Αυτά προς το παρόν.
0: Εγώ θα επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Πόσο εύκολα φτάνουμε από τα τρικάκια στη δολοφονία?
1: Προς το παρόν, από ό,τι έχει καταγραφεί έως τώρα, γιατί εγώ πρέπει να μιλήσω για τις γνωστές περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν έχω δείγματα γραφής, αν το θέλετε, στην Ελλάδα τουλάχιστον, πλην των συγκεκριμένων πράξεων της Μαρφίν και της κυρίας Νέστορος. Αυτού του είδους οι πράξεις πλέον δεν έχουν να κάνουν με γκαζάκια, τα οποία συνέβησαν τυχαία, αλλά ηθελημένα. Εδώ έχουμε να κάνουμε βέβαια με πράξεις τρομοκρατίας. Και βέβαια οι πράξεις τρομοκρατίας έχουν μια τελείως διαφορετική λογική, λογική την οποία στηρίζει το κράτος. Εάν όμως, εάν όμως στην περίπτωση της κυρίας Νέστορος ιδιαίτερα, καθώς ακόμα το παρακολουθώ και προσπαθώ να δω τι θα μας δώσουν και οι αρχές στην πορεία, εάν πρόκειται για άγνοια του αποτελέσματος, αν πρόκειται για παρανομητικότητα, αν πρόκειται για άλλα ζητήματα ή κάποια πράξη που δεν ενδιαφερόταν για το αποτέλεσμα, τότε εδώ αυτό που μπορώ να δω είναι αντίστοιχες πράξεις. Ποιες αντίστοιχες πράξεις γίνονται με αυτή τη λογική, όταν αδιαφορώ για το αποτέλεσμα? Αυτό το έχει η ακροδεξιά, το έχει το εξτρεμιστικό Ισλάμ. Έως τώρα αυτού του είδους οι πράξεις είχαν μία προσοχή όσον αφορά το αποτέλεσμα. Αλλά βέβαια τώρα έχει αλλάξει και αυτό.
0: Πιστεύαμε όλοι ότι με την εξάρθρωση της 17 Νοεμβρίου είχαμε ξεμπερδέψει με την τρομοκρατία στη χώρα μας. Έχουμε ξεμπερδέψει?
1: Όχι, όχι, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Το αντίθετο θα έλεγα. Απλώς δηλαδή, αυτό που έχει γίνει είναι η αλλαγή της ιδεολογικής ομπρέλας του παρελθόντος. Γιατί υπήρξε μια ιδεολογική ομπρέλα στο παρελθόν, υποκειμενική, έτσι όπως την αντιλαμβανόταν ο καθένας, και μπορούσε να, κάτω από αυτή την ομπρέλα να δρούνε οι δράστες. Αυτά όμως έχουν αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με το τέλος του διπολικού συστήματος, αυτή η γνωστή ομπρέλα του μαξισμού, λενισμού, μαοϊσμού και ούτω καθεξής, ο λαταϊσμός, έχει εκλείψει. Αυτό που ήρθε στην επιφάνεια ήταν μία σειρά από ομάδες ατόμων οι οποίες ήταν κατά του κράτους και φόρεσαν και αυτή μια ιδεολογική, υποκειμενική ιδεολογική ομπρέλα, η οποία συχνά πυκνά ήταν και προσωπικές απόψεις. Αυτό που βλέπω δηλαδή είναι συνήθως ένας προσωπικές απόψεις, μια σχέση η οποία δεν είναι, δεν ταυτίζονται με τις γνωστές ιδεολογικές τάσεις. Οπότε εκ των πραγμάτων εδώ μιλάμε ότι αυτό πολύ πιο εύκολα μπορεί να περάσει στην άλλη πλευρά. Αυτό που έχω δει επίσης είναι ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα αυτοί οι νεότερες τάσεις να συνεργάζονται με το έγκλημα ή να στρατολογούν νεότερες ηλικίες ή να δουν εξαιρετικά παρανομητικά ή να επίσης στρατολογούν περισσότερες γυναίκες. Αυτό δεν το είχαμε στο παρελθόν, είχαμε μια πιο επιλεκτική προσοχή σε αυτό το θέμα. Ναι. Άρα βέβαια έχουμε αύξηση εγκλήματος και βίας.
0: Να ρωτήσω επίσης το εξής. Η δολοφονία Αξαρλιάν για 17 Νοέμβρη ήταν κατά αρκετούς ένα κομβικό σημείο όσον αφορά στην αποδοχή όχι κάποιων ενεργειών της τρομοκρατικών πράξεων της 17 Νοέμβρη στην ελληνική κοινωνία. Η δολοφονία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη για αυτές τις ομάδες, έτσι όπως οριοθετεί, χαμηλής βίας, είναι κάτι γνώμη σας ένα κομβικό σημείο?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα κομβικό σημείο, γιατί λογικά κάτω από αυτού του είδους της πράξης, τουλάχιστον έως από το παρελθόν, έβλεπα ότι υπήρχε πάντα και κάποιο γραπτό μήνυμα ή κάποια ανακοίνωση η οποία αναλάμβανε.
0: Τώρα δεν είχαμε τίποτα.
1: Δεν είχαμε τίποτα, γιατί εκ των πραγμάτων ανατράπηκε η λογική της ήπιας έκφρασης ή της χαμηλής βίας. Εδώ έχω να κάνω με πράξη τρομοκρατίας, πέθανε ένας άνθρωπος, μια δολοφονία είναι ουσιαστικά, άρα εκ των πραγμάτων δεν είναι χαμηλή ένταση, είναι κλασική τρομοκρατία. Βέβαια, η αποφυγή ανάληψης ευθύνης δίνει και μια άλλη διάσταση, που την έχουμε δει επίσης στο παρελθόν, της αναστάτωσης του συγκεκριμένου χώρου, όπου επιρρύπτονται ευθύνες και μεταξύ τους.
0: Ναι. Είναι τόσο δύσκολο, κύριε Αμπόση, να ελέγξουμε αυτές τις ομάδες?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Καθόλου δύσκολο. Και δεν είναι θέμα ελέγχου απλώς. Είναι θέμα κατανόησης. Για να ελέγξεις κάτι, θα πρέπει να το κατανοήσεις, να το αντιληφθείς τόσο καλά, ώστε να μπορέσεις να το προλάβεις. Καταρχήν να πω ότι το να κλείσει τελείως το κεφάλαιο βίας δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία. Διαχρονικά υπήρχαν πάντα ομάδες, πάντα άτομα που χρησιμοποιούσαν βία. Και αυτό θα συνεχιστεί. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε τη διάσταση που εκλάβει. Η διάσταση αυτή θα μπορεί να γίνει με πάρα πολλές μορφές, αλλά για να γίνει θα πρέπει πρώτα το κράτος να το αντιληφθεί. Και στο πρώτο δεν βλέπω αντίληψη ή ενδιαφέρον αντίληψης. Βλέπω μόνο καταστολή.
0: Ποια είναι η μήτρα που γεννά αυτές τις ομάδες?
1: Είναι πάρα πολλές. Δεν είναι μία, νομίζω είναι ένας διάχυτος χώρος όπου μπορεί να είναι πολλές και διαφορετικές, αν το θέλετε, οι μήτρες όπως αναφέρετε. Γιατί βλέπω τώρα τουλάχιστον τη μίξη από αθλητικές ομάδες έως...
0: Μέχρι κοινό έγκλημα.
1: Ακριβώς. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Και γίνεται ένα χρηστικό εργαλείο. Και η παρορμητικότητα που έχει σε νεότερες γενιές, γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως στρατολόγηση νεότερων ηλικιών. Και του, γιατί ο νεότερος είναι και πιο παρορμητικός. Και μέσα από την πλήρη έλλειψη πλέον δομημένων ιδεολογιών όπως υπήρχαν στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν υποκειμενικές αντιλήψεις γύρω από αυτά, τώρα πλέον με την έκλειψή τους υπάρχει μια κινητικότητα στο χώρο που πολύ πιο εύκολα μπορεί κάποιος να πλησιάσει νέους ανθρώπους και να τους δελεάσει στο χώρο αυτό.
0: Πάντως κρατώ ότι αν το κράτος θέλει να κάνει τη δουλειά του, μπορεί να την κάνει.
1: Βεβαίως μπορεί να την κάνει.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς, μπορεί να την κάνει. Απλώς πρέπει να αντιληφθεί καταρχήν και να έχει γνώση. Σημαίνει να το μελετήσει. Μέχρι στο παρόν, εγώ δεν έχω δει κανέναν από τις αρχές, το κράτος δηλαδή, να μελετά, να ερευνά και να αντιληφθεί πλήρως το φαινόμενο, γιατί μόνο η αντίληψη μπορεί να φέρει την πρόληψη.
0: Ναι. Χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε με την ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, την κυρία Μέρη Μπόση.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100 με την Πέμπη Παναγωπούλου. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και λίγα λεπτά πριν από τις 10 θα κάνουμε κλήρωση και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση, για την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές, σε σκηνοθεσία Ιώλης Ανδρεάδη, στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 24 Ιουλίου, 9 το βράδυ, ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη. Ξαναλέω, 24 Ιουλίου, 9 το βράδυ, επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Λοιπόν, για να δούμε πως έχει η κίνηση στους δρόμους. Πλέον τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου είναι σοβαρά. Μετά το Δαφνί και μέχρι τα δηληστήρια έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Στο λιμάνι του Πειραιά η κίνηση είναι καλύτερη. Παραμένει αυξημένη σε κάποια σημεία, ωστόσο καμία σχέση με αυτό που συνέβαινε νωρίτερα, νωρίς το πρωί. Και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, μικροζητήματα στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
2: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος...
1: Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
2: Η ερώτηση είναι λιγότερο...

Υπεύθυνος επικοινωνίας Βίβιαν Ευθυμιοπούλου και αρχιτέκτονες Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και Γιώργος Ατσαλάκης την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

αρχίσουν οι μαράκες. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 32 πρώτα λεπτά. Επαναλαμβάνω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Πέννη Παναγωπούλου. Και πέντε φίλοι ακροατές ή ακροάτρες θα κερδίσουν μετά από κλήρωση που θα κάνουμε σε λίγα λεπτά από τώρα, από μια διπλή πρόσκληση για την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές σε σκηνοθεσία Ιώλης Ανδριάδη στο έθνο.

0: Του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη. Λοιπόν, πάμε στα δύσκολα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας έναν καλό φίλο από τα παλιά, πάντα αγαπητό, τον πολιτικό επιστήμονα αναλυτή, τον Γιώργο Σεφερτζής. Γιώργο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, χαίρομαι που σε ακούω.
1: Καλημέρα επίσης, Γιάννη.
0: Μπαίνουμε σε καύσωνα τριήμερο, τετραήμερο στη χώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτή η διαδικασία του καύσωνα έχει ξεκινήσει εδώ και ημέρες. Θα κορυφωθεί σήμερα με την ανάδειξη της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου, καθώς είχαμε και την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη. Γιώργο, αυτή η διαδικασία μπορεί να αλλάξει καθόλου τα δεδομένα στο ΣΥΡΙΖΑ ή μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο τέλος κατά την εκτίμησή σου?
1: Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσεται η ιστορία μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο τέλος, δεδομένου ότι είναι αυτοκτονική η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο το οποίο μένει να δούμε είναι κατά πόσο θα έχει και επιπτώσεις εκτός ΣΥΡΙΖΑ, διότι κατά κάποιο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται πρωταγωνιστής ενός μειωτικού για την αριστερά συνολικά θεάματος, με αποτέλεσμα ίσως τις συνέπειες τις αρνητικές να τις υποστεί και το κόμμα του Τσίπρα, ή εν πάση περιπτώσει ο χώρος της κεντροαριστεράς γενικότερα, διότι δεν είναι ακριβώς
0: δηλαδή να υπάρξει επιμόλυνση.
1: Ας πούμε ότι είναι ένας πολύ καλός όρος αυτός.
0: Επειδή έχει ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση, γιατί μπορεί να συμβεί αυτό, Γιώργο?
1: Διότι οι πολίτες στον βαθμό που παρακολουθούν, και η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούν από απόσταση τις πολιτικές εξελίξεις, είναι πια ιδιαίτερως ευαισθητοποιημένοι για οτιδήποτε μπορεί να άπτεται τη σοβαρότητα των εκπροσωπήσεών τους. Όταν λοιπόν ένας χώρος ο οποίος στα μάτια πάρα πολλών πολιτών είναι ενιαίος ασχέτως το πώς έχει διαφοροποιηθεί κατά διαστήματα, παρουσιάζει προβληματικές καταστάσεις σαν και αυτές που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το μυαλό του πολιτή αναγκαστικά πηγαίνει και στις υπόλοιπες συνιστώσεις του χώρου, να το πούμε έτσι. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κάτι το οποίο δεν είναι δομημένο οργανωτικά, αλλά πάντως πολιτικά έτσι λειτουργεί.
0: Όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται στην κεντροαριστερά, στην αριστερά, έτσι, βοηθάει το Πασό? Μπορεί να το βοηθήσει? Υπάρχει ο χρόνος?
1: Νομίζω ότι το παίρνει κατά κάποιο τρόπο και αυτό η μπάλα, διότι Γιάννη, το πρόβλημα, και γι' αυτό φοβάμαι ότι υπάρχει επιμόλυνση, το πρόβλημα είναι ότι η αριστερά, είτε ως κεντροαριστερά είτε ως ριζοσπαστική αριστερά, τα τελευταία χρόνια και σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει μπει σε μία περίοδο παρακμής που οτιδήποτε την επιβεβαιώνει ακριβώς μπορεί να έχει αυτού του είδους τις επιπτώσεις τις οποίες υπενήσωμαι. Αν ήταν μία άλλη εποχή ανόδου της αριστεράς, όπως υπήρξε βεβαίως τα παλαιότερα χρόνια και μάλιστα θα έλεγα σχετικά πρόσφατα στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, να θεωρείται μέχρι και πλεονέκτημα το γεγονότος ότι εμφανίζεται μια πληθυντική αριστερά με πολλές συνιστώσεις και διαφορετικές αντιδράσεις. Δεν είμαστε όμως πλέον σε αυτή τη φάση.
0: Γιώργο, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δήλωση Μητσοτάκη ότι η κυβέρνησή μου είναι κεντροά. Η οποία έχει προκαλέσει, δεν θα πω αντιδράσεις, θα πω σκεπτικισμό στους δεξιούς της παράταξης, αλλά το μήνυμα που ήθελε να εκπέμψει ο Πρωθυπουργός είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Νομίζω ότι είναι μια ανάλυση που κατά τη γνώμη μου είναι λανθασμένη και της οποίας το κίνητρο είναι να εκμεταλλευτεί μια κατάσταση που θεωρεί ότι τον βολεύει από την άποψη ότι υπάρχουν οι υπόλοιποι χώροι στους οποίους δημιουργούνται ορφανά και ο ίδιος εμφανίζεται ως ο προστάτης αυτών των ορφανών. Διότι διαφορετικά, το να εμφανιστεί υπό αυτές τις συνθήκες επιβεβαιώνοντας τον κεντρώο χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου είναι αναχρονισμός πρώτου μεγέθους, διότι ζούμε ακριβώς περιόδους που το κέντρο πια περνάει επίσης τη δική του παρακμή, με αποτέλεσμα να μην να αντιπροσωπεύει όλο και λιγότερο πράγματα και από πλευράς ιδεολογικής και από πλευράς κοινωνικής. Τι σημαίνει πλέον κέντρος της μέρας μας, Γιάννη? Σχεδόν τίποτα. Δεν είναι τυχαία η άνοδος, η επανάκαμψη μάλλον των άκρων σε μία περίοδο που υποτίθεται ότι θα θριάμβευε το κέντρο τύπου Μητσοτάκη.
0: Όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Μα για όλη την Ευρώπη.
0: Σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, ο μεσαίος χώρος, για να το ρεθέτεις έτσι, δεν δίνει την κυβέρνηση στη χώρα.
1: Αυτός, επιτρέψτε μου να σου πω ότι είναι ένας μύθος σε μεγάλο βαθμό, ο οποίος έχει καλλιεργηθεί.
0: Ναι.
1: Χωρίς ακριβώς να εννοούνται οι πραγματικές συνέπειες του. Διότι μεσαίος χώρος χωρίς μεσαία τάξη, Γιάννη, δεν υπάρχει. Όταν μιλάμε λοιπόν για μεσαίο χώρο, εννοούμε κυρίως μεσαία τάξη. Όταν η μεσαία τάξη περνάει την κρίση την οποία περνάει στις μέρες μας, διότι ουδέποτε υπήρξε πιο ανασφαλής κοινωνικά και οικονομικά από όσο περνάει σήμερα, δεν έχει νόημα να μιλάμε για μεσαίο χώρο. Ο μεσαίος χώρος είναι με σάρκα και οστά ένας χώρος. Δηλαδή είναι κυρίως ο χώρος που εκπροσωπεί μία μεσαία τάξη που βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους ενίοτε και απόγνωσης, ακριβώς επειδή έχουν αρθεί όλες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να προσβλέπει σε ένα καλύτερο μέλλον. Μεσαία τάξη χωρίς προοπτική κοινωνικής κινητικότητας, δηλαδή χωρίς την προοπτική των μεσαίων στρωμάτων να ανέβουν όχι μόνο στην κοινωνική ιεραρχία αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Γιώργο, αυτός ο πολυκερματισμός που υπάρχει στην αριστερά, κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στη δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διεμβολήσει τα δεξιά της ή εκεί το έχει αφήσει και παίζουν μπαλάλι?
1: Νομίζω ότι το έχει αφήσει κυρίως γιατί το έχει χάσει. Πράγμα το οποίο...
0: Και δεν μπορεί να το ανακτήσει.
1: Και δεν μπορεί να το ανακτήσει. Και γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι ο Μητσοτάκης προσπαθεί να απευθυνθεί στα ορφανά των υπόλοιπων χώρων, ακριβώς επειδή αντιλαμβάνεται ότι έχουν στερέψει οι δεξαμενές του δικού του χώρου της δεξιάς. Και αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ πιθανό να το δούμε να εκδηλώνεται και σε αυτές τις εκλογές με τις επιδόσεις του κόμματος Σαμαρά. Όταν η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία της τόσο έντονα το πρόβλημα της ελλιπούς εσωτερικής συνοχής, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
0: Γιώργο, θέλω να επικαλεστώ την εμπειρία σου γιατί είναι τεράστια και να ρωτήσω το εξής. Τελικά πλέον στη σημερινή εποχή, το 2026, αυτά τα όρια αριστερά-δεξιά κέντρο υπάρχουν ή όταν πάμε στην κάλπη ψηφίζουμε με ένα-δύο βασικά κριτήρια, με το ποιος δηλαδή μπορεί να λύσει καλύτερα τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας και βεβαίως πάνω απ' όλα κοιτάζοντας και τι χρήματα έχουμε στην τσέπη μας?
1: Ναι, είναι το λεγόμενο ότι ο πολίτης ψηφίζει με την τσέπη του.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι σχετικό, διότι όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την πολιτική κρίση ξεκινάνε από το γεγονός ότι πια έχουν κλονιστεί οι πεποιθήσεις των πολιτών και η αίσθηση ουσιαστικών ιδεολογικών διαφορών. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν προκαλέσει την πολιτική κρίση. Υπήρξε πολύ μεγάλη υπερβολή ως προς τον πραγματισμό που υποτίθεται ότι κοινεί τους πολίτες, και πραγματισμός είναι, για παράδειγμα, να ψηφίζεις με την τσέπη σου, πράγμα το οποίο όμως έχει διαψευστεί από τις ίδιες τις εξελίξεις. Και αυτό φαίνεται από πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων ήδη τον τελευταίο καιρό είναι χαρακτηριστικό ότι στα κριτήρια διαμόρφωση των πολιτικών προτιμήσεων ανεβαίνει συνεχώς το κριτήριο που άπτεται των σχέσεων με το κράτος δικαίου. Πράγμα το οποίο είχε υποτιμηθεί από την κυβέρνηση την εποχή που θεωρούσε ότι όλα τα υπόλοιπα τα σχετικά με το κράτος δικαίου ξεχνούνται και εκείνο το οποίο μένει στο τέλος στην μνήμη και στην συνείδηση του πολίτη είναι οι σχέσεις του με την τσέπη. Δεν είναι όμως έτσι, διότι είναι η κρίση των ιδεολογιών που έχει προκαλέσει την κρίση της πολιτικής. και το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε να κάνουμε πια με δημοκρατίες μειοψηφίες, διότι εξαιτίας της αποχής πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι λιγότεροι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν παρά αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν. Δεν ψηφίζουν. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι υποπροϊόν της κρίσης των ιδεολογιών.
0: Μέσα.
1: Διότι σε κάποια στιγμή έπαψε ο κόσμος να πιστεύει στα προγράμματα, από τα προγράμματα άρχισε να πιστεύει μόνο σε ποιο βαθμό μπορούσε να εμπιστευτεί τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα όμως στο βαθμό που δεν εκπροσωπούν κάτι που να έχει κοινωνικό αντίκρισμα, αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτά περνάνε σε φάση αμφισβήτησης της σημασίας τους.
0: Παίζουν ρόλο όμως τα πρόσωπα.
1: Παίζουν και μάλιστα αυξανόμενο ρόλο, διότι ουσιαστικά όταν τα πρόσωπα υποκαθιστούν αυτό που κάποτε αντιπροσώπευαν οι ιδέες. Επειδή έπαψε ο κόσμος να πιστεύει στις διαφορές των ιδεών, στράφηκε στα πρόσωπα με το ρίσκο βεβαίως να οδηγηθεί σε αδιέξοδο, διότι τα πρόσωπα από μόνα τους δεν μπορούν να παράξουν κοινωνικές και πολιτικές διαφορές.
0: Γιώργο, κατακλείδη η ελληνική κοινωνία τι είναι? Είναι κεντροδεξιά, είναι κεντροαριστερή? Τι είναι η ελληνική κοινωνία τώρα πια, το 2026? Γιατί αυτό το ερώτημα θα είχε, εγώ θεωρώ, άλλη απάντηση στη δεκαετία του 80 ή του 90. Τώρα τι είναι?
1: Είναι μια συντηρητική κοινωνία,
0: ναι,
1: πάρα πολύ ανασφαλής και σε πολύ μεγάλο βαθμό συγχυσμένη, διότι ακριβώς ο πολιτισματισμός του πολιτικού τοπίου έχει επιτείνει τη σύγχυση. Όσο υπήρχε ο κρατεός δικοματισμός και τα διλήμματα που ετίθετο ήταν σαφή, δεν εμφανιζόντουσαν αυτά τα φαινόμενα της πλήρους αποδόμησης των πολιτικών συμπεριφορών. Επειδή λοιπόν πρόκειται για μια κατεξοχήν συντηρητική κοινωνία, η οποία αναζητεί βεβαιότητες, οι οποίες όμως πια στην εποχή μας δεν υπάρχουν, εξού και προκαλείται αυτό το φαινόμενο της διευρυμένης πολιτικής κρίσης.
0: Μάλιστα. Χάρηκα που σε άκουσα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επίσης και στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Συζητούσαμε με τον πολιτικό επιστήμονα αναλυτή, τον Γιώργο Σέφερτσι.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9:50 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω ότι έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα πλέον από το Χαϊδάρι και φτάνουμε και μέχρι τα δηληστήρια στον Σκαραμαγκά. Η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι καλύτερη. Δεν έχουμε ευτυχώς προβλήματα αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας. Μικροπροβλήματα στον κόβο της μεταμόρφωσης. Βλέπω όμως στον χάρτη κίνησης ότι έχουμε και ζητήματα στην παραλιακή, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα προς τη Βουλιαγμένη. Έχω στα χέρια μου από την Πέμη Παναγοπούλου τις συμμετοχές για την παράσταση, για την πρεμιέρα της παράστασης, την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Μανώλης Καρδιάς σε τέσσερις χορδές, σε σκηνοθεσία της Ιώλης Ανδρεάδη στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 24 Ιουλίου, 9 το βράδυ, ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη. Βάγγελη, πες μου 5 αριθμούς από το 1 έως το 20. Λοιπόν, το 2 η κυρία Μαρία σε 3.16, ναι. Το 5 η κυρία Όλγα σε 40.06, τελειώνει το τηλεφωνικό αριθμός, έτσι, ναι. Παναγιώτης σε 5.80, 3, αλλά 2. 12 και 18 η κυρία Αγγελική σε 2.71 και η κυρία 18, η κυρία Βασιλική σε 5.55, τελειώνει ο τηλεφωνικός αριθμός. Λοιπόν, θα παραλάβετε τις προσκλήσεις σας από τα γκισέ του θεάτρου. Πρόκειται για την παράσταση στις 24 Ιουλίου 9 το βράδυ, την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές, ένα πραγματικά μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη. Θα επικοινωνήσουμε εμείς με τους υπευθύνους του θεάτρου και θα δώσουμε τα στοιχεία σας. Αύριο θα δώσουμε άλλες 5 διπλές προσκλήσεις για την, για την παράσταση. Λοιπόν, για να δούμε, για να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στον καιρό, γιατί από ό,τι βλέπω αρκετοί αφήνετε πίσω το κλινονάστη και τα προβλήματα προκειμένου να βρεθείτε στην, στα ελληνικά νησιά, στην ελληνική περιφέρεια και να περάσετε λίγες ημέρες και κούραση, με το καλό να φύγετε και με το καλό να επιστρέψετε. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να έχουμε στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα υπηρετικά 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην πρωτεύουσα. Ο υδράργυρος θα φτάσει στην Αθήνα τους 37 βαθμούς. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 31,6 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 39%. Θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά μετά τις 7 το μετά τις 8 το πρωί. Είμαι ο Γιάννης Εδώση, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές και στο 2-13-09-09-100 απαντούσε στα μηνύματά σας η Πέμη Παναγοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Κώστας Ράπτης. Καλή σας ημέρα, να έχετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χαμηλή βλάστηση και αγροτοδαστική έκταση στην περιοχή του Ξερόκαμπου στη Σιτία. Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και δύο ελικόπτερα. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Παραμένει πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του καλοκαιριού. Αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα και στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Σε εξέλιξη η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, η μοναδική υποψήφια είναι η Ραναδούρου. Θα ακολουθήσει στις 11 συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή με τα αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο Νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπλαια με πετρέλαιο εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες καθώς σε διέσχιζαν αρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το διέψευσαν. Στη Ρωσία, τουλάχιστον 7 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και άλλοι 24 τραυματίστηκαν από επιδρομή drones που έπληξαν το εφοδιαστικό κέντρο ηλεκτρονικού καταστήματος σε μικρή πόλη της περιφέρειας Κατόφσκ. Στην περιοχή της Μόσχας εξάλλου εκτοξεύτηκαν περισσότερα από 380 ουκρανικά drones, τα περισσότερα εκ των οποίων καταρρίφθηκαν σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.info.gr.
2: Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
3: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε.
4: Αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ.
5: Η Σύμβουλος Επικοινωνίας Βίβιαν Ευθυμιοπούλου και οι αρχιτέκτονες Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και Γιώργος Ατσαλάκης την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Έμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100. Και στις μουσικές επιλογές, η Κάτια Παυλίδου. Όπως πάντα, τέτοια ώρα από τους 98 και 3 για την εβδομαδιαία περιδιάβασή μας στη διεθνή επικαιρότητα, ανακράζοντας ό,τι κόσμος. Και αυτός ο κόσμος παράγει πολύ περισσότερη επικαιρότητα από όσοι μπορούμε να καταναλώσουμε εμείς εκείνη φνητή. Τα μεγάλα δεσπόζουν στο προσκήνιο, το αντιλαμβάνεστε, παρακολουθούμε όλοι πώς συνεχίζεται ο νέος γύρος ένοπλης σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για 7η ημέρα, για την ακρίβεια για 7η νύχτα. Αλλά μας απορροφούν αυτά τόσο πολύ που ενδεχομένως χάνουμε από τη ματιά μας μερικές παράπλευρες, ωστόσο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εξέλιξεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ας πούμε, σαν να είχε ήδη κλείσει τα μέτωπα του Ουκρανικού και του Ιρανικού, κάποια εκ των οποίων είχε υποσχεθεί να τα λύσει μέσα σε ένα 24ωρο από την επάνωδό του στην εξουσία. Λοιπόν, σαν να μην του έφτανε το ότι λειτουργεί ως πυρομανής πυροσβέστης και στη Λατινική Αμερική άλλωστε, την Πέμπτη αποφάσισε να δώσει μια νέα τροπή στην αντιπαράθεση του με την Κίνα. Κατηγορώντας την για μαζική κλοπή δεδομένων Αμερικανών εκλογείων. Ότι τα δεδομένα αυτά είναι εν πωλής δημόσια είναι το έλασον. Ότι η Κίνα σνόμπαρε τις κατηγορίες ως φαντασιοπληξία είναι επίσης αναμενόμενο. Σκεφτείτε όμως τι σημαίνει αυτή η καταγγελία για την αξιοπιστία του Αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Ενώ η χώρα του Ντόναλντ Τραμπ οδηγείται προς τις λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες δεν περιμένουν και πολύ να τα πάει καλά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Ενίκου του Λευκού Οίκου. Και άλλωστε με τέτοιο κίνητρο προχώρησε στην καταγγελία ο Τραμπ, για να στηρίξει τις καταγγελίες που χωρίς αποδείξεις επαναλαμβάνει από το 2020 και εξής ότι οι εκλογές εκείνες που έχασε ήταν κλεμμένες. Βάλε και ένα κινέζικο δάκτυλο τώρα και έρχεται και δεν υλικά. Και επειδή με αυτά και με αυτά σχεδόν όλοι αντιμετωπίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ ως ένα πρόεδρο σε αποδρομή, είναι εξίσου ενδιαφέρον το πώς διαμορφώνεται η κούρσα για τη διαδοχή του. Και ξέρουμε ποιοι θα μονομαχήσουν στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο γι' αυτό. Ο νυν αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και
Και να κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Ο J.D. Vance επέλεξε σε συνέντευξή του να εξαπολύσει επίθεση στο Ισραήλ και το λόμπι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι παρεμποδίζει τις προσπάθειες για μια διπλωματική ρύθμιση της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και ότι εν γέννη ασκεί αθέμητη επιρροή στα πολιτικά πράγματα της Ουάσιγκτον. Λες και δεν το ξέραμε, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που λέγεται στα αμερικανικά πολιτικά ήθη. Και το ότι ο J.D. Vance επιλέγει να το κάνει, καθιστώντας εξ αντανακλάσεως τον Μάρκο Ρούμπιο ως αγαπημένο των ιεράκων και του κατεστημένου του πιο φιλικού προς το Ισραήλ, είναι μια τομή και είναι ενδεικτικό της αγωνίας του να κρατήσει αυτός τη σκυτάλη του κινήματος Μάγκα. Ενώ βεβαίως η μεσανατολική περιπέτεια του Ντόναλντ Τραμπ έχει κατεξοχήν διαψεύσει τους οπαδούς της. Να πάρουμε μια μουσική εισπνοή και θα έχουμε κι άλλο να λέμε.

0: Είμαι θα υπερήφανη για τους αρχαίους ημών προγόνους. Κι αν ναι, με ποιους είμαστε πρόθυμοι να μοιραστούμε την κληρονομιά τους. Ενδεχομένως με κανέναν, εξαιρουμένων εννοείται των ισχυρών δυτικών εταίρων και συμμάχων μας. Αυτόν άλλωστε που, για να είμαστε ειλικρινείς, μας αναγνώρισαν το πεντιγκρί εκεί στις αρχές του 19ου αιώνα. Το «κάτω τα χέρια από» είναι ένα πολύ ταιριαστό σύνθημα για αυτή την ονοτροπία. Και να που ήρθε η ώρα να το πούμε και για τον Όμηρο. Προϋποθέτοντας ότι αυτός υπήρξε ένα και μοναδικό φυσικό πρόσωπο, αλλά ας μην ανοίξουμε το ομηρικό ζήτημα. Η Ελλάδα νίκη στους Έλληνες και η Οδύσσια στον Όμηρο, έγραφε το πανό κάποιων ακροδεξιών που διαδήλωσαν με αφορμή την Οδύσσια του Νόλαν, του Κρίστοφερ Νόλαν, του σκηνοθέτη του Οπενχάιμερ, της Ντουνκέρκης και του Ινσέψιον. Γιατί? Λόγω απιστίας προς το ομηρικό πρωτότυπο και κυρίως λόγω ότι τον ρόλο της Ελένης της Τρίας, αλλά και της Κλητεμνίστρας, έχει αναλάβει η Κένια το Μεξικανή, δηλαδή μαύρη να το λέμε, Λουπίτα Νιόγκο. Μα μαύρη Ελένη. Σαν να ήταν, θα μου πείτε, και αυτή πραγματικό φυσικό πρόσωπο και όχι μια μορφή του μύθου, μια αθεότητα σχεδόν. Αλλά αυτό αποκαλύπτει πολλά για εμάς και κυρίως για αυτούς από τους οποίους μας έρχεται εισαγόμενη συζήτηση. Τους Αμερικανούς εννοώνται, που έχουν και το Hollywood στα χέρια τους. Γιατί το φυλετικό ζήτημα είναι πάντοτε πολύ κρίσιμο σε μια χώρα στην οποία, ας το θυμίσουμε, δηλώνεις τη φυλή σου, ό,τι να σημαίνει αυτό, στην αναδεκαετία απογραφή. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας του Καπαδοστριακού Πανεπιστημίου, Δημήτρη Πλάντζο, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα από τον Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Προκατέλαβα ορισμένα πράγματα με την εισαγωγή μου και δεν ξέρω αν τα συμμερίζεστε.
1: Τα συμμερίζομαι και μάλιστα είπατε κάτι πολύ σωστό. Μιλήσατε για μια εισαγόμενη συζήτηση, για ένα εισαγόμενο ερώτημα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί για άλλη μια φορά, και αυτό βέβαια δείχνει και την επιτυχία του διεθνούς μάρκετινγκ της ταινίας, για άλλη μια φορά συζητάμε κάτι το οποίο δεν θα το συζητούσαμε αν δεν είχε υπάρξει το έναυσμα από κάπου έξω, από τους φίλους ή εχθρούς, τέλος πάντων, ό,τι και είναι αυτοί οι περίφημοι δυτικοί, με τους οποίους κάθε τόσο τα βάζουμε λίγο πολύ για να αισθανθούμε εμείς καλύτερα με τον εαυτό μας.
0: Μα απ' έξω θα έρχονταν, από πού θα έρχονταν, από την καθημερινή αναστροφή των Νεοελλήνων με τα ομηρικά επί?
1: Ναι, θα προτιμούσα, η αλήθεια είναι, να συζητούσαμε λίγο περισσότερο τις ελληνικές απόπειρες και πολύ σημαντικές, θα έλεγα, παρεμβάσεις στη συζήτηση γύρω από το αρχαιοελληνικό κληροδότημα. Έχουμε καιρό βέβαια να δούμε μια τόσο σημαντική παρέμβαση όπως αυτές του Θόδωρου Αγγελόπουλου ή του Μιχάλη Κακογιάννη, αλλά νομίζω ότι θα προτιμούσα να μιλάμε για κάτι τέτοιο παρά για μια ταινία που στο κάτω-κάτω μπορεί να μην μας αρέσει κιόλας. Δηλαδή, ειλικρινά,
0: εδώ πρέπει να αποκαλύψουμε ότι κανείς από τους δυο μας δεν έχει ακόμα δει την ταινία, πράγμα που φοβούμαι ισχύει για την πλειονότητα όσων συμμετέχουν στη συζήτηση.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό δεν εμποδιζόμαστε κι εμείς να ανοίξουμε το θέμα, γιατί αυτούς θέλουμε να σχολιάσουμε και όχι την ταινία. Δεν κάνουμε φιλμοκριτική.
1: Σωστά. Η ταινία, η συζήτηση έχει ξεκινήσει πολύ πριν φτάσει η ταινία στους κινηματογράφους. Εγώ σκοπεύω να τη δω αύριο, οπότε Κυριακή κοντή γιορτή, κυριολεκτικά. Αλλά βεβαίως μου κάνει εντύπωση αυτή η προκατακτική συζήτηση, η οποία βέβαια ξεκίνησε από τον ίδιο τον Νόλαν και το τμήμα του marketing, με τα τρέιλερ τα περίφημα που είδαμε και με την έμφαση με τον ένα τρόπο, με τον άλλον, στο casting, το οποίο είναι υποτίθεται αυτό το όλοι οι αστέρες μαζεμένοι κτλ. Αλλά βέβαια με μια πολιτικά, θα έλεγα, υπογραμμισμένη επιλογή, ειδικά στην Ελένη και ενδεχομένως και σε άλλους ρόλους. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το κακό. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα ως καλλιτέχνης να δει τον Όμηρο και το ομηρικό κείμενο όπως το φαντάζεται ο ίδιος, όπως το έκανε πολλοί κόσμος και στην αρχαιότητα και σήμερα.
0: Να μην πούμε πώς φαντάστηκε τον Οδυσσέα ο Νίκος Καζαντζάκης στην 33.333 στίχων Οδύσσεα του.
1: Μα κοιτάξτε, το μεγαλείο αυτών των κειμένων είναι ακριβώς αυτό. Συγκινούν ακόμα και σήμερα. Και εγώ πιστεύω ότι και ο Νόλαν και οι ηθοποιοί του και πολλής άλλος κόσμος και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες σήμερα συγκινούνται πραγματικά και βαθιά από αυτό που είναι η Οδύσσεια και όχι τόσο από αυτό που λέει. Γιατί φοβάμαι ότι σε μια σειρά συνεχείας, στην τηλεόραση, στο σινεμά, σε μια ταινία τριών ωρών ή πόσο μπορεί να είναι, θα δούμε μόνο τη δράση. Θα δούμε λίγο από το συναισθηματικό βάθος και το πάθος των ηρώων αυτών. Και χρησιμοποιώ τις λέξεις βάθος και πάθος γιατί ακριβώς είναι λέξεις της αρχαίας γραμματείας που αναφέρονται στους ήρωες αυτών των μύθων και ειδικά βέβαια των τραγωδιών αργότερα τον 5ο αιώνα.
0: Αναρωτιέμαι πώς χειρίζεται ο Νόλαν την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη, που είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά μιλώντας το βαθύτερο σημείο όλου του έπους. Αλλά λέει πολλά για την εποχή μας ότι στον Νόλαν, όπως και σε άλλες διασκευές του έπους, είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένος ο ρόλος των θεών. Αν εξαιρέσουμε μια εμφάνιση της Αθηνάς που πληροφορούμε περιλαμβάνει η ταινία. Δεν μπορεί πραγματικά να συντονιστεί με τις ομηρικές ευαισθησίες, ας το πούμε έτσι, η δική μας εποχή, ό,τι και αν λέμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν αλλάξει στη σχέση μας με τους αρχαίους, γιατί πολύ απλά δεν ζούμε στην εποχή των αρχαίων. Ο πολιτισμός των αρχαίων δεν είναι ο δικός μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλό και θα έπρεπε να είναι και κατανοητό. Το θέμα όμως που θίγεται, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, υπάρχει πρώτα απ' όλα υπάρχει και σε άλλες ταινίες. Δηλαδή, οι θεοί νομίζω είναι απόντες και από την 3 του 2004 την ταινία. Αλλά είναι και ένας προβληματισμός των ίδιων των αρχαίων Ελλήνων και ειδικά των Αθηναίων διανοουμένων όπως οι τρεις τραγικοί. Ο ρόλος των θεών στις τραγωδίες του Σοφοκλή, του Εσχύλου και του Ευρυπίδη δεν είναι ο ίδιος. Και ο ρόλος των ηρώων δεν είναι ο ίδιος. Ο Ευρυπίδης ειδικά, αν θυμάστε, βγάζει την Ηλέκτρα από τα παλάτια και τη βάζει σε μια καλύβα. Αυτό έχει και στοιχεία ηρωνίας, αλλά και στοιχεία ανατροπής. Σοκάρει τον 5ο αιώνα. Οι θεοί του Ευρυπίδη σοκάρουν. Το ίδιο το τραγικό μήνυμα του Ευρυπίδη σοκάρει. Και η ιδέα ότι η Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τρία. Όλα αυτά είναι νομίζω αναμενόμενα απέναντι σε έναν μυθικό ορίζοντα, σε μια βαθιά ενδοχώρα που μας φέρνει πίσω και τους ίδιους τους Αθηναίους του 7ου, του 6ου, του 5ου αιώνα και τους Έλληνες των εποχών εκείνων, τους έφερνε πίσω στη μακρά μυκηναϊκή περίοδο σχεδόν χρόνια πριν. Είναι αυτονόητο ότι θα τα κοιτάξουμε αυτά τα κείμενα με μια διάθεση, όχι ανατροπής, όχι υποβάθμισης, αλλά με μια διάθεση και επιθυμία αναδιαπραγμάτευσης.
0: Για να προσιλωθούμε όμως στο τώρα, το πολιτικό επίδικο αυτού του θορύβου, καταλαβαίνω, είναι, για να το πω με δικά μου λόγια, ότι ήρθε η wokeness να κάνει ως και τον Όμηρο σαν τα μούτρα της.
1: Ναι, και ενδεχομένως εδώ να υπάρχει και ένα στοιχείο, ας πούμε, αλήθειας. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέμε woke κουλτούρα είναι απαραίτητο να υπάρχει, γιατί είναι πολύ καλή ιδέα να σεβόμαστε τον άλλον και τις ιδιαιτερότητές του σε μια σύγχρονη κοινωνία. Οπότε δεν θα μπω εγώ στο ίδιο βαγόνι με αυτούς που λένε «Α, είναι woke ο Νόλαν ή ο ένας και ο άλλος». Βεβαίως η επιλογή της ηθοποιού της Νιόγκο για να παίξει την Ελένη είναι πολιτική. Δηλαδή δεν έγινε τυχαία, ούτε ήταν η πιο προφανής επιλογή. Εδώ υπάρχει μια ατζέντα, αν το θέλετε να το πούμε και έτσι. Δεν θα έλεγα η woke agenda, αλλά είναι μια ατζέντα συμπερίληψης. Είναι μια ατζέντα που λέει...
0: Να βάλουμε ότι... την diversity στον όμηρο.
1: Ναι, γιατί όχι. Κοιτάξτε να δείτε, εάν θέλουμε αυτά τα κείμενα να είναι παγκόσμια, δεν μπορεί να τους μιλάμε μόνον με όρους αρχαιοελληνικής ομορφιάς. Σας θυμίζω ότι την Ελένη ειδικά... ο 19ος αιώνας την είδε ξανθιά γαλανομάτα. Οι ταινίες του Χόλιγου τη βλέπουν κατά καιρούς, πότε Γερμανίδα, πότε ξανθιά, πότε ψηλή, όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα ότι πιο ωραία Ελένη, και το έχω πει και στο ραδιόφωνο πολλές φορές και θα μας συγχωρούσουν όσοι το έχουν ξανακούσει από μένα, θα έλεγα ότι πιο ωραία, ωραία Ελένη του παγκόσμιου σινεμά είναι η Ελένη στη Στροάνη του Κακογιάννη, η Ειρήνη Παπά. Γιατί και εκεί είχαμε μια πολιτική σκέψη από τον Κακογιάννη να βάλει την Ελληνίδα ηθοποιό ανάμεσα στις Hollywoodianές star, όπως ήταν η Redgrave και η Hepburn. Σε μια ταινία καθαρά Hollywoodianή της εποχής εκείνης. Επομένως, όλα αυτά θα έλεγα ότι είναι ευνόητα. Καταλαβαίνουμε γιατί γίνονται. Και τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε, γιατί βεβαίως είναι ένα κοινό, ένα θέαμα για το κοινό, και θα το δούμε και θα το κρίνουμε ως ταινία. Μια ταινία που θα τη δούμε ένα Σαββατοκύριακο και μπορεί να μας αρέσει, μπορεί όχι. Ο Όμηρος δεν κινδυνεύει από αυτό, ούτε η σχέση μας μαζί του. Αντιθέτως, θα έλεγα, η σχέση μας εμπλουτίζεται κάθε φορά που τον ξανασυζητάμε, που τον ξανακοιτάμε. Ίσως κάποιος στην Ελλάδα, κάποιος στον κόσμο, αυτή τη στιγμή να ξανανοίγει ή να ανοίγει για πρώτη φορά την Ιλιάδα και την Οδύσσια, να τα διαβάσει, να δει τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο γίνεται τόσος ντόρος. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί όχι να μην γυρίζεται και στην Ελλάδα μια ταινία που αφορά την κλασική κληρονομιά, όπως από ό,τι καταλαβαίνω έχουν γυριστεί κάποιες σκηνές της συγκεκριμένης ταινίας. Θα έλεγα ότι δεν κινδυνεύουμε να μας πούνε μαύρους, να μας πούνε οτιδήποτε. Αντιθέτως,
0: η αλήθεια είναι, αν θυμηθώ την ιστορία της ελληνοαμερικανικής ομογένειας, ότι καθυστερημένα και με τα χίλια ζόρια αναγνωριστήκαμε ως λευκοί με τα αμερικανικά κριτήρια.
1: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί όπως έχω γράψει και εγώ σε πολλά πρόσφατα κείμενά μου, η λευκότητα, και είναι κάτι το οποίο το έχουμε καταλάβει τα τελευταία 30 χρόνια, τουλάχιστον στη διεθνή βιβλιογραφία, η λευκότητα δεν υπήρχε πρώτα απ' όλα ως όρος. Ήταν πάντα κάποιος ήταν μαύρος, κάποιος ήταν ερυθρόδερμος ή οτιδήποτε. Οι λευκοί ήταν πολύ λίγοι. Ήταν μόνον οι Αγγλοσάξονες, αυτοί που πήγαν στην Αμερική πρώτοι. Από εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι, και οι Ιταλοί και οι Ιρλανδοί και οι Έλληνες, δεν θεωρούνταν λευκοί. Μπορεί να θεωρούνταν. Προφανώς δεν θεωρούνταν μαύροι, αλλά ήταν ένα μετέχμιο και σίγουρα δεν ήταν επιθυμητοί. Δηλαδή αυτά που ακούνε σήμερα οι συμπολίτες μας, αλλά ήταν ένα μετέχμιο και σίγουρα δεν ήταν επιθυμητοί. Δηλαδή αυτά που ακούνε σήμερα οι

0: Δεν είναι βάσιμο όμως να πούμε από την άλλη πλευρά ότι κάπου έχει παρατραβήξει η ανιστορική προβολή δικών μας ευαισθησιών στην κλασική αρχαιότητα το να καταγγέλλεται, ας πούμε, ο Όμηρος ότι δεν δίνει την πρέπουσα θέση στις γυναίκες και δεν είναι όσο πρέπει συμπεριληπτικός?
1: Καλά, αυτό είναι λάθος. Εκεί πέρα, είδα και την συνέντευξη της Νιόγκο που είπε ότι ο Όμηρος δεν τα είπε πολύ καλά. Και σήμερα, λίγο πριν τη συνάντησή μας, την σύνδεσή μας, διάβαζα τη συνέντευξη της ηθοποιού που παίζει την Κίρκη στην ταινία, ότι η Κίρκη εκπροσωπεί όλες τις γυναίκες. Αυτά είναι, ας με συγχωρήσουν τώρα οι κυρίες, κοτσάνες. Έτσι, ως καθηγητής κλασικών σπουδών, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι πρώτα απ' όλα ο Όμηρος, ειδικά η Οδύσσεια, το ομηρικό κείμενο, περιέχει πολύ εσωτερικές και συναισθησιακές περιγραφές του κόσμου των γυναικών και του συναισθηματικού κόσμου, αλλά και του κόσμου της πραγματικότητας της ζωής τους, που σημαίνει βαθιά γνώση της γυναικείας ζωής την εποχή εκείνη. Κοιτάξτε, το είπα και πριν, η Οδύσσεια και η Ιλιάδα είναι δημοτικά τραγούδια, έτσι. Είναι ποίηματα που γράφτηκαν, που συντέθηκαν σε μια μακρά διάρκεια από το 1500 τουλάχιστον π.Χ. μέχρι τα χρόνια του εντός εισαγωγικών Ομήρου, τον ύστερο 8ο, τον πρώιμο 7ο αιώνα. Προφανώς και περιέχουν γυναικείες φωνές μέσα. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι έκατσε ένας άντρας μόνος του και τα έγραψε. Αντιθέτως, οι πολεμικές σκηνές είναι αυτές που παρουσιάζουν προβλήματα που είναι βγαλμένες πέρα και πέρα από τη φαντασία. Γιατί ο πόλεμος δεν γινόταν ποτέ έτσι όπως περιγράφεται στα ομηρικά κείμενα. Άρα εδώ έχουμε ένα κόσμο, ειδικά στην Οδύσσεια, που η γυναικεία ψυχή, η γυναικεία φωνή βγαίνει μπροστά, αν κανείς βέβαια καθίσει και την ακούσει. Η αλήθεια από την άλλη μεριά είναι, για την Κίρκη μιλώντας, ότι ένας Έλληνας του 5ου αιώνα π.Χ. την Κίρκη δεν την έβλεπε ως γυναίκα, θα την έβλεπε ως τέρας. Και ως τέτοια παρουσιάζεται. Οι γυναίκες αυτές που έχουν πυγμή, δύναμη, αυτενέργεια, προσωπικότητα, η Μίδια, η Αντιγόνη ακόμα, παρουσιάζονται ως κακές γυναίκες και στα έπι και στις τραγωδίες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό και εμείς σήμερα δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι να αποδεχθούμε το πατριαρχικό συγκείμενο στην πλήρη του έκφανση. Μας αρέσει η τέχνη, μας αρέσουν τα κείμενα, μας αρέσουν αυτοί οι χαρακτήρες. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να προσυπογράψουμε το βαθύ κείμενο, το κάτω κείμενο αυτών των επών. Επομένως, το να κατηγορούμε τον Όμηρο για μισογυνισμό ή για έλλειψη φεμινισμού κτλ. Είναι, θα έλεγα, πολύ ρηχό διάβασμα.
0: Και ανιστορικό.
1: Ναι, δεν ζητάμε από τους ηθοποιούς και τους σκηνοθέτες να έχουν πτυχίο ιστορίας ή να έχουν κάνει διδακτορικό μαζί μου για να τα κάνουν καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι να διαβάσουν ένα κείμενο, ας κάτσουν και να το διαβάσουν, να το καταλάβουν σε βάθος. Κάποιοι σκηνοθέτες παλιά, θυμάστε τον Στόουν, ας πούμε, είχαν συνεργαστεί με ιστορικούς όπου τους είχαν πει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι έκανε ο Νόλαν. Και βεβαίως, επαναλαμβάνω, έχει το δικαίωμα να μας πει ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει. Αλλά και εμείς, από την άλλη μεριά, έχουμε το δικαίωμα να δούμε και να πούμε, εντάξει, ωραίο ή περίπου μέτριο ή οτιδήποτε, αλλά θα έπρεπε να είχαμε δει και αυτό. Σκέψου το, ξέρω.
0: Και η Ελένη, με τι έμοιαζε η Ελένη? Μα η Ελένη ήταν μια φαντασίωση. Και νομίζω αυτό είναι το κατεξοχήν αποτύπωμα του αντρικού βλέμματος στο έπος. Μια φαντασίωση. Άρα προβάλλει κανείς ό,τι θέλει.
1: Η Ελένη δεν υπήρξε ποτέ ως πραγματικό πρόσωπο. Είναι γεννημένη από ένα αυγό. Θυμάστε, ξέρετε την ιστορία του Δία και της Λίδας, ο Κύκνος και όλα αυτά. Είναι αδελφοί θεών, των Διοσκούρων. Και βεβαίως μια γυναίκα, για φανταστείτε, την παίρνει ο Πάρης. Μετά γίνεται ο Τροϊκός Πόλεμος, μετά γίνονται όλα τα άλλα. Ο Τηλέμαχος την βρίσκει στο παλάτι της. 25-30 χρόνια μετά, αντιλαμβάνεστε ότι μια γυναίκα, όπως τη φανταζόμαστε εμείς, δεν είναι η ίδια μετά από 30 χρόνια. Προφανώς η Ελένη είναι ένα πλάσμα πέραν του φυσικού, όπως όλοι αυτοί οι ομηρικοί ήρωες. Κανείς αρχαίος δεν την έχει πει ωραία. Ωραία τη λέμε εμείς. Τη λένε ψηλή, επιβλητική, λευκοχέρα, όπως το λέει ο Όμηρο

0: ένα-δύο σημεία που σημαίνει ότι είναι η γυναίκα και όλα αυτά. Βεβαίως είναι επιβλητική, τη βλέπουν και την θαυμάζουν, τη βλέπουν και την ποθούν. Αυτά μας τα λένε, τα ξέρουμε. Ο Πάρης την ερωτεύεται, οι γέροντες της Τρίας τη βλέπουν πάνω στα τείχη ενώ σκοτώνονται οι δικοί τους από κάτω και λένε ναι, για αυτή τη γυναίκα άξιζε ο πόλεμος. Βέβαια όλα αυτά είναι ποιητικές εκφάνσεις. Η Ελένη δεν μοιάζει με κάτι πολύ συγκεκριμένο, γι' αυτό και δεν μας την περιγράφει κανείς, δεν μας λέει κανείς αν είναι ξανθιά ή μελαχρινή, τι χρώμα ήταν τα μάτια της, αν ήταν σμιχτοφρίδα ή όχι.
1: Ας αφήσει ο καθένας τη φαντασίωση του ελεύθερη.
0: Και μας αφήνει τον καθένα στη φαντασίωση, ακριβώς.
1: Ήταν ο καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Δημήτρης Πλάντζος, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηνά.

0: Ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία που είχα και θα το λέω. Και το εύχομαι και σε εσάς φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 να σας βρει αργεντίνικο γκολ στην οδό Αχαρνών με όλους τους μετανάστες να πανηγυρίζουν ξέφρενα τον αποκλεισμό της Αγγλίας. Φαντάζομαι αυτό περιλαμβάνει και τους περισσότερους από τους γηγενείς που αισθάνονται μια μεγαλύτερη συγγένεια με τους Λατινοαμερικάνους. Εκτός κι αν έχετε τίποτα εγγλέζικες αριστοκρατικές ευαισθησίες. Στον τελικό βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολο τα πράγματα, γιατί απέναντι στην Ισπανία του Σάντσεθ, με την τόσο αξιοπρεπή στάση απέναντι στο μέγα γεγονός των ημερών μας, δηλαδή τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, θα είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς τον Μέση με τις επανειλημμένες επαφές του με τους Ισραηλινούς ηθήνοντες και βεβαίως την ίδια την Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέη. Η οποία Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέη θυμήθηκε βέβαια την ημέρα της αναμέτρησης με τη Βρετανία όλα τα εθνικά της αποθυμένα με τις νήσους Μαλβίνας ή Φόκλαντς. Σκεφτείτε όμως ότι εκείνη την ίδια ημέρα της αναμέτρησης με τους Βρετανούς στο Μοντιάλ, η κυβέρνηση Μιλέη ανακοίνωνε ότι θα περάσει νόμο στη Βουλή που θα έρει τους περιορισμούς που ισχύουν για την απόκτηση εδαφικών εκτάσεων στην Παταγωνία. Και τι είναι στην πραγματικότητα αυτό? Ένα ρουσφέτη στον Πίτερ Τιλ, το αφεντικό της Παλαντήρ. Ο οποίος γυρεύει τι στην Παταγωνία, στην άκρη του κόσμου? Θα μας το εξηγήσει ο κύριος Αντώνης Σιγάλας, ο οποίος μεταξύ των πολλών άλλων ιδιοτήτων του είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 984.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Ραπτή.
0: Τι γυρεύει ο Τιλ στην Παταγωνία και γιατί συμπράττει μαζί του η κυβέρνηση του Μιλέη?
1: Ναι, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, ανακοινώθηκε πριν από κάποιο διάστημα ότι ο Πίτερ Τιλ, ο οποίος είναι τέλος πάντων ας πούμε πολίτης του κόσμου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί στη Γερμανία, έχει περάσει τα παιδικά του χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νότιο Αφρική. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και συμμαθητής του Έλον Μάσκ, πήγανε στο ίδιο σχολείο, έχουν και τις ίδιες ιδεολογίες. Και μετά πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά για να σπουδάσει και έγινε μετά, τώρα τέλος πάντων, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.
0: Έβγαλε λεφτά ιδρύοντας το PayPal και τώρα τον ξέρουμε ως αφεντικό της Palantir, την οποία ίσως θα πρέπει να συστήσουμε με περισσότερα λόγια.
1: Με περισσότερα ακριβώς. Γιατί εμείς στην Ελλάδα έχουμε την εμπειρία της Palantir από την εποχή που είχε έρθει εδώ πέρα το 2021 ή 2021, αν δεν κάνω λάθος, με απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και συνέλεγε δεδομένα την εποχή της πανδημίας και είχε γίνει και με ένα μεγάλο σκάνδαλο γιατί τα δεδομένα αυτά τα κρατούσε για τον εαυτό της. Και με αυτά τα δεδομένα η Παλαντήρ, αν μου πείτε τι τα κάνει τα δεδομένα, εκπαιδεύει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία χρησιμοποιεί ανά τον κόσμο και τα οποία μετά τα πουλάει σε διάφορες κυβερνήσεις βγάζοντας εξαιρετικά μεγάλο κέρδος για να κάνουν διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και να βομβαρδίσουν τους Παλαιστίνους στη Γάζα. Έτσι, διότι αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούνται το Ισραήλ για να κάνει τις επιθέσεις στη Γάζα.
0: Για να μην μιλήσουμε για τη συνεργασία της Παλαιστίνης με τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες σε θέματα παρακολουθήσεων.
1: Και με το ICE, βεβαίως. Το τελευταίο, τέλος πάντων, επίτευγμα είναι ότι η Palantir, η οποία χτίζει αυτά τα μεγάλα data centers, τα κέντρα δεδομένων, ας πούμε, πώς τα λένε, τα ελληνικά, τέλος πάντων, γιατί το έχουμε συνηθίσει να τα λέμε data centers. Αυτά, λοιπόν, χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια για να λειτουργήσουν, γιατί Είναι φανταστεί κάποιος ότι έχουμε ανά τον κόσμο, ας πούμε, σε ένα αντίστοιχο τέτοιο, 24 ώρες 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, συλλέγουν δεδομένα αυτά, έτσι. Άρα είναι σε μια συνεχή λειτουργία. Χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια για να λειτουργήσουν, και επειδή αυτή την ενέργεια χρειάζεται να βρίσκονται σε μέρη τα οποία είναι μακριά από τις περιοχές, ας πούμε, που έχει πληθυσμιακή πυκνότητα, και βέβαια χρειάζονται και κάποιες συνενέσεις από τις κυβερνήσεις ή των χωρών, τέλος πάντων, στα οποία εγκαθίστανται, έτσι ώστε αυτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια από περιβαλλοντικές οργανώσεις, από την κοινωνία των πολιτών, από την αριστερά, για παράδειγμα, και γενικώς από διάφορα τέτοια πράγματα. Και βεβαίως πηγαίνουν σε χώρες στις οποίες δεν έχει και πολύ μεγάλη, ας πούμε, πέραση η δημοκρατία. Εντάξει, βεβαίως τελευταία τα έχουμε δει και στην Ευρώπη, διότι και μάλιστα και σε κρυφά μέρη, νομίζω θα τα δούμε και στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, στην Αργεντινή πήγανε, στην Παταγωνία συγκεκριμένα, που είναι μια περιοχή στο νότο της Αργεντινής, τεράστια περιοχή, από το λίγο πιο κάτω από τη μέση και προς τα κάτω.
0: Τεράστια και αραίο κατοικημένη.
1: Ακριβώς. Έχει κατοίκους οι οποίοι είναι, μάλιστα το Παταγωνία είναι ένας όρος που χρησιμοποίησε ο Μαγκελάνος όταν έκανε το πέρασμα από τον Πορθμό, από τον Νότο, για να περιγράψει τους Ινδιάνους, τους οποίους θεώρησε ότι ήταν πάρα πολύ μεγαλόσωμοι. Τέλος πάντων, ακόμα υπάρχουν Ινδιάνοι οι οποίοι ζουν σε
0: Μαπούτσε.
1: Ναι, ανάμεσα στους οποίους και η Μαπούτσε. Η περιοχή μοιράζεται μεταξύ Αργεντινής και Χιλής, και φτάνει μέχρι κάτω στη γη του Πυρός, δηλαδή απέναντι από την Ανταρκτική, το οποίο είναι βεβαίως η Ανταρκτική, το καινούργιο Ελντοράντο των εταιριών αυτού του στήλα, ας πούμε, της Palantir, γιατί θα εξηγήσω τώρα αμέσως. Αυτά τα data centers θερμαίνονται πάρα πολύ, έτσι. Και για να ψυχθούν, για να μπορέσουν να κατεβάσουν τη θερμοκρασία, χρειάζονται να βρίσκονται πάνω σε περιοχές, σε μέρη τα οποία έχουν, ας πούμε, πάρα πολύ, έχουν χαμηλή θερμοκρασία από τη φύση τους, όπως είναι, ας πούμε, μια περιοχή στο νότο απέναντι στην Ανταρκτική, όπως εκεί στην Παταγωνία, ας πούμε, για παράδειγμα, είτε χρειάζεται να βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που έχει πάρα πολύ εύκολο και εύκολα διαχειρίσιμο, ας πούμε, γλυκό νερό, χωρίς κανένας να μπορεί να σταματήσει, ας πούμε, τη διαχείριση του νερού. Στην Παταγωνία υπάρχουν βέβαια όλα αυτά. Το μόνο που δεν υπάρχει είναι η ενέργεια που χρειάζονται, αλλά αυτό θα το λύσουν φτιάχνοντας πυρηνικά εργοστάσια, όπως ακριβώς το ακούει κανείς. Εξωφρενικό ακούγεται. Βεβαίως πρόκειται για μια τεράστια επένδυση, η οποία επένδυση αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, ίσως η μεγαλύτερη επένδυση που υπάρχει στον κόσμο, με μια κεφαλαιοποίηση της τάξης του 1,5-3 δολαρίων στα χρηματιστήρια, για τις εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης μιλάω, και η οποία είναι πολύ πιθανό, όπως έγινε το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος, να σκάσει ως φούσκα.
0: Διότι πρόκειται εμφανώς για φούσκα, ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Και με πολύ μεγάλη μόχλευση από το αμερικανικό κράτος, έτσι, διότι ο Τραμπ έχει αρνηθεί να βάλει την οποιαδήποτε περιορισμό σε αυτές τις εταιρείες. Έχει αρνηθεί εμφαντικά, και μάλιστα με απειλές εναντίον της Ευρώπης, ότι στην περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο θα βάλει προσδοκλενδασμούς κλπ. Βεβαίως ο Πίτερ Τιλ μετακόμισε κάποια στιγμή στην Αργεντινή, αγόρασε ένα σπίτι, και λέγανε όλοι ότι θέλει να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του κλίματος κοινωνικής σύγκρουσης που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτόν τον καιρό, για να προστατεύσει την οικογένειά του κλπ. Αλλά τελικώς αποκαλύφθηκε και μεταξύ άλλων και με αυτό το νόμο που θέλει να περάσει ο Μιλέη, ότι η στόχευση είναι άλλη, και ότι η Palantir πλέον στοχεύει να κάνει, ας πούμε, κομμάτι της εκστρατείας, ας πούμε, την Παταγωνία.
0: Οπότε,
1: και μάλιστα, ναι, κεντρικό κομμάτι. Ναι.
0: Οπότε η κυβέρνηση Μιλέη αποκαλύπτεται ακριβή στα πίτουρα των νήσων Μαλβίνας και φτηνή στο αλεύρι της Παταγωνίας.
1: Ναι. Ακριβώς έτσι. Και η Παταγωνία βεβαίως έχει, έχει κατοίκους, έχει ανθρώπους, έχει περιβαλλοντικές οργανώσεις, έχει διάφορα πράγματα. Και βεβαίως είναι και μια περιοχή που μοιράζεται, όπως σας είπα, μεταξύ της Χιλής και της Αργεντινής, αλλά το κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει είναι το κομμάτι της Αργεντινής, γιατί έχει, είναι τεράστιο και έχει, είναι σχεδόν σαν έρημος, είναι λεγόμενη Πάμπα. Έτσι. Η Πάμπα λοιπόν, που την ονόμαζε Πλανητική Πάμπα και όχι τυχαία ο Παύλο Νερούδα, Πάμπα Πλανετάρια το λέει στο Κάντο Γενεράλ. Η Πάμπα λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία είναι, ας πούμε, σαν έρημος, είναι άδεια, είναι πολύ έχει σε κάποια σημεία πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και η οποία έχει το καλύτερο σημείο για να τοποθετήσει κανείς ένα τηλεσκόπιο, για παράδειγμα, έτσι, και έχει γίνει αυτό. Έχει μια βάση στην περιοχή Νεουκέν, η οποία είναι στην Παταγωνία και αυτή, η Κίνα, και την οποία έχει μπει στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι η βάση αυτή λένε ότι είναι στρατιωτική. Η Κίνα λέει ότι είναι μια βάση που κάνει παρατηρήσεις, ας πούμε, αστρονομικές. Τέλος πάντων, αυτό που θα κάνει ο Πίτερ Τιλ είναι ότι θα εγκαταστήσει εκεί ένα τεράστιο, πολλά, όχι ένα, πάρα πολλά data centers, και το οποίο έχουν ξεκινήσει και κάνουν lobbying στην κυβέρνηση της Αργεντινής εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα χρονικό. Και τώρα αυτό το lobbying έδωσε καρπούς και περνάει τώρα αυτός ο νόμος, περνάει από τη γερουσία της Αργεντινής, και ο οποίος θα αλλάξει ολόκληρη την ιστορία της Αργεντινής και τη Λατινική Αμερική ολόκληρη. Πραγματικά δηλαδή είναι ένα τεράστιο project αυτό.
0: Ας τα έχουμε όλα αυτά κάπου πολύ πίσω στο κεφάλι μας όταν θα παρακολουθούμε τον μεγάλο τελικό. Ευχαριστώ θερμά τον υποψήφιο διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου Αντώνη Σιγάλα. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο Πίτερ Τίλ της Παλαντήρ μας έφταιγε, αντί να κοιτάμε τι κάνουν οι δικοί μας οι Ευρωπαίοι θύνοντες. Τον οποίον το σύνθημα θα μπορούσε να είναι «Αμάρτησα για το παιδί μου» ή «Για το παιδί γενικώς». Αλλά η αμαρτία είναι βαριά και η επίκληση της παιδικής προστασίας προσχηματική. Παιδικής προστασίας, ξέρετε, μαζί με ολίγη αποτρομοκρατία και υβριδικές επιθέσεις. Αναφέρομαι στο chat control, την οδηγία που μολονότι έχει πολλαπλώς καταψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο με τέχνασμα της Προέδρου του, τέθηκε τελικά σε προσωρινή ισχύ και αποτελεί άλλη μία μεθόδευση για τον ολοκληρωτικό έλεγχο επί των ιδιωτικών επικοινωνιών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως θα μας εξηγήσει ο αγαπητός συνάδελφος Μιχάλης Παναγιωτάκης, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο από την Αθηνά 84.
1: Καλημέρα.
0: Τι ακριβώς είναι το chat control, να το εξηγήσουμε για αρχή.
1: Εντάχει και απλά, είναι ένας κανονισμός που ξεκινάει από το 2021 και παρατείνεται διαδοχικά, που επιτρέπει σε εταιρείες όπως η Meta, η Google να σαρώνουν ιδιωτικά μηνύματα, δηλαδή ιδιωτικά μηνύματα, email, chat, φωτογραφίες, αναζητώντας αυτοματοποιημένα υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και γενικά παιδικής πορνογραφίας. Αυτό είναι εθελοντικό, όχι εθελοντικό για τον χρήστη να σαρώνεται το περιεχόμενό του, αλλά εθελοντικό για την εταιρεία. Το κάνουν αυτοβούλως οι εταιρείες οι μεγάλες. Αυτός ο κανονισμός λοιπόν που έχει τώρα παραταθεί ουσιαστικά επιτρέπει την σάρωση του περιεχομένου στα ιδιωτικά μηνύματα. Και το ερώτημα είναι αν θα προχωρήσει η νομοθέτηση περαιτέρω στο να καθιερωθεί όχι μόνο η απλή ανίχνευση των μηνυμάτων των μη κρυπτογραφημένων, αλλά ακόμα και να τεθεί σε αμφισβήτηση και η δυνατότητα κρυπτογράψης των μηνυμάτων.
0: Μιλάμε για σάρωση. Τα αποτελέσματα αυτής της σάρωσης που καταλήγουν. Ποιος τα κρατάει?
1: Τα αποτελέσματα αυτής της σάρωσης καταρχάς τα βγάζουν οι ίδιες εταιρείες αυτή τη στιγμή και επικοινωνούν όταν υπάρχει οτιδήποτε ύποπτο τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές όταν υπάρχει κάτι που πρέπει να διερευνηθεί. Το θέμα με αυτό είναι ότι υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα αυτών των μηχανισμών. Υπάρχουν πάρα πολλά ψευδιθετικά είδη στον τρόπο που γίνεται μέχρι τώρα. Δηλαδή, όταν ψάχνει ένα σύμπαν, ξέρω εγώ, εντός εκατομμυρίων μηνυμάτων και υπάρχουν μερικές εκατοντάδες τέτοιου είδους μηνύματα, είναι και ακόμα και ένα της χιλής να είναι για στοχεία. Σωστό, ένα εκατομμύριο που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα. Είναι χίλια μηνύματα, είναι πιθανόν περισσότερα από τα πραγματικά ύποπτα μηνύματα. Αυτό, επειδή δεν μιλάμε για εκατομμύρια, μιλάμε για εκατομμύρια την ημέρα. Μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο, το οποίο κάνει και δύσκολη πραγματική ανίχνευση. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν μερικές τεχνικές δυσκολίες στην ιστορία που κάνει πολύ, πολύ πιο πιθανό να βρεθείς μπλεγμένος χωρίς να έχεις καμία εμπλοκή με τέτοιου είδους περιεχόμενο. Άμα είσαι κάποιος ο οποίος είναι σε συμμορία και σε πείρα, που λαμβάνει τα τεχνικά μέσα και έχει τους τρόπους να προστατεύεται από τέτοιους ανοιχτές.
0: Η εμβέλεια αυτής της έρευνας περιλαμβάνει μόνο παιδοφιλικό περιεχόμενο, να το πω έτσι, ή αφορά και την τρομοκρατία και άλλα πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα?
1: Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι υπάρχει μια σειρά νομοθετήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν σε τελική ανάλυση δημιουργούν προβλήματα στην ιδιωτικότητα των μηνυμάτων και της επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάντα αφορμές που μοιάζουν εύλογες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, για την προστασία των δημιουργών και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει όμως ένας κανόνας σε αυτά, ότι τα αποτελέσματα σε σχέση με αυτό που θέλουν να πατάξουν είναι από μηδενικά ως πολύ λίγα σε σχέση με τη δυνατότητα που δίνουν όχι μόνο σε
0: για αθέμητη χρήση,
1: αλλά και σε εταιρείες για αθέμητη χρήση. Και είμαστε, είμαι, ο τρόπος που έχουν αγκαλιάσει την εθελοντική σάρωση οι μεγάλες εταιρείες όπως η Google και η Meta, εμένα μου λέει ότι έχουν βρει αφορμή αυτή τη δυνατότητα σάρωσης για πολλαπλές σαρώσεις που μπορεί να αφορούν από τη χρήση των δεδομένων για τις διαφημιστικά μέχρι οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που μπορεί να είναι κατ' εντολή ακόμα και των κυβερνήσεων. Άρα δεν υπάρχει μια διαφανής διαδικασία αυτή τη στιγμή.
0: Και το Ευρωκοινοβούλιο πώς ακριβώς εμπλέκεται?
1: Το Ευρωκοινοβούλιο επανειλημμένως έχει απορρίψει αυτού του είδους του κανονισμού, ειδικά στην πιο ακραία και επιθετική τους μορφή. Αυτή η ιστορία ξεκινάει από το 21 περίπου και υπάρχουν αλλεπάλληλα εμπόδια που βάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με διάφορες καταψηφίσεις και επίσης και ένας πυρήνας χωρών που είναι εναντίον της κατάργησης της κρυπτογράφησης και της προστασίας και είναι υπέρ της προστασίας της ιδιωτικότητας των επικοινωνιών. Βάζει λοιπόν μια σειρά από εμπόδια. Η τελευταία παράταση που ήταν να πάρει αυτού του είδους αυτός ο κανονισμός ήταν τον Μάρτιο. Δηλαδή θα κρατούσε μέχρι τον Απρίλιο και έπρεπε να πάρει παράταση από τον Απρίλιο. Το Μάρτιο καταψηφίστηκε. Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διακοπεί η θάρρωση των μηνυμάτων. Αυτό δεν ικανοποίησε όμως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο είναι ο φορέας, ο οποίος, δηλαδή είναι ο πολιτικός χώρος που είναι στον πυρήνα αυτού του μέτρου, είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με τη συνέργεια ενός μεγάλου μέρους των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Και το επανέφερε από την πίσω πόρτα μέσα στον Ιούλιο, με μια διαδικασία που εξασφάλιζε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι για να αποτραπεί θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε Ευρωκοινοβούλιο, και όχι απόλυτη πλειοψηφία όχι επί των παρόντων, επί του συνόλου των ευρωβουλευτών, σε μια περίοδο, τελευταία εβδομάδα λειτουργία του Ευρωκοινοβούλιου.
0: Που τα έδρανα έχουν αδειάσει.
1: Ακριβώς, που έχουν αδειάσει τα έδρανα. Αυτό λοιπόν, παρότι λοιπόν καταψηφίστηκε επί των παρόντων αυτή η παράταση, η επαναφορά της παράτασης τον Ιούλιο, δεν συγκέντρωσε 360 βουλευτές, γιατί έλειπαν πολλοί ευρωβουλευτές, και έτσι πέρασε από το παράθυρο ενάντια στην επιθυμία και στη βούληση του Ευρωκοινοβουλίου.
0: Ας το συγκρατήσουμε αυτό, για να αντιληφθούμε τι δρόμο έχει πάρει η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς το λέμε προστασία της ιδιωτικότητας, για να το αλαφρύνω λίγο θα έλεγα ότι αν είναι να βγουν τα τσάτ θα κλείσουν σπίτια. Ευχαριστώ θερμά τον Μιχάλη Παναγιωτάκη. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα Νέα 84. Και ευχαριστώ όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Από τον Κωνσταράπτη που ήταν στον αέρα την προηγούμενη ώρα, τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Χρήστο Κόκκινο διορθώνω στις μουσικές επιλογές και την Πέμη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100. Έχετε τις καλύτερες ευχές μας για το Σαββατοκύριακο που διανύουμε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 84 με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Με αμοιωτούς ρυθμούς συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς των ΚΤΕΛ είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, με τις ουρές επιβατών να σχηματίζονται στις πύλες επιβίβασης, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρονικού και των Κυκλάδων. Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου είναι αυξημένη κατά διαστήματα. Ίδια εικόνα και στην Αθηνών Λαμίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η ζήτηση στα υπεραστικά ΚΤΕΛ, όπου η πληρότητα των δρομολογίων αγγίζει το 100%. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προσθεθεί έκτακτα δρομολόγια. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ξερόκαμπου στη Σιτία. Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Σε εξέλιξη η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη. Μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου, η οποία δήλωσε ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τη θετική αξιολόγηση της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου ανέδειξε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα ευρήματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της χώρας και διαψεύδουν, όπως αναφέρει, τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι η φετινή έκθεση καταγράφει βελτίωση σε 4 από τις 7 συστάσεις που είχαν διατυπωθεί το 2020, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της αξιολόγησης. Σφοδροί βομβαρδισμοί για 7η νύχτα στη Μέση Ανατολή, με τα αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα ότι η αντιαεροπορική του άμυνα αναχέτησε αρκετές νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις. Νωρίτερα το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν είχε ανακοινώσει ότι οι σιρήνες που προειδοποιούσαν για επικείμενα αεροπορική επιδρομή ήχησαν 4 φορές από τα ξημερώματα. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν, από την οποία προκλήθηκε πυρκαγιά και διακοπή λειτουργίας αρκετών μονάδων παραγωγής. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.
2: Αθήνα 984.

0: Αθήνα το Φελέκησο, στην Αθήνα 94, Κόσμο Στράτο στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, στην παραγωγή ο Φίλιππος Παπάς, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος και στη μουσική επιμέλεια φυσικά ο Χρήστος Κόκκινος. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Άγιο Αθανασιάδη που έχει μαζί με τη Ζωζέτα Δρουλάκη το πολύ αγαπημένο βιβλιοπωλείο Στέκι στο Κουκάκι, το Λιμπρόφιλο.com. Παλιότερα ήταν στο Book Talks, στο Παλαιοφάλιρο, μαζί με την Κατερίνα Μαλακατέ. Έχει και αυτό το πολύ γνωστό blog για τα βιβλία, το Λιμπρόφιλο. Θα μιλήσουμε για βιβλία που διαβάσαμε και ξεχωρίσαμε το τελευταίο εξάμηνο, από τα Χριστούγεννα και μετά, και για κάποια που μόλις κυκλοφόρησαν στα βιβλιοπωλεία και θέλουμε διακαώς να διαβάσουμε το καλοκαίρι. Και τα βιβλία των Χριστουγέννων, φυσικά, γιατί είπαμε ότι τα βιβλία που βγαίνουν τα Χριστούγεννα δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε. Οπότε τα διαβάσουμε τους επόμενους μήνες, το πρώτο εξάμηνο. Άγιος Αθανασιάδης, λοιπόν, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Καλημέρα, Άγιε.
1: Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναέρχομαι στην εκπομπή.
0: Λοιπόν, έχουν περάσει 2-3 χρόνια.
1: Δύο χρόνια.
0: Με τον Νίκο το κορμουλήσουν μαζί.
1: Ναι. Αυτό με τα Χριστούγεννα με τρόμαξε λίγο, ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Δεν θα πάμε στα Χριστούγεννα. Πάμε και βιβλία που βγήκαν.
0: Εκεί, εντάξει, συνήθως, ξέρεις, όταν λέμε τα βιβλία που έχουμε διαβάσει το τελευταίο εξάμηνο. Εντάξει, πάντα τα βιβλία που ήταν και τα βιβλία που βγήκαν
1: τον Ιούλιο. Θα τα διαβάσει. Κοιτά τη λίστα, αλλά δεν ξέρω τώρα. Χάνεσαι, ρε παιδί μου, βγαίνουν τόσες πολλές εκδόσεις.
0: Βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία.
1: Και πολύ ωραία βιβλία. Δεν είναι ότι βγαίνουν έτσι για να βγουν.
0: Είναι και έχουν γίνει και πάρα πολύ εκδοτικοί και μικροί εκδοτικοί και που κάνουν τρομερή δουλειά.
1: Κάθε μέρα έχω mail από καινούριο εκδοτικό. Είναι απίστευτο. Και είναι απίστευτο. Εγώ έχω χάσει την μπάλα που είμαι του χώρου.
0: Και τα βιβλία στον πάγκο, έτσι, δηλαδή δεν μπορείς, δεν
1: προλαβαίνεις. Καλά, τα βιβλία στον πάγκο, άστα. Τα βιβλία στον πάγκο μένουν μερικού. Ανάλογα το βιβλιοπωλείο, βέβαια, έτσι, και το στυλ που θέλει να δώσει. Αλλά ο μακρύτερος χρόνος είναι 2-3 μήνες. Δηλαδή τώρα να εκμεταλλευτούν λίγο το καλοκαίρι που δεν θα βγει τίποτα. Βγήκανε και προχθές.
0: Και θα βγουν και άλλα.
1: Οπότε δεν ξέρω. Δηλαδή ο μέσος όρος ζωής ενός καινούριου βιβλίου είναι 5-6 μήνες. Και γι' αυτό έρχονται αναγνώστες στο βιβλιοπωλείο και ζητάνε ένα βιβλίο και εγώ τους κοιτάω καμιά φορά και λέω μέσα μου μετά, και ψάχνω να το βρω και λέω μέσα μου, εντάξει, καινούριο είναι το βιβλίο και βγει ένα χρόνο.
0: Που είναι καινούριο, όντως είναι καινούριο.
1: Είναι καινούριο.
0: Παλιότερα, που βγαίνανε πολύ λιγότερα βιβλία, θυμάμαι τη δεκαετία του 90, ότι ένα βιβλίο έμενε μια επιτυχία.
1: Ναι, έμενε.
0: Δηλαδή ήταν και ελληνικά πάρα πολλά. Ναι. Θυμάσαι τώρα
1: τα μίδια, τα μίδια το κάνουν. Τα social media.
0: Θυμάμαι τώρα τα βιβλία, ας πούμε, του Μάτες, ξέρω εγώ, της Ζεράνα Ζατέλη, όλα αυτά, τις επιτυχίες τώρα του Χομενίδη, ξέρω εγώ, το σοφό παιδί. Ότι ήταν βιβλία που τα διάβαζες, ξέρω εγώ, και μετά από 3-4 χρόνια ήταν συνεχώς. Δηλαδή πέρα με το περιοδικό το διαβάζω.
1: Ναι.
0: Και ήταν και η συζήτηση για τα βιβλία αυτά έμενε.
1: Ναι,
0: πολύ
1: τα ένθετα των εφημερίδων.
0: Το όνομα του Ρόδου, θυμάμαι, ήταν για πολλά καλοκαίρια το βλέπεις. Συνεχόμενα. Τώρα, ναι, αν
1: και πάρεις... μαμάδες μπορεί να προαστείλουν.
0: Του Ιούδας. Αλλά αν έπαιρνε ένα βιβλίο, τώρα, αν πάρει ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, περσινό, θα σου πει όλο ένα περσινό αυτό, ξέρω.
1: Ναι, δηλαδή σε κοιτάει. Κάπου, και, καλά, άσε μεταξύ των βιβλιοφίλων που έχουν και μια βουλημική τάση.
0: Αυτό είναι τα τελευταίων ετών με τα social media, νομίζω.
1: Η βουλημική τάση είναι η ματαιοδοξία αυτό. Κοιτάγω τι έχω, ας πούμε, το παιχνίδι αυτό. Και μεταξύ των βιβλιοφίλων μπορεί να τους πεις ότι διαβάζω τώρα, τι να σου πω ρε παιδί μου, κάποιο που βγήκε του Φον Καμίσου, η θαυμαστή ιστορία του Πίτερ Σλέμιλ. Κύχλη, τρεις μήνες, τέσσερις έχει βγει. Του πεις διαβάζω αυτό, πού το θυμήθηκες? Από τρεις-τέσσερις μήνες βγήκε. Εγώ δηλαδή που κρατάω μια λίστα και πάω 6 μήνες. Εγώ είμαι ακόμα. Τι Χριστούγεννα μου λες τώρα. Εγώ τώρα διάβασα το Φως τον Αύγουστο του Φόκνερ που έχει βγει ένα χρόνο. Γιατί το είχα στη λίστα μου. Έπρεπε να. Δηλαδή ήθελα να πάω σε κάτι κλασικό, το διάβασα. Και ξαναμαγεύτηκα όπως είχα μαγευτεί πριν από 150 χρόνια που είχα διαβάσει το.
0: Του 60.
1: Του 60, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι. Δεν μπορείς, άμα σ' αρέσουν τα βιβλία, αγαπάς τα βιβλία, να πηγαίνεις στο σπουδές με το ρεύμα αυτό. Πρέπει δηλαδή να κοιτάξεις, να σκεφτείς και να πεις, όπα λίγο, έχω μια βουλημία. Θέλω ένα καινούριο μπλουζάκι, θέλω ένα καινούριο
0: αυτό
1: βιβλίο.
0: Γίνει,
1: θέλω
0: ένα και... βιβλία. Αυτό έχει γίνει. Ναι. Δηλαδή και...
1: Δεν μπορώ να πάω, επειδή το βάλανε 5 άνθρωποι, influencers, μη influencers, unboxers, δεν ξέρω πώς τους λένε, να πάω οπωσδήποτε να το διαβάσω αυτό. Οπωσδήποτε. Δηλαδή γίνεται ιστερία με τέτοια βιβλία.
0: Τώρα υπάρχει ιστερία με κάποιο βιβλίο αυτή τη στιγμή?
1: Υπήρξε με του Κλέ στη Χερσόνησο.
0: Mm-hmm. Που ήρθε και στην Ελλάδα και εμφανίστηκε στο ΛΕΑ στο φεστιβάλ. Ναι, και έκανε, ναι, και αυτό. Ναι, ναι, ναι, έγινε viral με το.
1: Πουλάει. Πούλησε πολύ. Πουλάει,
0: ναι, που είναι ένα πολύ μεγάλο. Είναι ένα ογκώδε βιβλίο. Χερσόνησο.
1: Ένα πολύ ογκώδε, ναι, με ένα ιδιαίτερο θέμα. Καλά, ο Ισπανικό εφήλιο πια, εντάξει.
0: Και γενικώ υπάρχει κοινό, βέβαια, για την Ισπανόφωνο λόγω ταινία. Έτσι, στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι που έρχονται και μου λένε: δεν θα το πάρω. Αυτό καλό πρέπει να είναι. Δεν θα το πάρω όμω ακόμα, γιατί να φύγει λίγο το hype. Και εγώ είμαι αυτή τη άποψη, να φύγει το hype, να κάτσει μέσα μας, να δούμε τι μένει από όλα αυτά. Γιατί υπάρχει βιβλίο που βγήκε πριν από 6 μήνες, ζητήθηκε πολύ και τώρα δεν ακούγεται καθόλου. Έτσι, δηλαδή να εξαφανιστεί, πού να πάει? Εδώ είναι το βιβλίο.
0: Πώς γενικά υπήρχε, νομίζω από πριν βγει το βιβλίο, υπήρχε αυτή η τάση ότι θα είναι το βιβλίο του καλοκαιριού, δηλαδή. Και νομίζω και ο ίδιος ο εκδοτικός οίκος στο Μετέχνιο το παρουσίασε, το προετοίμασε για να είναι η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Έτσι, υπέροχα πολλά, βιβλία, αλλά είναι πολλά ωραία.
0: Νομίζω
1: βιβλία,
0: το ενδιαφέρον είναι, είχε στραφεί σε αυτό. Δεν το έχω διαβάσει ακόμη το βιβλίο. Λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Η Χερσόνησο με τα άδεια σπίτια σε μετάφραση τη Αγγελική Βασιλάκου, που είναι και μια εξαιρετική.
1: Που είναι πολύ καλή. Όχι, είμαστε τυχεροί, έχουμε πάρα πολύ καλή.
0: Έχουμε φοβερού μεταφραστέ
1: μέχρι να του αντικαταστήσει το
0: ίδιο.
1: Νομίζω έρχεται αυτό.
0: Νομίζω να ξεκινήσουμε λίγο με τη μεταφρασμένη λογοτεχνία. Ας πούμε από βιβλία που βγήκαν για πρώτη φορά στα ελληνικά, κλασικά βιβλία, σε πολύ ωραίες μεταφράσεις.
1: Κλασικά ή επανακυκλοφορίες της?
0: Να πούμε πρώτα κλασικά. Για πρώτη φορά όμως στα ελληνικά.
1: Κλασικά για πρώτη φορά. Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, έχετε εσείς τη Λέσχη Ανάγνωσης, ας πούμε, το Σεπτέμβριο. Ξεκινάτε. Μήπως πούμε και μετά κάποια κουβέντα για τη Λέσχη Ανάγνωσης που έχετε. Το κοινό μας φίλο που βγήκε τα Χριστούγεννα, έτσι, του Dickens, αυτή τη φοβερή σειρά Orbis Litter των εκδόσεων Gutenberg. Ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος έχει μια αδυναμία. Είναι λογικό να έχει ο καθένας τις αδυναμίες του. Εγώ έχω πει κατά καιρούς την αδυναμία μου σε αυτή τη σειρά, την Orbis Litter. Ναι. Έχω κάνει και ένα μεγάλο αφιέρωμα όταν είχαν κλείσει τους 30 τίτλους.
1: Κλασικούρα, είσαι.
0: Γιατί
1: εσύ,
0: ναι, είμαι κλασικούρα. Ναι,
1: εμένα με κοροϊδεύουν, μου λένε: αχ, μωρέ, τώρα εντάξει με τα κρινολίνα και τα αυτά. Ναι, ρε παιδιά, κλασικούρα.
0: Ναι, γιατί
1: είναι η βάση τη λογοτεχνία.
0: Και είναι και πολύ ωραία σειρά, γιατί είναι οι περισσότεροι τίτλοι για πρώτη φορά στα ελληνικά. Ένα-δύο ήταν μόνο για. Νέα μετάφραση. Πολύ ωραία έκδοση, πολύ ωραίες μεταφράσεις. Και ο κοινός μας φίλος, ας πούμε, του Dickens, είναι ένα βιβλίο που βγήκε για πρώτη φορά στα ελληνικά, έτσι. Ναι. Το τελευταίο μυθιστόρημα του Dickens.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι βγήκε πρώτη φορά. Πρέπει να πηγαίνει πολύ πίσω στον χρόνο, αν έχει ξαναβγεί. Δεν βρήκα κάτι.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Αν είχε βγει καμιά διασκευή.
1: Αν είχε βγει καμιά διασκευή.
0: Έτσι, ναι. Ολόκληρο δεν υπήρχε ποτέ. Ναι. Και είναι και ένα.
1: Και πόσα άλλα του Dickens.
0: Υπάρχουν και αρκετά του Dickens που δεν έχουν μεταφραστεί. Είναι ωραίο αυτό που ο Gutenberg τα βγάζει επιτέλους αυτά τα που δεν είχαν.
1: Ναι, δυστυχώς δεν αντιστοιχούν σε πωλήσεις.
0: Κοίτα, ο Φερόξ οίκος. Ένα best seller.
1: Είναι ένα long seller. Ένα long seller. Αλλά long seller σε προϋποθέσεις.
0: Άγιο μου, αν περιμένει να ανοίξει εκδοτικό οίκο για να βγάλει δίκες και να κάνει.
1: Όχι, εγώ λέω, αν περιμένει να ανοίξει το εκδοτικό οίκο και να βγάλει λεφτά, καλύτερα άστο. Αλλά ναι, ο κυρίος μας φίλος είναι ένα βιβλίο που εγώ προσωπικά ήθελα πολύ να διαβάσω. Το περιμέναμε χρόνια, επειδή ήταν έτοιμη μετάφραση καιρό. Από την Γκλέριμπα Μιχαήλ, η οποία είναι και φίλη και των δυο μας, οπότε μας είχε μιλήσει γι' αυτό. Ήθελα απλά να το διαβάσω. Λατρεύω τον Dickens, τον οποίο τον θεωρώ μες στην πεντάδα των αγαπημένων μου, και το έβαλα στη Λέσχη. Χτύπησαν μερικά εγκεφαλικά.
0: Δίπτωμος, δίπτωμος
1: τώρα, τι μας βάζει. Λέω, είναι ότι πρέπει για ξαπλώστρα, παιδιά. Λέω, είναι ότι πρέπει, πραγματικά. Πέρσι είχαν διαβάσει δύο καιρό του Φόκνερ
0: το φως των αγώσεων,
1: το Sound of Fury, ποιος θέλει,
0: το άχος και το πάθος.
1: Λέω, από αυτό είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κυλάει νεράκι, είναι πολύ ωραία. Οπότε...
0: Και τα βέβαια είναι το πιο σκοτεινό, επειδή το διάβασα το βιβλίο, είναι πολύ πιο σκοτεινό από τα έγγραφα του Pickwick, ας πούμε, που είχε βγει πέρσι από τον Gutenberg επίσης. Είναι πιο σκοτεινό, σκληρό, κοινικό, αλλά γιατί είναι αυτό, ο κοινός μας φίλος είναι το χρήμα, έτσι, είναι η ανθρώπινη απιστία.
1: Είναι Dickens.
0: Είναι Dickens.
1: Ο Dickens τα περιέχει όλα. Δηλαδή και εγώ πιστεύω, επειδή την έχω κάνει πολλές φορές από την κουβέντα, ότι διαβάζοντας τη λογοτεχνία του 19ου ή του 18ου ή του πρώτου μισού του 20ου αιώνα μέχρι τον πόλεμο, καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα την κοινωνική κατάσταση. Και καταλαβαίνουμε γιατί γίνανε κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι σαν βιβλία ιστορίας.
0: Βέβαια. Και οι χαρακτήρες που αποκονίζονται. Ναι. Δηλαδή, εδώ πέρα θα δεις όλους τους χαρακτήρες.
1: Όλα. Λοιπόν, εντάξει. Δεν αρέσει σε πολλούς, αλλά. Ναι.
0: Είναι ένα πάντως πραγματικά. Εγώ τον απολαμβάνω πάντα τον Dickens. Ναι, είναι η απόλαυση του αναγνώστη.
1: Να πω ότι και η λέσχη ελληνικής λογοτεχνίας που έχουμε, που την κάνουν η Ζοζέτα και η Ελευθερία. Και εκείνο με ένα κλασικό βιβλίο, το Φίλο του Πειράδη και τα Αγκέλιασμα.
0: Α, του Βασιλικού.
1: Του Βασιλικού, που είναι μια εξαιρετική επανακυκλοφορία. Δηλαδή. Είναι ένα βιβλίο που είναι.
0: Από τον πιο.
1: Το κέντρο.
0: Από το κέντρο.
1: Ναι, ναι, ένα βιβλίο νομίζω πολύ κλασικό.
0: Και το καλύτερο. Πρώτη έκδοση στην Εστία. Το στόχο
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το έχω σε τρία, αντίτυπα. ένα το καθένα ξεχωριστό.
0: Λοιπόν, πάω και τώρα που είπαμε για το κοινό μας φίλο και είπες και για το Φόκνερ. Να πούμε ότι βγήκε για πρώτη φορά στα ελληνικά. Φόκνερ.
1: Ένας μύθος. Σε πολύ καλή από πολύ καλή μεταφράστρια.
0: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου.
1: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, που είναι εξαιρετική. Κοίταξε, ένα βιβλίο που δεν είναι αντιπροσωπευτικό του Φόκνερ.
0: Όχι. Το διάβασα.
1: Το διάβασα.
0: Το διάβασα όχι πολύ προσεκτικά, γιατί δεν ήμουν σε φάση. Και ταινία, καταρχάς, ένα βιβλίο που βγήκε για πρώτη φορά στα ελληνικά. Πολύ σημαντικό, επειδή την άποψη ότι είχε πάρει. Είναι από τα ελάχιστα βιβλία που έχουν κερδίσει και Pulitzer και National Book Award. Το 1954 πήρε και τα δύο βραβεία. Ξέρεις, είναι πολύ λίγα αυτά τα βιβλία και που έχουν πάρει και τα δύο από τα πιο σημαντικά βιβλία της Αμερικής βραβεία. Και θυμίζει υπόθεση πάρα πολύ το Σταυρί στο Μέτωπο, τη ταινία του Κιούμπρικ, που ήταν βασιζόταν σε ένα βιβλίο του Χάμφρεϊ Κόμπ του 1935. Έτσι, που είναι αυτή η ιστορία που είναι εδώ πέρα ένας 19, ο οποίος θέλει να πάρει μέρος, ας πούμε, ή του λένε να πάρει μέρος σε μια επίθεση, αρνείται, παρασύρει και κάποιους άλλους, τιμωρείται γι' αυτό.
1: Η Σταυρή στο Μέτωπο είναι πολύ σημαντική ταινία, να το πούμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Αυτό δεν νομίζω το αμφισβητεί κανείς. Αλλά είναι αυτή η ιστορία, η παρόμοια ιστορία. Αλλά είναι αυτό το πράγμα που κάνει ο Φόκνερ, παιδί μου, που λες. Αυτό το πολύ απλό, απλή ιστορία, ας πούμε. Δηλαδή, άμα πει ο Αχός και το Πάθος που μου λέγεις πριν, είναι η παρακμή μιας οικογένειας. Το Βεσσαλόμα, Βεσσαλόμα τι είναι, μια δυναστεία, είναι η ιστορία μιας οικογένειας. Αυτό το πολύ απλό, το οποίο το κάνει με το πιο δύσκολο τρόπο που μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, πώς. Που το κάνει μοναδικά αυτό.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Το κάνει μοναδικά.
1: Είναι ο συγγραφέας που έχει ενσωματώσει την αρχαία τραγωδία πιο καλά, πιο δημιουργικά και έχει πλάσει και ένα ολόκληρο σύμπαν.
0: Βέβαια.
1: Μια πολιτεία έχει πλάσει ένα σύμπαν. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και το ίδιο το θεωρούσα το καλύτερο του μυθιστόρημα και τη εποχή του, αλλά δεν νομίζω ότι το νοούσε πραγματικά. Αλλά πραγματικά είναι. Αξίζει. Όσοι εντάξει, αγαπάνε το Φόκνερ, είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ σημαντικό. Που στο πρώτο και το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Που, σημαντική έκδοση.
1: Βγήκε ο Πιέρ.
0: Βέβαια. Χέρμαν Μέλβιλ.
1: Χέρμαν Μέλβιλ. Μετάφραση Σοφία Αυγερινού. Κοίταξε αυτό. Που θέλω, αυτό είναι ένα βιβλίο που θα το διαβάσω οπωσδήποτε μέσα στις προσεχείς μέρες, εβδομάδες. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο Μέλβιλ. Κοίταξε, αυτό θεωρήθηκε το πιο απλό βιβλίο, το πιο. Πώς το λένε, mainstream βιβλίο του Μέλβιλ, για να βγάλει τα χαμένα του Μόμπι Ντίκ, τα οποία τον χρεοκόπησαν. Δηλαδή, με το Μόμπι Ντίκ χρεοκόπησε ο Μέλβιλ. Οπότε έγραψε το Πιέρ. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο και αυτό για την αμερικάνικη λογοτεχνία του 19ου.
0: Εγώ θέλω να το έχω πάρει και το καλοκαίρι αυτό το βιβλίο, θέλω να το διαβάσω. Να
1: και μπράβο στον εκδοτικό που το.
0: Μάγμα.
1: Ναι, Μάγμα.
0: Μας είχε μιλήσει κιόλας ο Δημήτρης, ο εκδότης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, όταν είχε έρθει στην εκπομπή ότι θα βγάλει το βιβλίο αυτό. Είναι αυτό.
1: Πολύ σοβαρός εκδοτικός.
0: Πολύ.
1: Ναμπόκοφ και διάφορα.
0: Είναι αυτό στο οποίο βασίζεται και η ταινία του Καράξη, του Λέω Καράξη, του Πυκνάνου του Σεραστέ Γέφυρα, το Πόλα Έξ. Μια πολύ με ταινία, πολύ φιλόδοξη ταινία με την Κατρίνα.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου Καράξη, οπότε.
0: Ναι, εγώ το είχα δει φοβερή αδυναμία. Ήταν μια μεγάλη αποτυχία εισπρακτική το 98 και σε αυτό το βιβλίο του Μέλβιλ βασίζεται και ο Καράξη. Κοίτα, γενικώ αυτό με του μικρού εκδοτικού οίκου, όπω λέμε τώρα για το Μάγμα. Είναι πραγματικά η δουλειά που κάνουν. Ας πούμε τώρα που λες, είπαμε για καινούριους. Το εκτός γραμμής που έχει βγάλει αυτό το μυθιστόρημα της, το πολύ ιδιαίτερο μυθιστόρημα της Μονίκ Φιτίκ, το «Οι Γκερίλες».
1: «Οι Γκερίλες», ναι.
0: Το 1969, που αυτή ήταν τώρα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα του φεμινισμού.
1: Το οποίο εισπρακτικά δεν πάει άσχημα.
0: Ναι, μα και ήταν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Ένα επικό ποίημα, ένα κολλάζ. Πώς αυτή παίρνει μύθους από γνωστούς μύθους, παραμύθια που συχιονάται και την ωραία κοιμωμένη και τα συνδυάζει με τη φεμινιστική θεωρία. Είναι από τα, από τα θεμελιώδη κείμενα του φεμινισμού, σε πολύ ωραία μετάφραση της Εφης Γιαννοπούλου.
1: Η οποία δεν μεταφράζει συχνά, αλλά είναι πολύ καλή.
0: Εξαιρετική μεταφράστρια. Mm. Εξαιρετική, έτσι. Και το, τώρα έκανε και την, τη Σβέμπλιν, φυσικά. Mm-hmm. Άλλος μικρός εκδοτικός οίκος, το Πλήθος, που βγάζει και αυτός έτσι, κάποια λογοτεχνικά βιβλία. Σου έχει βγάλει ένα βιβλίο του, του 1994, το Σαλόνι Ομορφιάς.
1: Ναι, το Σαλόνι Ομορφιάς. Του... Καλά, είχε βγάλει. Έβγαλε και το ξανά του βιβλίο.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι βγάζουν και σύγχρονους κλασικούς.
1: Ναι, είναι άνθρωποι που ξέρουν από λογοτεχνία αυτή.
0: Ναι, γιατί.
1: Όπως και... το η γεννήτρια, ας πούμε.
0: Η γεννήτρια.
1: Ναι.
0: Θα πούμε μετά για τη γεννήτρια. Αλλά αυτό ότι βγάζουν και βιβλία παλιότερα, του 60, του 70, του 80, του 90, είναι αυτό που λέει και ο Σταύρος Πετσόπουλος, ότι έχουμε μείνει λίγο στους κλασικούς, κλασικούς, ας πούμε, έτσι λέμε.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουμε ξεχάσει λίγο αυτές τις δεκαετίες.
1: Υπάρχει ένα κενό.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το κενό.
1: Υπάρχει κενό, ναι. Υπάρχει.
0: Το οποίο πάνε και το καλύπτουν τώρα με πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Όπως είναι και αυτό που είπα, το Σαλόνι Ομορφιάς.
1: Να πούμε ότι βγήκε Σάτρι του Μακάρθι.
0: Αυτό, αριστούργημα. Κόρμακ Μακάρθι.
1: Ναι, Κόρμακ Μακάρθι, Γιώργος Κυριαζής. Είναι χτύπητο δίδυμο.
0: Είναι φοβερή μεταφράση, τη διάβασα αυτό.
1: Είναι χτύπητο δίδυμο αυτό.
0: Το τέταρτο μυθιστόρημα του Μακάρθι, το 1979.
1: Αυτό, ξέρεις, αυτό συζητήσαμε λίγο στο μαγαζί, κατά πόσο θα μπει στα κλασικά έργα.
0: Είναι κλασικό.
1: Είναι όμως κλασικό.
0: Το Σάτρι είναι από τα καλύτερα του Μακάρθι. Είναι αυτή η πρόζα. Έχει μια λαμπρή, πραγματικά αυτή εκτυφλωτικά όμορφη πρόζα.
1: Είναι ο καλύτερος απόγονος του Φόκνερ για μένα. Είναι σαν ένα παιδί του.
0: Δηλαδή. Σε άλλο στυλ, βέβαια. Τελείως,
1: σε άλλο στυλ, αλλά σαν ένα παιδί του. Είναι αυτό που λέω εγώ ανδρική λογοτεχνία.
0: Και το Μακάρθι καταρχάς μόνο τον Μεσημβρινό.
1: Τώρα μην με ρωτήσει τώρα.
0: Γιατί αν είχε γράψει μόνο το Μεσημβρινό και το Δρόμο, θα είχε κλείσει δηλαδή. Αλλά έγραψε και πολλά ωραία βιβλία.
1: Ναι.
0: Ο Σάτρι είναι πολύ ωραίο γιατί είναι αυτό ο περιθωριακό τύπο. Είναι πικαρέσκον το μυθιστόρμα ουσιαστικά. Γιατί είναι αυτό ο τύπο που θα μπορούσε να έχει μια πολύ ήρεμη ζωή, τακτοποιημένη ζωή. Αν καταλείπει όμω η γυναίκα, παιδιά, παιδί. Και πάει και να ασχοληθεί με το ψάρεμα επαγγελματικά, ας πούμε, σε ένα ποταμό. Και όλο συναντάει τύπους πόρνες, περιθωριακούς τύπους της Αμερικής. Ένα μεγάλο πικαρέσκο μυθιστόρημα, στο περιθώριο της Αμερικής όμως, με αυτή τη φοβερή πρόζα του Μακάρθι που έχει κάνει και μια τρομερή μετάφραση ο Γιώργος Κυριαζής. Νομίζω το πάει πάρα πολύ. Και Ντελίλο βγήκε πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Από τον Γκόταμ.
1: Όχι τόσο πρόσφατα.
0: Ναι, το Κυνηγόσκι.
1: Εντάξει,
0: για
1: ναι,
0: πρώτη
1: μπράβο,
0: φορά.
1: Ναι, αν πούμε μετά Χριστούγεννα, ναι.
0: Για πρώτη φορά στα ελληνικά,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Έχω άγχος κατά πόσο θα τα προλάβουμε όλα.
0: Δεν τα προλάβουμε, θα.
1: Γιατί έχω βάλει στη λίστα. Δηλαδή, κοίταξε, σου λέω μερικούς τίτλους τώρα. Του Μπατάι Γαβάς Γάμα. Από το Πλέθρο. Μετάφραση Δημητριάδης.
0: Δημήτρης Δημητριάδης.
1: Ναι. Του Σουίφτ που βγήκε η ιστορία Βαρελιού από τη Λότζια.
0: Μιχάλης Μακρόπουλος.
1: Έτσι και αυτό δεν είχε ξαναβγεί.
0: Βέβαια.
1: Τη Οκόνορ, η ημέρα τη κρίσεως.
0: Πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά.
0: Ένα hot hot που είχε κάνει και το σπάνιο, ενώ είχε καλό άνθρωπο.
1: Αλμπέρτο Σαβίνιο, ο κύριο Μίνστερ. Ξαναθυμηθήκαμε τον Σαβίνιο.
0: Είχε ξαντληθεί έτσι. Πολύ παλιό. Εξαντλημένο.
1: Η Αστάρτη τα έχει ακόμα.
0: Α, τα έχει ακόμα, Αστάρτη.
1: Ναι.
0: Δήμητρα Δότση. Λότζι.
1: Δήμητρα Δότση. Δηλαδή, ο Σαβίνιο είναι πολύ ιδιαίτερο συγγραφέα. Δεν είναι.
0: Δεν έχω διαβάσει.
1: Δεν έχει διαβάσει.
0: Όχι.
1: Εμείς μεγαλώσαμε σε αυτό. Οι πιο παλιοί. Ναι, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία κάποτε. Δηλαδή ήταν must. Μπον Σαβίνιο, Καλβίνο και όλα αυτά. Τέλος πάντων, βγήκε ένα του Φεντερίκο, ενός Ιταλού συγγραφέα, του Φεντερίκο Τότσι, που λέγεται Τρεις Σταυροί, που βγήκε από την Ίνδικτο, σε μετάφραση Χρήστου Κρεμιώτη, το οποίο γράφτηκε το 1918, ο οποίος θεωρείται ένα σημαντικός Ιταλός συγγραφέας. Η Ίνδικτο που έχει κάνει μια επανεκκίνηση πολύ δυνατή. Φεντερίκο Τότσι λέγεται αυτό. Λέγεται αυτός, Τρεις Σταυροί. Βγήκε του Μπερνανός που δεν είχε ξαναβγει. Ναι, ιστορία της Μουσέτ.
0: Αυτό
1: έτσι?
0: Το οπωσδήποτε Άρτο
1: Ζωής. Τον Άρτο Ζωής. Έκπληξη.
0: Ναι, ναι. Κοίτα αυτό το βιβλίο, μου αρέσει πάρα πολύ ο Μπερνανός και είναι αυτή η περίφημη σκηνή την ταινία του Μπρεσόν. Ναι. Έχει δει τη διασκευή του Μπρεσόν, τη Μουσέτ, έτσι που έχει αυτή τη φοβερή.
1: Α, όχι.
0: Έχει μια σκηνή αυτό.
1: Υπάρχει ναι. Ταινία Μουσέτ.
0: Η Μουσέτ παιδί, του Μπρεσόν.
1: Δεν την έχω δει.
0: Κάνει
1: συγγνώμη.
0: Έχει μία.
1: Άκου, θυμάμαι του Μπρεσόν.
0: Έχει μία διάσημη σκηνή στο τέλος που είναι η σκηνή που βλέπουν οι ονειροπόλου του Μπερτολούτσι που βάζουν στη ταινία του Μπερτολούτσι που την βλέπουν συνέχεια.
1: Είναι αφόρητη αυτή η ταινία.
0: Εγώ τη λατρεύω. Λατρεύω τώρα τον Μπερτολούτσι. Τέλος πάντων, αλλά είναι ένα βιβλίο του Μπερνανού που βγαίνει για πρώτη φορά στα ελληνικά πολύ σημαντικό και το από τον Άρτο Ζωή που δεν τον.
1: Δεν ξέρω αν έχει βγάλει. Λογοτεχνία.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά.
1: Δεν έχει βγάλει, ναι. Βγήκε του Σαραμάγκου ένα που δεν είχε ξαναβγεί.
0: Βέβαια. Καστανιώτης.
1: Αυτοί που σηκώθηκαν από τη γη.
0: Μαρία Παπαδήμα.
1: Πάντα καλοδεχόμαστε μεταφράσεις της Παπαδήμα, έτσι. Βγήκε το Μοντιανό μια τριλογία, άλλη έκπληξη από τα ελληνικά γράμματα, η Πατίνα του Χρόνου. Κάποιο είχε βγει, το πρώτο μέρος νομίζω της συλλογίας πρέπει να είχε βγει παλιότερα, δεν θυμάμαι τώρα τι. Του Βάργκας Γιώσα, η Άγρια Καιρή, έτσι.
2: Το Κωνσταντινίδη
1: σε μετάφραση Παλαιολόγου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Βγήκε του Αντρέι Μπίτοβ, οίκος Πούσκιν.
2: Ναι.
1: Έτσι, κλασικό ρώσικο μυθιστόρημα.
2: Μοντερνισμού.
1: Μοντερνισμού της Βυργινίας Γαλλοπούλου, όπως και μοντερνισμού είναι και τη Ζήλια του Ολέσα, mm-hmm. του Γιούρι Ολέσα.
2: Αντίποδες.
1: Ναι, το οποίο το είχαμε βάλει στη λέσχη μας εμείς.
2: Πώς πήγε.
1: Είχε αρέσει πάρα πολύ. Είχε αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά. Κοίταξε, η λέσχη η δικιά μου είναι.
2: Είναι πιο ψαχμένη και έχει πολύ κόσμο.
1: Είναι λίγο ψαχμένη. Ναι, εντάξει. Προσπαθώ να μην έχει τόσο πολύ, γιατί βάζω πολύ δύσκολα.
2: Σου είχε βάλει και τους εραστές σου του πάγου.
1: Καλά, έβαλε την αγάπη χένουσα.
2: Ναι, βεγκάντησα. Γουλιαμ Γκάντησα, ποταμό.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, το θέμα, το περνάμε μέσα εδώ, βέβαια, για τη λέσχη, να μην πούμε περισσότερα, είναι ότι περνάνε όλοι καλά. Γιατί και βιβλίο που δεν έχουν διαβάσει, δεν μπορούσαν να διαβάσουν. Όπως την αγάπη χένουσα, νομίζω το 1 τρίτο δεν μπορούσε να τη διαβάσει. Αλλά ακούγονται διάφορα πράγματα. Α πούμε, δεν μπορούσαν να διαβάσουν. Όπως την αγάπη χένουσα, νομίζω το 1 τρίτο δεν μπορούσε να τη διαβάσει. Αλλά ακούγονται διάφορα πράγματα. Ας πούμε, μπορεί να ακούσεις να

0: Για πάμε τώρα να συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, επίσης σημαντική εκδοσή του Εστεμπάν Ετσεβερία, το Σφαγή από το Έρμα.
0: Έρμα. Πολύ ναι. Ωραία δουλειά αυτή.
1: Ωραία δουλειά, το διάβασα.
0: Μικρό, έτσι, μια πολύ σύντομη νοβέλα.
1: Εντάξει, ήταν... είναι λίγο παλαιϊκό.
0: Εμένα μου αρέσουν αυτά που
1: αρέσουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα,
1: είναι λίγο παλαιϊκό, αλλά εκφράζει μια εποχή που.
0: Κοίτα, αυτό πέθανε το 1851. Ναι. Έτσι, το βιβλίο εκδόθηκε το 1851.
1: Μα δεν έχουμε διαβάσει η Αργεντινή 19ο τίποτα.
0: Ναι,
1: ό,τι μας έχει πει ο Μπόρχες.
0: Ναι, αυτό ήταν και πολύ στην εποχή ακτιβιστής, ποιητής, ακτιβιστής. Και...
1: Κοίταξε, από την Αργεντινή του 19ου λογοτεχνικά είναι ό,τι διαβάσαμε από τον Μπόρχες. Μας Αντώνιο Φερνάντες, ας πούμε, από αναφορές και δεν ξέρω τι. Και τα έπειτα ηρωικά που κάνει ο Μπόρχες αυτά με τα μαχαιρώματα και, τα, έτσι, και τις, οι μάχες του παππού.
0: Εδώ όμως έχει και κάτι από Κάφκα.
1: Έχει, το σφαγείο.
0: Ναι, το σφαγείο. Ναι, έχει αυτό το. Δηλαδή, γιατί είναι εδώ πέρα αυτή τη. Έχουμε να πούμε ότι υπάρχει λέψη κρέατος, ας πούμε, γιατί έχουμε μια περίοδο βροχών και ξανά όταν βρίσκονται τα ζώα. Από το τίτλο καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να ακολουθήσει. Έχουμε και εικόνες, πολύ έντονες εικόνες.
1: Ναι, τοπική μαφία.
0: Ναι, τοπική μαφία, ναι.
1: Λοιπόν, την ίδια κατάσταση λίγο πολύ περιέγραψε σε ένα βιβλίο καταπληκτικό των εκδόσεων Καρνίβορα που λέγεται Άγρια Πόλη. Δεν θυμάμαι το συγγραφέα του.
0: Δεν το έχω διαβάσει.
1: Πάλι Buenos Aires. Πάλι τέτοια λούμπεν κατάσταση. Ήταν νομίζω το πρώτο, δεύτερο που έβγαλε Καρνίβορα.
0: Απάντως είναι και, και ένας άλλος συγγραφέας που αγαπούσε πολύ από τη Γουατεμάλα που ήρθε και στο Λέα.
1: Τον έχω εδώ στην Ελλάδα.
0: Τον αγαπούσε πολύ ο Μπολάνιο. Ο Ροδρίγο
1: Ρέιρο.
0: Που βγήκανε
1: δύο βιβλία.
0: Από την Κυψέλη το διάβασα αυτή τη Σεβερίνα που είναι μια γυναίκα, μια πολύ όμορφη γυναίκα που κλέβει βιβλία και την ερωτεύεται. Παθαίνει, αποκτά μονή μαζί τη ο Βλεοπόλη. Για ανθρώπους που αγαπούν, που ζουν από και για τα βιβλία. Έτσι. Και βγήκε και από το Καστανιώτη ένα από τα πιο γνωστά του της δεκαετίας του 90, η Μυστική Φυλακή. Όπου μέσα σε μια ζούγκλα βλέπουμε σε ένα πράγμα στρατόπεδο συγκέντρωσης γίνονται πειράματα. Σε μετάφραση του Κώστα Θανασίου, αυτό η Σεβερίνα από την Καλυψό Αγγελοπούλου. Εκδόσεις Καστανιώτη, η Μυστική Φυλακή. Αυτό δεν το έχω διαβάσει ακόμη, αλλά είναι πολύ ωραίο συγγραφέας πραγματικά και δυστυχώς δεν τον άκουσα στο Λέα που ήρθε ο Ρέιρος.
1: Λοιπόν, λέμε μερικά ακόμα. Φρομεντέν, Ντομινίκ. Από τις εκδόσεις Φιλίρα, άλλη έκδοση.
0: Είδες, από μικρούς
1: εκδοτικούς. Σύση και Χαγιόγλου, αυτό είναι παλιός εκδοτικός. Ένα πολύ κλασικό βιβλίο. Βεβαίως του Γκάντης, η Αγάπη Χαίνουσα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, τώρα εδώ είναι μια... έβαλα τον Γκάντης για να το βάλω, γιατί κανονικά θα πρέπει να βγει το Recognitions, ας πούμε, για να μπει. Εδώ, η Αγάπη Χαίνουσα δεν είναι από τα μεγάλα.
0: Ναι, αλλά το Recognitions είναι ένα τεράστιο. Είναι ένα τεράστιο ιστόρημα που νομίζω ότι θα
1: μεταφραστεί. Δεν νομίζω ότι θα μεταφραστεί.
0: Όχι, θα μεταφραστεί.
1: Λες.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου πω όμως.
1: Λοιπόν, κλασικό βιβλίο για την Κινέζικη λογοτεχνία, η Μεθοριακή Πόλη, Σεν Κογκουέν, από Ίνδικτο και αυτό, μετάφραση ο Τύρι Χαλικιά. Τη Edith Wharton.
0: Αυτό θα είναι το πόμο που θα διαβάσω εγώ. Ναι, παραδόσεις της χώρας. Θέλω να προλάβω ότι θα βγει ταινία το χειμώνα.
1: Θα βγει ταινία.
0: Ναι, με τη Σίντνεϊ Σουίνι, τον Λίο Γούντολο και τον Λουί Γκαρέλ. Λοιπόν, αυτό είναι
1: μπορείς να σκεφτεί σοβαρά τη Σίντνεϊ Σουίνι.
0: Αυτό, θέλω, ναι, αυτό είναι ένα. Είναι κάτι πολύ. Έχει ενδιαφέρον, έτσι. Γι' αυτό θέλω να διαβάσω και το βιβλίο πρώτα. Σε μετάφραση τη Έφη Τσιρόνη από το Μετέχνιο, η Edith Wharton, αυτή που γράψει τα χρόνια τη Αθωότητα, φυσικά. Το σπίτι τη Λήψη. Και αυτό είναι ένα μυθιστόρημα που δεν το έχουμε διαβάσει. Πρώτη φορά του 1913 μυθιστόρημα. Όπω και για πρώτη φορά βγήκε έβγαλε η αιστεία το. Άλλη σημαντική μετάφραση. Το βιβλίο τη πολιτεία των κοριτσιών. Τη Κριστίντε. Αυτή ήταν η μητέρα του φεμινισμού.
1: Ναι, αρχές 15ου αιώνα.
0: 1405. Η πρώτη Ευρωπαία επαγγελματία λογοτεχνία. Μάλιστα, τα έγραφε τα βιβλία της όταν έμεινε χείρα για να ζει για να, και τα παιδιά της από αυτό.
1: Ερώτηση βεβαίως που μπορεί να κάνει κανείς είναι κατά πόσο ενδιαφέρει το σημερινό κοινό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δηλαδή, είναι για πολύ. Είναι για ένα κοινό ειδικών απαιτήσεων αυτό.
0: Μετάφραση κιόλας είναι και του Νίκου Καρπιδά και του Νίκου Κόμερ. Θα είναι σίγουρα καλή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν την έχω διαβάσει ακόμη.
1: Η έκδοση είναι υπέροχη.
0: Ναι. Αυτά όμως το βιβλίο είναι σημαντικό να υπάρχουν. Είναι, αυτό που λέγαμε πριν, τα long sellers.
1: Είναι βιβλία βιβλιοθήκης. Πολλές φορές με ρωτάνε, μα θα το διαβάσω. Βάλ' το στη βιβλιοθήκη σου. Είναι βιβλίο βιβλιοθήκης.
0: Στο πανεπιστήμιο επίσης χρειάζονται, δηλαδή κάποιος θα ανατρέξει, ένας φοιτητής θα ανατρέξει, δηλαδή ερευνητές θα ανατρέξουν. Μιλάμε τώρα για αυτά. Τώρα εδώ πέρα έχουμε την αρχή του φεμινισμού. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει.

0: Στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι βγήκε και το πρώτο μυθιστόρημα του Τζόναθαν Κόου. Μαρία, η γυναίκα των συμπτώσεων του 1987.
2: Θα το βάζεις στα κλασικά αυτό.
0: Θα το βάζεις στους σύγχρονους κλασικούς πλέον, γιατί όπως είπαμε.
2: Όχι, επανέλθουμε πάρα πολύ έτσι. Άστο, αυτό το έχω στις νέες κυκλοφορίες.
0: Αλλά εγώ επειδή τον αγαπώ πολύ τον Κόου.
2: Ναι, ωραίος είναι.
0: Και είναι εξαίρεση. Αλλά... εντάξει, απλώς δεν είναι καινούργιο βιβλίο, ρε παιδί. Μιλάμε τώρα για το πρώτο μυθιστόρημα. Η δεκαετία του 80. Εδώ έχουμε πει δεκαετίες 90. Έχουμε πει και...
2: ναι.
0: Αυτό το 1987. Και, είναι, και έχει και πολύ ενδιαφέρον γιατί βλέπεις την αρχή ενός συγγραφέα. Πολύ σημαντικού συγγραφέα. Ναι. Που τον αγαπάμε πολύ στο ελληνικό, το ελληνικό κοινό.
2: Δεν έχω άλλα κλασικά που βγήκανε πρώτη
0: γιατί,
2: φορά.
0: Κοίτα, βγήκε όμως και το Ψεκδός Πόλης και το Η Σίλφια.
2: Αυτό βρε, είναι στις νέες κυκλοφορίες. Τώρα, εάν ο Χάουαρντ Φαστ.
0: Έλα.
2: Είναι ένα βιβλίο που θα το διαβάσω με μεγάλη χαρά, γιατί εμένα μου αρέσουν αυτά.
0: Τα
2: νουάρ και τα.
0: Τον έβγαζα το Ιμπέλ.
2: Ναι, αν ο Χάουαρντ Φαστ θεωρείται κλασικό, τι να πω.
0: Όχι, γιατί,
2: ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο σε μια υπέροχη έκδοση πέδους.
0: Και το Φάστ ήταν ο συγγραφέας που είχε γράψει το Σπάρτακο.
2: Το Σπάρτακο, ο οποίος πουλιόταν στα πανέργεια. Δηλαδή δεν υπήρχε πανέργεια.
0: Μα τον έβγαζαν εκδόσεις. Το θυμάμαι τους μετανάστες, ο Αργύρης Χιόνης κιόλας είχε κάνει μετάφραση. Τους μετανάστες της εκδόσης Μπέλ.
2: Δεν θυμάμαι, αλλά πανηγύρι που δεν υπήρχε ο Σπάρτακο.
0: Αλλά είναι αυτό. Καλύπτει τα κενά, αυτό που λέγαμε πριν 60, 70, 80, ας πούμε. Έτσι, και σε ωραίες εκδόσεις. Γιατί και οι εκδόσεις πόλης είχαν βγάλει και το Τρεβάνι, αν θυμάσαι, το Τηλεφόρο και το Σιμπούμι.
2: Πολύ ιδιαίτερος.
0: Ο οποίος και αυτός έχει αυτή την περιπέτεια.
2: Πολύ ιδιαίτερος. Κοίταξε, η Σίλβια είναι ένα νουάρ, οπότε νομίζω ότι πρέπει να διαβαστεί.
0: Είναι, για όσους, και είναι και για όσους, καλός
2: για όσους αγαπάνε το νουάρ.
0: Ο Χρήστος Οικονόμου είναι και πολύ καλός.
2: Για όσους αγαπάνε το νουάρ, έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε εγώ το βαριέ.
0: Για το καλοκαίρι νομίζω ότι είναι ιδανικό, δεν και εγώ το έχω διαβάσει ακόμα, αλλά είναι ιδανικό ανάγνωσμα.
2: Λοιπόν, ξανά επανακυκλοφορίες. Mm-hmm. Εδώ είναι μεγάλο το θέμα.
0: Τόμας Μαν καταρχάς.
2: Καλά, ο Τόμας Μαν με σχεδόν τα πάντα. Έτσι. Baldwin, το δωμάτιο του Τζοβάνι.
0: Βέβαια.
2: Μεγάλο βιβλίο.
0: Εντάξει, αριστούργημα.
2: Αριστούργημα. Ναι.
0: Μετέχμιο.
2: Ναι.
0: Είναι μετάφραση βέβαια που είχε βγάλει το μετέχμιο. Δεν είναι...
2: ναι, ξεπάνε κυκλοφορία νομίζω. Ναι. Σέργουντ Άντερσον, Μαύρο Γέλιο. Πολύ σπουδαίο.
0: Ποιος το βάζεις.
2: Ιρυδανός.
0: Α, το βγάζει από το βόρειο.
2: Ναι, πώς το λένε, από τα καλύτερα μυθιστορήματα.
0: Βέβαια, ναι.
2: Του Πόρσια οι φωνές ξαναβγήκανε. Η πλήρης έκδοση.
0: Από τον Γκούτεμπερκ.
2: Ναι, από τον Γκούτεμπερκ. Που οι φωνές έχουν βγει από πάρα πολλούς. Αλλά κομμάτια. Ακόμα ένα ιδιαίτερο βιβλίο, οι φωνές. Και που έχει αγαπηθεί πολύ στην Ελλάδα αυτό. Mm-hmm. Του Φον Κλάις, το Μίκελ Κόλχας.
0: Βέβαια. Θα δωρείς τα Σκαρόλους αντίποδες που είχαν βγάλει τις νουβέλες πριν.
2: Μεγάλο βιβλίο. Τρομερό. Για μένα ο Φον Κλάις ήταν πολύ μεγάλο συγγραφέα.
0: Και από τα τελευταία χρόνια και ειδικά ο Κόλχας. Έγινε και ταινία με τον Μάτς Μίκελσεν. Στο θέατρο.
2: Η ιστορία επανέρχεται και με παραλλαγές του Κόλχας. Οπότε είναι ένα βιβλίο που είναι γνώριμο. Είναι μάλλον μια ιστορία γνώριμη στην Ελλάδα, παρότι μιλάει για τις αγροτικές εξεργασίες στη
0: Γερμανία.
2: Του Σάσα, του Λεωνάρντο Σάσα, στον καθένα αυτό που αξίζει. Εκπληκτικό βιβλίο.
0: Mm-hmm. Πολύ πυκνός ο Σάσα. Είναι πυκνός ο λόγος.
2: Είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Από τη Διόπτρα βγήκε αυτό.
0: Και Αλμπέρτο Μουράβια βγήκανε.
2: Ναι, βγήκανε. Βγήκανε.
0: Οι καινούργιες μεταφράσεις του Σταύρου Παπασταύρου, η Περιφρόνηση και ο Κοφορμίστας. Που ήταν εξαντλημένα χρόνια. Και οι ωραίες εκδόσεις επίσης.
2: Σίμον Ντε Μποβουάρ, αναμνήσεις μιας κάθος πρέπει κόρης, που είχε βγει παλιά από το Ολάρο, της εκδόσης Γλάρος. Τον αδερφό Στρουγκάτσκι, Πικνίκ στο πλάι του δρόμου.
0: Βέβαια, Γιώργος Πινακούλας.
2: Ναι, που το είχαν βγάλει παλιά η Αλφα Ωμέγα.
0: Το Στάλκερ, είναι το Στάλκερ η ιστορία.
2: Το Στάλκερ, η ιστορία του Στάλκερ είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Πάρα πολύ ωραίο, με πολύ χιούμορ, που δεν είχε η ταινία.
0: Δεν την έχω, δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο.
2: Ναι, το...
0: Η καλή ταινία του Ταρκόσκη σίγουρα δεν είχε.
2: Ναι, η ταινία.
0: Με ρωτάς αυτό, ναι.
2: Συγγνώμη. Αλλά είναι δύσκολο από το Ταρκόφσκι να ζητήσει χιούμορ.
0: Δεν θυμάμαι να έχει καμία ταινία του από τις 7.
2: Και εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Αλλά...
0: Δεν φημίζεται.
2: Ναι. Αλλά το Πικνίκ είναι εξαιρετικό βιβλίο. Λοιπόν, του Ρομέρ Γκαρί. Η ζωή μπροστά.
0: Γκαρί.
2: Βγήκε από το Δόμα μετά από τις Κυριακές. Είχε βγει παλιά από το Εξάωρο.
0: Δύο εκδόσεις είχαμε παλιότερα στα ελληνικά. Τώρα έχουμε καινούργια μετάφραση του Αχιλέα Κυριακίδη. Καλά, κοίτα, και εγώ τον Καρύ. Έχω πει πάρα πολλές φορές, έχω δηλώσει την αδυναμία μου. Είναι ένα από του πολύ αγαπημένου μου συγγραφείς και έχει αυτή την υπέροχη ιστορία. Ξέρεις, γιατί ήταν αυτό που είχε πάρει το βραβείο Κονκούρ δύο φορές.
2: Ναι.
0: Χωρίς ικανοκά πρέπει να το πάρει μία φορά μπορεί να το δει και είχε βάλει χέρι με ψευδόνυμο.
2: Τι θεωρεί υπέροχη ιστορία ή μεγάλη απάτη?
0: Αυτό ήταν. Ήταν στα πλαίσια. Αν έχει διαβάσει την υπόθεση.
2: Είναι σαν το χέρι του Θεού του Μαραντόνα, μια που είμαστε αυτό δηλαδή τώρα.
0: Είχε μια ζωή ο Γκάρι. Τελείω μυθιστορηματική.
2: Είχε.
0: Αυτοκτόνησε, να πούμε. Ήταν σύζυγο τη Τζιν Σίμπερκ.
2: Βέβαια. Μόνο και μόνο γι' αυτό του δίνω ένα πολύ μεγάλο πόντο εγώ. Γιατί για το γούστο του.
0: Αυτοκτόνησε το 80 και στο σημείο μα αυτοκτονία αποκάλυψε ότι ήταν αυτό ο Εμίλ Αζάρ, το ψευδόνυμο που είχε. Και όταν είχαν πάρει το. Είχε πάρει ο Εμίλ Αζάρ, που δεν ήξερε, τον είχε δει κανεί το Γκονκούρ, το δεύτερο βραβείο Γκονκούρ, το 75 για τη ζωή μπροστά. Αυτό δεν είναι. Πήρε ένα τηλέφωνο ένα ξαδερφό του να πάει να κάνει το πάρει στον. Για να πάρει τον Εμίλ Αζάρ στη τηλεοπτική συνέντευξη. Κοίτα, ένα συγγραφέα όμω τόσο ανθρώπινο, τόσο τρυφερό. Δηλαδή, εδώ πέρα που βλέπει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν μεγάλο συγγραφέα. Εγώ τον είχα διαβάσει στην εφηβεία μου τη εκδόση Βίπερ.
0: Όχι, είχαν βγάλει.
2: Καλά, τα Βίπερ είχαν βγάλει καταπληκτικά.
0: Καλά, το ξέρω, ναι, τα έχω σπίτι χιλιάδες.
2: Και είχε βγει κάτι η Ευρώπη, κάτι είχε βγει.
0: Η Ευρωπαϊκή Θητεία,
2: ναι. Είχε βγει του Ουγγαρία.
0: Γιατί την έχω σχεδόν όλε τι ελληνικέ εκδόσει.
2: Αυτό είχε γίνει ταινία η ζωή μπροστά, δεν θυμάμαι.
0: Καλά, Σιμό Σινιωρέ.
2: Ναι.
0: Ιδανική πρωταγωνίστρια, 1977, ο Σκάκα Τρίσκα Νόγκλο ταινία το 1977. Και έγινε και πρόσφατα με τη Σοφία Λόρεν, αλλά δεν ήταν καθόλου καλή ταινία. Λοιπόν, Γκαλεάνο, να τα συνεχίσουμε.
2: Γκαλεάνο. Γκαλεάνο θα βγουν όλα. Ναι, Γκαλεάνο τώρα, εντάξει.
0: Με τέχνη, το βγάζει τον Γκαλεάνο, έβαλε του καθρέφτε.
2: Λίγο ξεχασμένο ο Γκαλεάνο.
0: Αξίζει όμω να το.
2: Μέγα. Κυρίω αυτά που γράφει για το ποδόσφαιρο είναι καταπληκτικά. Αλλά και για την ιστορία τη Λατινική Αμερική όλη. Ξαναβγήκε η νύφη, φορούσε κάποτε. Ήταν φορούσε μαύρα, το λέει, φόρεσε μαύρα. Είναι την Κυψέλη, ένα τρομερό νουάρ. Είχε βγει από το λιμάνι παλιά. Βγήκε το Μάλνα από την Ίγκεμπορκ Μπάχμαν, ξαναβγήκε.
0: Έλεξε Κυπριώτη.
2: Ναι, έλεξε Κυπριώτη. Είχε βγει παλιά από τι εκδόσει Κανάκη. Σε μετάβαση Κουπερτή. Ιάκωβο Κουπερτή, ο οποίο είχε κάνει πάρα πολλά για τον Οδυσσέα. Λοιπόν, Τόμας Μαν πάρα πολλά.
0: Καλά,
2: με βασικό την Αυαρχίδα, το Μπούντεμπρουκ.
0: Βέβαια, από τη
2: Βακούση. Αλλά και τα μικρά πολύ ενδιαφέρουσες επανακυκλοφορίες. Δηλαδή, ο Μάριο και ο Μάγος, ο μικρός κύριος Φρίντεμαν, ο Τόνιο Κρέγκερ, έτσι, πολύ σπουδαία νουβέλα.
0: Και από το Δώμα, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, ξαναβγήκε από την Άγρα ένα βιβλίο της παλιό του 92, βιβλίο εκπληκτικό, Σέισο Ματσουμότο, Τόκιο Εξπρές.
0: Που το ψάχαμε πολύ. Εγώ το έχω πάρει, ας πούμε, αυτό το βιβλίο. Ναι. Και το ψάχαμε. Είχε φτάσει και στο μέτρο.
2: Ούτε εγώ πρέπει να το είχα διαβάσει τότε. Έχω δει την ταινία όμως το 58.
0: Α, έχεις δει την ταινία.
2: Η ταινία είναι τρομερή.
0: Αυτό βγήκε τώρα με. Και αναθεώρησε, ας πούμε, τη μετάφραση. Από την αλόγηση ιδέα η μετάφραση.
2: Ναι.
0: Έτσι, και Τόκιο Εξπρές.
2: Πολύ ωραία έκδοση, όπως
0: Τόκιο Εξπρές.
2: Η Άγρα που νομίζω θα συνεχίσει. Έβγαλε και Μαρή τώρα πάλι.
0: Το έγκλημα στη Μύκονο.
2: Το έγκλημα στη Μύκονο είναι μέσα στα 3-4 που έχει γράψει για τη Μύκονο Μαρή.
0: Και να πω, είχε βγάλει και το Μισήμα, βέβαια, και τα τρομερά παιδιά του από κλασικά.
2: Ναι, έχουν. Καλά.
0: Το Μισήμα, το Στάρ, νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία βιβλία που διάβασα φέτος. Ναι. Το προτείνω. Δεν ξέρω, το διάβασα το Στάρ.
2: Το Στάρ, ναι, ωραίο ήταν.
0: Πολύ ωραίο ήταν. Και είναι ιδανικό για αυτούς που ειδικά που σπουδάζουν.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτικό το Μισήμα, βέβαια.
0: Όχι, αλλά δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Και ήταν και ωραία μετάφραση τη Μαρία Αρώνικ του Κιόκοσε Μπαγιάνο.
2: Να πούμε Τολστόι, Χατζημουράτ.
0: Βέβαια.
2: Από τι εκδόσει Βαγονέτο, τι καινούριε εκδόσει του Γιώργου του Γκόζη. Σε μετάφραση του Γκόζη του ίδιου. Ο Χατζημουράτ, κατά τον Μπλουμ, το σπουδαιότερο βιβλίο του Τολστόι. Είναι μια πολύ τραβηγμένη εκδοχή, βέβαια. Δεν σκεφτείς τι γράφει ο Τολστόι.
0: Πόλεμος Κυρίνη και Άλλα Καρένα και να σας είναι ένα από το πιο σημαντικό βιβλίο του.
2: Ναι, δεν το έχω διαβάσει ποτέ, λοιπόν.
0: Ούτε εγώ.
2: Ούτε εσύ.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, Χατζημουράτ, ναι.
0: Γιώργος Γκόζης,
2: έτσι. Πολύ ωραία έκδοση αυτή. Βγήκε του Φων Καμίσο που είπα προηγουμένως, θαυμαστή ιστορία του Πέτερ Λέμι, από την Κύχλη. Είχε βγει από το Ερατό, από τη σύγχρονη εποχή. Βγήκε ένα παραγνωρισμένο στην εποχή του, ξαναβγήκε βιβλίο που λέγεται Εγώ που δεν γνώρισα τους άντρες.
0: Α, βέβαια.
2: Της Χάρπμαν.
0: Που το έχει βγάλει ο Κέδρος.
2: Ο Κέδρος. Είχε περάσει απαρατήρητο.
0: Ναι, αυτό το έγινε ξανά viral με ένα.
2: Αυτό που μιλάει από το TikTok.
0: Από το TikTok. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, έγινε
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Ένα βιβλίο πότε, του 80 κάτι. Ναι.
2: Το 90.
0: Το 90, ναι, κάπου εκεί. Ναι. Και το έβγαμε σε μετάφραση της Μυρσίνης Γκανά. Που είναι δυστοπικό, με δυστοπία, φεμινιστικό.
2: Ναι. Ναι. Αυτό είναι από αυτά που βγαίνουν από τα social media. Έτσι, ξανά.
0: Είδες όμως ότι κάποιες φορές κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά τα social media και...
2: Δεν σου είπα ότι δεν κάνουν. Κάνουν και δεν κάνουν. Δηλαδή,
0: θυμίζουν και ωραία βιβλία.
2: Ναι, υπάρχουν πολλά υπέρ, πολλά κατά. Ξαναβγήκε η χρονιά της Μαγικής Σκέψης. Αγαπημένο βιβλίο.
0: Από το ψυχογείο.
2: Της Joan Didion. Από το ψυχογείο. Ξαναβγήκε το Κοντά στην Άγρια Καρδιά της Σπέκτορ.
0: Ναι, με Άρη Παπαδήμα, Αντίποδες.
2: Είχε βγει παλιά από Γκούτεμπεργκ. Ξαναβγήκε ο Θάνατος του Βυργιλίου.
0: Το Χριστούγεννα, βέβαια, μέσω από Σοφία.
2: Μεγάλη, μεγάλη βιβλίο αυτό, έρημα. Μεγάλη έκδοση. Καλό κουράγιο όποιον το διαβάσει.
0: Δεν το έχω διαβάσει κι εγώ.
2: Αυτό είναι τη Σοφία Αβγερινού. Είχα προσπαθήσει να διαβάσω την παλιά
0: βιβλία. Του Κεντρωτή.
2: Του Κεντρωτή, ναι, δεν μπόρεσα. Δύο ελληνικά, το Φίλο το Πηγάδι και το Αγγέλιασμα και η Φανταστική Περιπέτεια του Κοτζιά.
0: Και η Καγκελόπορτα. Και το...
2: Καλά, ναι, ο Καγκελόπορτα και ο Λιμός έχουν βγει, νομίζω.
0: Όχι, τώρα βγήκε η Καγκελόπορτα του Φραγκιά από το ποταμό.
2: Είδες, έχω χάσει τις ημερομηνίες. Και η Φανταστική Περιπέτεια του Κοτζιά είναι πολύ μεγάλο βιβλίο και αυτό.
0: Να πούμε λίγο τώρα για τα. Να αφήσουμε λίγο τα ελληνικά, να πάμε λίγο να δούμε τα νέα βιβλία. Γιατί νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε για τα ελληνικά.
2: Ποια, ελληνικά δεν
0: θα προλάβουμε. Όχι, δεν θα προλάβουμε. Την προηγούμενη φορά τα Χριστούγεννα.
2: Άστα να έχουμε και το κεφάλι μας ίσιο.
0: Τα Χριστούγεννα είχα ξεκινήσει
2: ούτω ή άλλω. Γιατί είπε σε αυτόν και δεν είπε σε μένα.
0: Τα Χριστούγεννα είχα τόσο άλλο. Είχα τον Γιάννη τον Πασκόζο, οπότε μιλήσαμε τη μία ώρα μιλήσαμε για ελληνικά βιβλία. Να πούμε λίγο για τις νέες κυκλοφορίες.
2: Ναι.
0: Από ξένα, από μεταφρασμένα τέλος πάντων βιβλία. Γιατί, να σου πω, πουλάνε γενικώς, επηρεάζουν τα βραβεία.
2: Όχι.
0: Μπούκερ.
2: Όχι.
0: Γιατί, συγγνώμη, η σάρκα του Σόλο, το φετινό βραβείο Μπούκερ δεν πήγε καλά.
2: Και πάει.
0: Και πάει.
2: Και πάει, το παίρνουν και οι διακοπές. Ναι. Και το συστήνω με μεγάλη χαρά
0: ότι,
2: γιατί,
0: γιατί, εγώ έχω την
2: γιατί είναι ένα πάρα πολύ εύκολο διάβαστο βιβλίο.
0: Α, και έχω την αίσθηση ότι νομίζω ότι το Booker, ειδικά το Booker
2: ναι.
0: Και, το, και, το, και φυσικά το Nobel, ας πούμε, λογοτεχνίας, νομίζω ότι επηρεάζουν τις πωλήσεις. Κακρά, η Κράστα Χοκάη έγινε και πέρσι και... Και η Χαν Γκάνγκ, πώς ανακάλυψαν την Χαν Γκάνγκ, δεν την ήξεραν πολύ
2: κόσμο. Ο Κράστα Χοκάη, κοίταξε, είναι ορισμένη συγγραφής που όντως επηρεάζονται θετικά οι πωλήσεις τους. Ο Κρασναχωρκά επηρεάστηκε πάρα πολύ θετικά. Είναι άλλοι όπως ο Γκουρνά και άλλοι αυτοί που είτε το πήραν είτε δεν το πήραν, είναι το ένα και το αυτό.
0: Κοίτα, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για μένα το βιβλίο να υπάρχει ήδη.
2: Ναι, ναι,
0: να μην το βγάλει.
2: Ή να υπάρχει ο συγγραφέα να έχει διάφορα ναι, βιβλία του.
0: Να μην το βγάλει εσύ μετά από κάποιους μήνες.
2: Βεβαίως. Νομίζω όμως ότι δεν επηρεάζει τόσο πολύ. Mm-hmm. Καλά, τα ελληνικά βραβεία δεν τα κοιτάνε καν.
0: Τα ελληνικά, ναι, δεν ξέρω. Πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις. Μόνο σε κάποιους συγγραφείς που δεν τους είχαν προσέξει.
2: Όχι,
0: και...
2: δεν τα κοιτάνε. Δηλαδή. Το Booker δεν νομίζω. Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Εγώ το είδα και πέρσι και φέτος με τη Σάρκα. Και πέρσι.
2: Η Σάρκα κινείται.
0: Και το τραγούδι
2: γιατί
0: του προφήτη.
2: Υπάρχει κουβέντα γύρω από τη Σάρκα. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάνε στα social media παντού, αναρτήσεις. Είναι από στόμα σε στόμα. Η Σάρκα πουλήσε πολύ και από στόμα.
0: Ναι, αλλά από την πρώτη στιγμή.
2: Και, ναι, και εντάξει, έχει και, έχει και τσίζι τίτλο, ρε παιδί μου, Σάρκα τώρα. Σου λέει ο άλλος πω.
0: Ναι.
2: Είναι ένα πολύ εύκολο διάβαστο βιβλίο.
0: Βέβαια, αυτό γιατί έχει λέει, πολύ απλή γλώσσα.
2: Ναι, που μου λένε τι να το πάρω. Βέβαια, πάρω. Για μένα διαβάζεται μέσα σε μία μέρα, δύο. Ο άλλος μπορεί να πέρασει διακοπές του με αυτό.
0: Είναι μετάφραση τη βάση τη Τζανακάρη από το ψυχογείο. Το έχω παρουσιάσει το βιβλίο. Όπως και η Οντισιόν τη Κέντη και τα Μούρα.
2: Ναι,
0: καλά.
2: Ναι. Είναι ένα βιβλίο που εμένα δεν μου είπε πολλά, αλλά το σκέφτομαι. Που
0: το σκέφτεσαι. Αυτό είναι το
2: αυτό
0: βασικό.
2: Αυτό σημαίνει πολλά για ένα βιβλίο. Είναι σαν την τελειότητα.
0: Ναι.
2: Που σου λέει, εντάξει, μωρέ, δεν είναι τίποτα η τελειότητα, αλλά όμως τη σκέφτεσαι μετά.
0: Ξέρεις, αυτά τα δύο βιβλία, και το Κιο Ντισιόν και το Φλες, είναι βιβλία που τα διάβασα με ενδιαφέρον, αλλά δεν είπα μετά. Πω να διαβάσω και τα υπόλοιπα του συγγραφέα,
2: ναι,
0: πάω.
2: Ναι.
0: Αλλά τα σκέφτεσαι.
2: Ναι, δεν είναι μεγάλη λογοτεχνία αυτό που εννοούμε μεγάλη.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι, μη κλασικούρε οι δικέ μα, δεν είναι. αλλά και μόνο το ότι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και ότι θε να το συζητήσει το βιβλίο είναι σημαντικό. Ένα τέτοιο βιβλίο και του Μπαγιάννη που το είχατε στη λέξη ανάγνωση, του Αντρέα Μπαγιάννη, του Ιταλού.
2: Την επέτειο.
0: Επέτειος.
2: Ναι, νόμιζα ότι δεν του αρέσει, του άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε πολύ το βιβλίο αυτό. Mm-hmm. Είναι ωραίο βιβλίο.
0: Είναι
2: έχει κάνει τρομερή δουλειά η Δότση.
0: Καλά πάντα. Εκδοσή ναι. Ίκαρος το βιβλίο.
2: Εντάξει, ήρθε και στη Λέσχη που άμα έχει Λέσχη με δότσι μαζί, ο συντονιστής δεν χρειάζεται να μιλήσει. Μπορεί να πάει να πιει καφέ.
0: Εντάξει, είναι αγαπημένοι φίλοι και το δύο.
2: Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Πολύ ωραίο. Εγώ νόμιζα ότι ήταν το fiction, δεν μου το βγάζει κανείς από το μυαλό.
0: Και αυτό ήταν και έχει πάρει το Στρέικα πέρσι. Ναι, ναι. Και θα μπορεί να το δει, γιατί τώρα βγήκε το βιβλίο, η αγγλική μετάφραση του χρόνου. Κάτι μου λέει ότι θα είναι στο International Booker. Ναι. Γιατί ο Μπαγιάννη είχε και πολύ καλές σχέσεις με την Αμερική, γιατί διδάσκει και στο Πανεπιστήμιο.
2: Ένα βιβλίο. Να πω για κάτι που διάβασα και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, γιατί δεν μου αρέσει το είδος. Είναι δύο μικρές νουβέλες στις εκδόσεις Τερέωμα, Ο Απόφυτος της Ζούγκλας και το πιο επικίνδυνο θύραμα, στη μετάφραση του Αϊκίνη του Δημήτρη Λογοθέτη, ο οποίος πρέπει να το φέρει στην εκπομπή σου. Είναι τρομερό το. Αλλά το, είναι για αυτό το είδος, το θρίλερ. Το,
0: και το παλιό, έτσι. Το φανταστικό. Είναι, τώρα του,
2: το φανταστικό, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι καταπληκτικές νουβέλες.
0: Ναι, τα διάβασα πάρα πολύ. Αυτό το πιο επικίνδυνο θύραμα, την είχα δει και ταινία με τον Τζόλ Μακρύ. Είναι ένα διάσημο, μια διάσημη ιστορία αυτό με το νησί που πήγαινε.
2: Ναι.
0: Είχε γίνει και στην ατομία ενός εγκλήματος, είχε γίνει μια ελεύθερη διασκευή με τον Αλέκο Αλεξανδράκη για τον Πάνο Κοκκινόπουλο. Λοιπόν,
2: να πούμε, είπαμε για τη Σίλβια του Χάουαρντ Φαστ, είπαμε για τον Ουκλές με τη Χερσόνησο με τα δύο σπίτια. Έχει βγει το Γυμναστήριο από τη Βερένα
0: Κέσλερ.
2: Ένα βιβλίο που γίνεται πολύ κουβέντα γι' αυτό. Ξαναβγήκε, μάλλον βγήκε δεύτερο βιβλίο του Μουνίρα Τσέμι, Το Δέντρο Έρχεται από τους Αντίποδες, που το πρώτο βιβλίο ήταν πολύ ωραίο.
0: Θυμίζει λίγο Μπολάνι αυτό το πρώτο που είχα διαβάσει τουλάχιστον.
2: Θυμίζει κάτι.
0: Έχει αυτό το στυλ.
2: Λοιπόν, έκπληξη βγήκε από τις εκδόσεις Βακικό το Μπούκερ του 1926. Ταϊβάν ημερολόγιο ταξιδιού.
0: Αυτό θα πάω να το πάρω τώρα.
2: Γιάνγκ Σουάνγκ Τζι. Δηλαδή, αν μου το έλεγε κανείς.
0: Θέλω να το διαβάσω πολύ αυτό.
2: Ότι είναι... πήρε Booker International βιβλίο που λέγεται Ταϊβάν ημερολόγιο ταξιδιού.
0: Είναι το πρώτο βιβλίο. Καλά, είναι Ταϊβάν 1938, η σχέση μια συγγραφέα με την
2: Ερμηνεία. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι το πρώτο βιβλίο που έχει πάρει τα δύο πιο σημαντικά βραβεία τη Αμερική στη μετάφραση. Δηλαδή, έχει πάρει το National Book Award πέρσι για τη μεταφρασμένη λογοτεχνία και φέτος πήρε η αγγλική μετάφραση, πήρε το International Booker. Οπότε σίγουρα θα είναι καλό βιβλίο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι έτσι.
2: Να πούμε και για το National Book Award ότι βγήκε του 23, του Justin Torres, που λέγεται Διαγραφές.
0: Αυτό το έχω πάρει
2: μετά. Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Κοίτα, ο Justin Torres είναι το δεύτερο βιβλίο του. Είχε γράψει το Εμείς τα Θηρία, που θεωρείται από τα πιο σημαντικά βιβλία στα σύγχρονα, έτσι. Και είναι και πολύ ιδιαίτερα γραμμένο από ό,τι είδα και η ελληνική έκδοση του μετάφραση του Θωμά Κάση.
2: Εξαιρετικός μεταφραστής, δεν μεταφράζει συχνά.
0: Ναι. Και συγγραφέα, βέβαια.
2: Ναι. Καινούριο τη Πινιέρο, Ο Χρόνο των Μυγών.
0: Εντάξει.
2: Αγαπημένη του ελληνικού κοινού.
0: Και δική μου.
2: Και δική σου, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ καλή. Είναι μια κατηγορία από μόνη τη η Πινιέρο.
0: Κοίτα, η Πινιέρο είναι αυτό που πόσο που λέγαμε πριν για το Σόλο και, και τα Κεταμόρ, ότι δεν πήγα να πάρω όλα τα βιβλία. Στην Πινιέρο είχα πάθει αυτό. Την γνώρισα πέρσι όταν ήρθα για το Στολέα. Δεν είχα διαβάσει Πινιέρο. Άκουγα πάρξει. Είναι αυτό που λες ότι όταν ακούς πάρα πολλά δεν θες και ξέρεις λίγο να. Αλλά έτυχε να τη γνωρίσω. Μου φάνηκε πάρα πολύ ευγενική, γιατί πήγα να μου υπογράψει ένα βιβλίο. Εκείνη την ώρα το πήρα απ' έξω. Δεν είχα κιόλα και βιβλίο τη Πινιέρο. Και διάβασα το Έλενα Ξέρει, και από εκεί με το που διάβασα το Έλενα Ξέρει, πήγε και τα πληρώματα. Ξέρει, Σμινέρο, και έχω πάθει τώρα. Λέω, περιμένω πότε θα βγουν. Γιατί είχε γράψει και άλλα πέντε που δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Δεν θα ξεκινήσουν να προτείνουν από το Χρόνο των Μυγών. Όχι, δεν είναι το καλύτερο τη Σμινέρο.
2: Νομίζω ότι είναι συνέχεια.
0: Είναι συνέχεια του Δικιά Σου για Πάντα.
2: Το οποίο δεν ήταν και το καλύτερο.
0: Το οποίο δεν ήταν και το καλύτερο.
2: Αλλά διαβάζεται. Περνά πάρα πολύ ωραία με το Δικιά Σου για Πάντα.
0: Η Πινέιρο, ό,τι και να διαβάσει, είναι σαν τη Στράουτ. Άμα τη ξεκινήσει. Ξέρει, θε μετά να πα στο βιβλιοπωλείο και να πει: θέλω όλα ό,τι έχει γράψει. Το Ελένα ξέρει και η Καθεδρική είναι τα δύο καλύτερα τη προφανώ, αλλά είναι μια πολύ ωραία σειρά.
2: Η Καθεδρική είναι συγκλονιστικό βιβλίο πάντω.
0: Αυτό τώρα που κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία πάντω και καινούργιο συγγραφή είναι αυτή που ήρθε στο Λέα και έκανε και αίσθηση στο Λέα, γιατί ήταν και πολύ ευγενική, πολύ γλυκιά, πολύ φιλική. Η Σαμάτα Σβέμπλιν.
2: Η Σβέμπλιν, ναι, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση η Σβέμπλιν. Και Αμερική... θεωρείται πολύ μεγάλο όνομα.
0: Πλέον. Στην Αμερική είναι από τα μεγαλύτερα. Έχει πάρει τα βραβεία.
2: Ναι. Παίζει στα Νόμπελ και καλά. Ακούγεται για τα Νόμπελ. Δεν την έχω διαβάσει ποτέ.
0: Το έχω διαβάσει τα δύο πρώτα που είχαν βγει. Το Απόστολο Ασφαλείας και τα Διασπίτια. Και ήταν. Πόσο είπαμε πριν. Είναι αυτός... Εμένα θα μου άρεσε πολύ αυτό το. Στην Ισπανόφωνη, ξέρεις αυτό το πολύ το ρευστό. Στην λογοτεχνία. Το ανίκιο, α πούμε, που έχουν αυτή την ασάφεια πολλές φορές στη γραφή του. Αλλά. Είναι αυτό που το σκέφτεσαι μετά. Δηλαδή, θυμάμαι την Απόσταση Ασφαλείας που ήταν πολύ σκοτεινό βιβλίο, διστοπικό, με μια γυναίκα και ένα παιδί.
2: Δεν το έχουν όλοι οι Ισπανόφωνοι αυτό.
0: Ναι, το έχουν πω αρκετοί όμως. Ας πούμε και τώρα το, να, και το σαλόνι ομορφιάς που είπαμε και το, ναι, αυτό που έβγαλε τα κείμενα. Το, αχ, το, όπως λέγεται, το να πάμε στην καρδιά. Το έχουν πολύ.
2: Το να πάμε στην καρδιά πρέπει να είναι πολύ,
0: πολύ, πολύ ωραίο. Το, αλλά, το, έχω ξεκίνη, το ξεκίνησα, αλλά δεν το έχω τελειώσει ακόμη. Είναι, έχουν αυτό το πρωτοπολύ ιδιαίτερο που σε κάτι έχει μια γοητεία.
2: Ναι.
0: Αυτό βέβαια το που βγήκε τώρα το καλό με στο κακό από το Πατάκι. Λέω και ότι είναι τα καλύτερα, το καλύτερο mm-hmm. της ίσως, έτσι. Γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπω πολύ ότι ακούγεται η Σβέπλη. Πολύ ωραίο βιβλίο επίσης από το ίδιο, δεν ξέρω, από τη γεννήτρια του Λένον. Του
2: Ριλανδού. Αυτό το έχω σημειώσει εδώ. Λοιπόν, όσοι το έχουν διαβάσει έχουν ενθουσιαστεί.
0: Εξαιρετικό.
2: Εγώ επειδή το θέμα του λέω τώρα.
0: Καταπληκτικό.
2: Τι θέλει ο άνθρωπος τώρα.
0: Ένδοξα κατορθώματα μετάφραση να τάσσε σε.
2: Τι είναι για τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
0: Είναι λοιπόν το 312 που είχαν πάθει οι Αθηναίοι αυτή τη φοβερή πανουλεθρία στη Σικελία και έχουν μείνει έγκλειστοι στα ορυχεία εκεί στις Σιρακούσες. Και είναι δύο άνεργοι κεραμιδοποιοί που αποφασίζουν να ανεβάσουν μια παράσταση στα ορυχεία με τους Αθηναίους, πρωτογνωσίους Αθηναίους, τη Μύδια του Ευρυπίδη. Mm-hmm. Και μάλιστα μετά τους λέει και ένας ότι έχει βγάλει και καινούργιο έργο Ευρυπίδη στην Αθήνα, τις Τροάδες, να παίξουν και τα δύο. Και την ανεβάζουν λοιπόν και βλέπεις όλη. Σε μεταφέρει τόσο πολύ εκείνη στην εποχή, τόσο ωραίες περιγραφές mm-hmm. και τόσο ωραία γλώσσα. Και επίσης είναι αυτό πώς τελικά η τέχνη μπορεί να σώσει. Πολύ ωραίο βιβλίο. Πολύ, mm. πραγματικά.
2: Εμένα με ενδιαφέρει και ένα που έβγαλε το Βαχικό η Αρχαιολογία του Επιχαιρετισμού μου, Ρακέλ Μαρτίνεθ Γκόμεθ. Αυτό πρέπει να έρθει, αυτή πρέπει να έρθει και στο Λέα.
0: Το...
2: Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
0: Και Μουρακάμι.
2: Να πούμε βέβαια Μουρακάμι, μεγάλο μπες. Mm. Δηλαδή mm-hmm. στα ευπόλυτα σε εμάς σκίζει ο Μουρακάμι. Η πόλη και τα βέβαια τείχη της απόδειξε το κοινό του Μουρακάμι είναι μπετόν. Αντέχει το κοινό του Μουρακάμι. Έτσι.
0: Και Βιγιάρ βγήκε.
2: Και Μακιούαν.
0: Τι, αυτό τι θα τώρα
2: να,
0: και τα.
2: Τι μπορούμε να γνωρίζουμε.
0: Θα έρθει καταρχάς και ο Τζούλιαν Μπάρνς για να χωρίσει. Ναι. Θα έρθει τον Οκτώβριο στην Αθήνα και κάτι ακούγεται, κάτι υπάρχει μια φήμη ότι θα έρθει και τον Νοέμβριο καπάκι μετά τον Τζούλιαν Μπάρνς ο Μακιούαν.
2: Α, okay.
0: Λοιπόν, τι μπορούμε να γνωρίζουμε. Ναι. Πολύ ωραίο.
2: Επίσης, σε ρίξα κούρο, όσα ξέρω για σένα, Καναδοεγύπτιος αυτό. Και αυτό αρέσει πάρα πολύ το.
0: Πολύ ωραίο βιβλίο και αυτό το έχω διαβάσει.
2: Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Mm. Για πρώτο μυθιστόρημα, πάρα πολύ καλό και ωραίο.
2: Και...
0: Παδούρα.
2: Παδούρα, Αδάνα.
0: Το παρουσίασα κιόλας.
2: Και είναι αυτό πολύ ευπόλυτο βιβλίο, γιατί ο Παδούρα έχει κοινό μεγάλο.
0: Εμένα αυτό το βιβλίο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, είναι αυτό τα βιβλία που μου αρέσουν τα βιογραφικά. Δεν είναι μυθιστόρημα, είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο κείμενο είναι η ιστορία του Παδούρα και η ιστορία της πόλης, της Αβάνας. Και το δεύτερο είναι δημοσιογραφικά κείμενα για την πόλη, την περιοχή, τις περιοχές και τους ανθρώπους. Μεταφραστικό στα Αθανασίου. Είναι αυτό το βιβλίο που αγαπώ πολύ, που βγήκε και τη Μάργκαρετ Άτουγουντ. Το...
2: Ναι.
0: Η αυτοβιογραφία, πολλές ζωές σε μία.
2: Λοιπόν, ένα σημαντικό βιβλίο να μην το ξεχάσουμε, η Λάρια Βορόνκα, Ρουμανογάλος, αυτός εξομολόγηση μιας πλαστικής ψυχής της εκδόσης, συμμετάσχει Κυριακή της εκδόσης Ποταμός. Mm, είναι mm. ένα σημαντικό βιβλίο και αυτό. Τα διηγήματα του Ντελτζούστιτσε, του Ιταλού συγγραφέα από τα κείμενα. Το Κολχός του Καρέρ. Ο Καρέρ είναι καταπληκτικός συγγραφέας. Βγήκε καινούρια καρνίβορα
0: των νόσων.
2: Μα σκότωσε ένα σκύλο
0: στην Ελλάδα. Κοίτα, να κλείσουμε λίγο με τα αστυνομικά, γιατί πολλοί θέλουν. Εγώ τα
2: αστυνομικά.
0: Τα τελευταία. Αγαπώ πάρα πολύ το καλοκαίρι που ξέρεις, θέλω λίγο να αδειάζω. Αυτό το
2: με πιάνει αδιάβαστο, γιατί το δεν ασχολούμαι τα... και με το είδος.
0: Λοιπόν,
2: ιδιαίτερα,
0: όχι, θα σου πω δύο.
2: Ασχολούμαι
0: μόνο
2: με το νουάρ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το νουάρ.
0: Τον και το νουάρ.
2: Το αστυνομικό, όταν λέει αστυνομικό, πιο.
0: Όχι, όχι.
2: Μαρκαρί.
0: Όχι, όχι.
2: Μάρκαρις μεγάλη επιτυχία.
0: Του μ' αρέσει πάρα πολύ, που δεν είναι αστυνομικό ακριβώς. Είναι crime το Βασιλιάς Τάχτης.
2: Αυτό Κόσμπι, ναι.
0: Το Gothic.
2: Λοιπόν, ο Κόσμπι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Γράφει πάρα πολύ ωραία. Δημιουργεί φοβερούς χαρακτήρες. Τα δάκρυα ξηράφη, νομίζω ότι είναι τρία βιβλία έχουν μεταφράσει στα ελληνικά. Τα δάκρυα ξηράφη είναι το καλύτερό του προφανώς. Γιατί μιλάει και για τη νομοφοβία, μιλάει για τη συνόμενη στον Νότο. Εδώ είναι ένας τύπος που έχει ένα οικογενειακό ποτεφρεωτήριο. Καταλαβαίνεις οπότε τι έχει να γίνει. Πολύ ωραίο οι χαρακτήρες που δημιουργεί. Και επίσης.
2: Πες μου, όταν ακούσει οικογενειακό από τη φροντίδα, δεν σου έρχονται αδερφοί Κοέν.
0: Ναι, είναι, μα θυμίζει λίγο. Και τώρα έχει γίνει το δεύτερο βιβλίο, το Αμαρτωλή Στάζουν αίμα, έγινε σειρά στο Netflix, θα βγει το φθινόπωρο. Και επίσης, μια άλλη που μου γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, που βγήκε το και το είχα διαβάσει το περσινό, η Μπουκανέρα.
2: Τη
0: Μισελ Πεντινιέλη από τις εκδόσεις Πόλης. Το πίσω από τα σκυλιά.
2: Ναι.
0: Έτσι, που απολαυστικό με γυναίκα ηρωίδα ιδιωτική detective.
2: Η οποία δεν ήταν σε ένα άλλο βιβλίο μέσα σαν δεύτερος χαρακτήρας.
0: Μποκανέρα, όχι, νομίζω η πρώτη φορά βλέπω. Όχι. Με τη Μισελ Πεντινιέλη.
2: Θα έχω μπερδέψει.
0: Ναι. Ναι. Αυτό είναι το δεύτερο της σειράς. Νομίζω έχει γράψει άλλα δύο η Πεντινιέλη και αρέσει πάρα πολύ στο ελληνικό κοινό και δικαίως, γιατί το πρώτο που βλέπεις και η πρωταγωνίστρια την πόλη, την Νίκαια. Άγιος Αθανασιάδης, σήμερα δίπλα μου, δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα.
2: Ήταν σίγουρο αυτό.
0: Ήταν σίγουρο. Θα κάνουμε στην επόμενη, θα ξεκινήσω, όχι όταν κάνω πάλι κομπές για τα βιβλία που βγήκαν πρόσφατα, θα ξεκινήσουμε από τους Έλληνες, γιατί συνήθως τώρα το κάνω εναλλάξ πλέον. Ναι. Μεταφρασμένα μία φορά, ελληνικά την άλλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, στο Λιμπρό...
2: καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές όσο δεν
0: έχει. Θα σε δούμε στο Λιμπρόφιλο.co, στη ΒΕΗ. Βεβαίω,
2: εκεί εμφανίζομαι.
0: Εκεί εμφανίζεσαι. Θα πας τώρα αμέσω μετά στο Βιβλιοπωλείο.
2: Αμέσω μετά, ναι, εκεί, για υπογραφή αυτογράφων.
0: Το διαβάζετε όμως και στο blog τώρα.
2: Δεν με διαβάζουν πια.
0: Πολύ... εντάξει, ωραία και πού.
2: Πολύ ωραία. Mm. Βαριέμαι πάρα πολύ. Όποιος ρωτήσει, αυτή είναι η απάντηση.
0: Αλλά τον βλέπετε.
2: 20 όμως... χρόνια όμως έκλεισε
0: τον
2: blog.
0: Τον βλέπετε, σε βλέπουμε όμως το λέω στο βιβλιοπωλείο.
2: Στο βιβλιοπωλείο, ναι, παιδί μου. Εκεί σου λέω, εμφανίζομαι, ναι.
0: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ραντεβού το επόμενο Σάββατο είναι ο Φίλιππος Παπάς. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μέσα μετά η Μαρία Παύλου θα είναι στο μικρόφωνο του Αθήνα 94. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σάββατο, Κυριακό. Γεια σας.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε η Ρένα Δούρου στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος με 7 υπέρ και 1 λευκό. Η κυρία Δούρου τόνισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με στόχο, όπως είπε, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζεται η έξοδος των αντίχων του Ιουλίου με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιοχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρονικού και τις Κυκλάδες. Αυξημένη κατά διαστήματα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου όπως και στην Αθηνών Λαμίας, με πληρότητα εξάλλου που αγγίζει το 100%, αναχωρούν και τα υπεραστικά λεωφορεία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χαμηλή βλάστηση σε αγροτοδαστική έκταση στην περιοχή του Ξερόκαμπου στη Σιτία. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Στο Ιράν, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, ενώ η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ παραμένει εκρηκτική. Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Τανσίμ, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης έπληξαν την αποβάθρα ανεφοδιασμού καυσίμων του αμερικανικού στόλου στο λιμάνι Αλ-Αχμάντι του Κουβέιτ, καθώς και την περιοχή συγκέντρωσης αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα στο Μπαχρέιν. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, αναχώρησε το πρωί για την Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 21 Ιουλίου, μετά από τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ που ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη στη Ρώμη. Σύμφωνα με την Προεδρία, ο Αούν θα συναντηθεί επίσης με αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν τρόπους για να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός, κυρίως στο Νότο, καθώς και την αποχώρηση του Ισραήλ από τις λιβανικές περιοχές που κατέχει. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 34 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβι more.com artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.
4: Μένουμε Αθήνα κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα, θα είμαστε συντροφιά έως τη μία μετά το μεσημέρι ακριβώς. Με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και φαίνεται πως η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Τρίτη έχουμε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 40. Αναμένουν οι μετεωρολόγοι και έτσι μας προειδοποιούν ότι θα δούμε και θα αισθανθούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, στη συνέχεια μέσα στην εβδομάδα έχουμε αλλαγή του καιρού, έχουμε αστάθεια του καιρού, θα έχουμε ανέμους και θα έχουμε και καταιγίδες κατά τόπους και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό πιο ειδικά. Αθήνα 984.gr. Διαβάζουμε το πρώτο θέμα. 7η συναπτή νύχτα ανταλλαγών πληγμάτων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν σταματά να κλιμακώνεται και την ίδια ώρα στο πρώτο θέμα.gr διαβάζουμε ακόμη. Απόκοσμες εικόνες. Χάθηκε ο ήλιος. Μαύρος καπνός σκεπάζει τον ουρανό της Μόσχας μετά από ουκρανικές επιθέσεις με drones. Στα του ΣΥΡΙΖΑ που μας απασχολούσε όλη την εβδομάδα, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινά με την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν περισσεύει κανείς και καμία. Αυτή ήταν η δήλωση της κυρίας Δούρου, η οποία έστειλε μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος με 7 υπέρ και 1 λευκό. Στα του Μουντιάλ, απόψε τα μεσάνυχτα, έχουμε τον μικρό τελικό μεταξύ Γαλλίας-Αγγλίας και αύριο στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας έχουμε τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής. Νωρίτερα θα ξεκινήσει η όλη διοργάνωση από τις 8.30 ώρα Ελλάδος, διότι έχουμε την τελετή λήξης που θα προηγηθεί και αναμένεται ο αγώνας συνολικά σε διάρκεια να έχει από τις μεγαλύτερες διάρκειες στην ιστορία, διότι στη διακοπή στη μέση θα έχουμε ένα μισάωρο για να ενταχθεί μέσα σε αυτό το μουσικό πρόγραμμα, το μουσικό σόου στο οποίο αναμένεται να δούμε Σακίρα, Μαντόνα και άλλους γνωστούς καλλιτέχνες. Η FIFA πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση στην αυριανή διοργάνωση. Δεν πάβει να είναι ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου, αλλά η αλήθεια είναι ότι στρέφουμε τα βλέμματα και σε αυτά. Και πριν, με Tom Cruise λήξη η τελετή λήξης, αλλά και στο μουσικό σόου που θα είναι ενδιάμεσα στον αγώνα με Μαντόνα, Σακίρα και άλλους γνωστούς τραγουδιστές. Για να συνεχίσουμε, Αθήνα 984.gr, η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια για την ενημέρωσή μας. ΑΔΕ, άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων. Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, μέρημνα για τις ευάλωτες ομάδες και ετοιμότητα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Κυριάκος Μητσοτάκης, η έκθεση για το κράτος δικαίου, η καλύτερη απάντηση στην αντιπολιτευτική προπαγάνδα. Earthnews.gr, Ιράν, νέα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, ισχυρισμοί για Αμερικανούς τραυματίες. Μητσοτάκης, η έκθεση της Κομισιόν επιβεβαιώνει την πρόοδο της Ελλάδας στο κράτος δικαίου. Ρογμές σε σπίτια στην Κυψέλη, καθησυχαστική Λέκας και Ταχιάος, σε εξέλιξη έλεγχη για την ασφάλεια των κτηρίων. Ο ανάδοχος θα καλύψει τις ζημιές. Καιρός, πρώτο πυλών, ο πρώτος καύσωνας, η
θερμότερες μέρες όπου αναμένονται να καταγραφούν και τα σαραντάρια. Και πότε δροσίζει? Λοιπόν, να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Σήμερα Σάββατο 37 βαθμοί Κελσίου, τοπικά έως 39 βαθμοί Κελσίου. Αύριο Κυριακή 38 έως 39 βαθμοί Κελσίου, τοπικά έως 40. Δευτέρα 40 βαθμοί Κελσίου, τοπικά έως 41 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές. Τρίτη το ίδιο, 40 και τοπικά έως 41. Και από Τετάρτη 22 του μηνός, σταδιακή αποκλιμάκωση, καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Η άνεμη 3 έως 6 μποφόρ, τοπικά 7. Στο Αιγαίο σταδιακή εξασθένηση, κίνδυνος πυρκαγιάς πολύ υψηλός λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην ακτοπλοεία δεν αναμένονται προβλήματα.

Είναι αυξημένη η κίνηση, αυξημένη η έξοδος από χθες Παρασκευή για το Σαββατοκύριακο, αλλά έχουν ξεκινήσει να φεύγουν και οι αδειούχοι. Θα τα πούμε σε λίγο και με τον Δημήτρη Πέρο να μας δώσει την εικόνα για την κίνηση στα εθνικά οδικά δίκτυα. Τώρα όσοι μείνετε εδώ, όσοι μείνετε στην Αθήνα, έχετε υπόψη σας για αύριο το βράδυ με τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Έχει ανακοινωθεί η στάση εργασίας από εργαζόμενους της eFood και της Volt. Την ώρα του τελικού οι διανομής προχωρούν σε στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θάνατο του 20χρονου συναδέλφου τους σε τροχαίο στη Μεσογείο. Είναι το τροχαίο που σημειώθηκε στην Αγία Παρασκευή πριν από λίγες ημέρες.

0: Είναι 84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Είναι ο κύριος Πάνος Κωνσταντόπουλος και θα συζητήσουμε για το Art Vitina στον Κόκκινο Γάιδαρο. Το περιοδικό GR Design διοργανώνει σειρά δράσεων στον Κόκκινο Γάιδαρο στη Βιτίνα Αρκαδίας αρχές Αυγούστου. Και εμείς από τώρα θέλουμε να κανονίσουμε το πρόγραμμά μας για να έρθουμε να σας απολαύσουμε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Τι θα δούμε, τι καινούριο εκτός από το πετάει ο Γάιδαρος το παραμύθι που εικονογραφήσατε. Ευχαριστώ πολύ για αυτή μας τη συνάντηση. Όλα καλά.
1: Καλημέρα κύριε Παύλο, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εκτός από το Βιτίνα Αρκαδίας και η Ορεινή Αρκαδία, εκτός από το μαγευτικό τοπίο το χειμερινό, έχει και το καλοκαίρι και μάλιστα με τον φυσικό κλιματισμό, το λέω για, για τις καιρικές συνθήκες και τις ομορφιές βέβαια της Βιτίνας. Το GR Design διοργανώνει στον Κόκκινο Γάιδαρο τρίμερες δράσεις με σινεμά που το έχει αντλήσει για παιδιά από τα παραμύθια του Κόκκινου Γαϊδάρου, το πετάει ο Γάιδαρος και το Κόκκινο Γάιδαρο. Mm-hmm. Έχουμε μία δράση για παιδιά, ένα workshop που ζωγραφίζουν αφίσες για το ρεπέτικο, οι οποίες αφίσες ήταν η δράση που γίνει το χειμώνα στο Μουσείο Μπενάκη με 100 αφίσες από εικαστικούς με θέμα το ρεπέτικο, και τώρα αυτή η έκθεση με τις 100 αφίσες φιλοξενείται από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τον Οκτώβριο στη γαλερή του Κόκκινου Γαϊδάρου.
0: Είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε σε αυτό, διότι τα παιδιά μαθαίνουν το ρεμπέτικο μέσα από αυτή τη δράση. Για τα παιδιά είναι ένα δημιουργικό παιχνίδι, πολύ ωραία η ζωγραφική, αλλά επί της ουσίας είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μάθουν τα παιδιά το ρεμπέτικο, να μάθουν την ιστορία του ρεμπέτικου, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής, του ελληνικού πολιτισμού. Τώρα...
1: Είναι ένα είδος το οποίο έρχεται από το παρελθόν και πηγαίνει στο μέλλον, είναι φρέσκο, αγαπιέται, το χορεύουμε και το ζωγραφίζουμε.
0: Βέβαια. Τώρα, σινεμά στο Κόκκινο Γάιδαρο, το παραμύθι πετάει ο Γάιδαρος.
1: Ναι, είναι τα παραμύθια των εκδόσεων του Κόκκινου Γαϊδάρου, τα οποία τα έχουμε κάνει animation. Mm-hmm. Φανταστείτε ένα ωραίο περιβάλλον στο χωριό, στη Βιτίνα, με πανί, ατμόσφαιρα καλοκαιρινή, αρκετά παιδιά και φυσικά το animation παραμύθι να παίζει.
0: Ναι, και θα γίνει βεβαίως και η παρουσίαση της έκδοσης για το ρεμπέτικο, αλλά θέλω να σταθούμε εδώ πέρα ότι άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων αφηγούνται τη δική τους ιστορία, όπως η Χάρης Αλεξίου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Κότσιρας, πολλά, ο Γιώργος Δαλάρας, Διονύσης Αβόπουλος. Είναι μια συλλογική δουλειά η οποία επίσης γίνεται ένα κομμάτι της νεότερης ιστορίας, αυτό που είπαμε και προηγουμένως.
1: Ναι, αυτό είναι μια ενότητα στην έκδοση για το ρεμπέτικο, στο περιοδικό GR Design. Ο τίτλος είναι μια ιστορία, ένα τραγούδι. Αυτοί οι άνθρωποι λένε μια δική τους ιστορία, βιωματική, και τη συνδέουν με ένα ρεμπέτικο τραγούδι. Είναι πρωτόλιες ιστορίες, δεν έχουν ξαναγραφτεί. Και φυσικά είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι ακόμα, είναι καμιά εικοσαριά τραγουδιστές, άνθρωποι του χώρου, του πολιτισμού, οι οποίοι καταθέτουν τη δική τους ιστορία, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη νότα.
0: Art Vitina λοιπόν στον Κόκκινο Γάιδαρο 10, 11, 12 Αυγούστου είναι το τριήμερο αυτό. Βέβαια η δράση
1: στην πανέμορφη Βιτίνα.
0: Στην πανέμορφη Βιτίνα, η αλήθεια είναι αυτή, και αν την επιλέξεις και καλοκαίρι θα σε αποζημιώσει και με το παραπάνω. Και να πούμε ότι η έκθεση αφίσας το ρεμπέτικο θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμη, έτσι.
1: Βεβαίως, αρκετούς, μέχρι τον τέλειο Οκτωβρίου. Mm-hmm. Στην γαλερή του Κόκκινου Γαϊδάρου.
0: Εξαιρετικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή επιτυχία.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε, καλή σας ημέρα.

Να επιμείνουμε λίγο στα του καιρού. Αυτό θα είναι το επόμενο τετραήμερο, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν αισθητά και τη ζέστη να κορυφώνεται στην αρχή της εβδομάδας, με χειρότερες μέρες τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ο καιρός ωστόσο θα κάνει σημαντική εναλλαγή, αφού ο υδράργυρος θα πέσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από την Τετάρτη. Θερμική εισβολή από την Ιταλία θα χτυπήσει τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας τα επόμενα 24 ώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν από τους 38 μέχρι και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το διάστημα μεταξύ 22 και 24 Ιουλίου το φαινόμενο θα εξασθενήσει αισθητά, με τον υδράργυρο να πέφτει και να σημειώνονται τοπικές βροχές στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά. Τώρα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, οι περιοχές που θα θυμίσουν καμίνι αυτές τις ημέρες είναι Λάρισα, Τρίκαλα, Λαμία, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Πεδιάδες, Ετωλό, Ακαρνανίας και Ηλίας, Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου η κατάσταση θα είναι ελαφρώς καλύτερη, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 35 και 37 βαθμούς Κελσίου λόγω της ευεργετικής επίδρασης της θάλασσας. Ενώ καθοριστικό ρόλο στις τιμές των θερμοκρασιών θα διαδραματίσουν οι άνεμοι, καθώς έχουμε μικρές μεταβολές στην ένταση και την διεύθυνσή τους, θα επηρεάσουν σημαντικά τις υψηλότερες τιμές που θα καταγραφούν. Οι άνεμοι τις επόμενες ημέρες θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα και τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα με τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Παπάζογλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στις επιλογές των τραγουδιών ο Χρήστος Κόκκινος, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Και ξεκινήσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μία συζήτηση με την Κατερίνα Φιτσιάλου και την ευχαριστώ θερμά, κοινωνιολόγος ψυχοθεραπεύτρια, για το βάρος αυτό που έχουν οι νέοι σήμερα για το άγχος. Αλλά είπαμε ότι η συζήτηση, παρότι κράτησε αρκετά στον αέρα, δεν θα μπορούσε να μείνει εκεί, διότι υπάρχουν αρκετά κομμάτια τα οποία τα αφήσαμε στην άκρη και υποσχεθήκαμε ότι θα τους δώσουμε συνέχεια σε επόμενη ευκαιρία. Λοιπόν, κυρία Φιτσιάλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά?
2: Καλησπέρα κυρία Παύλου, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση άλλη μια φορά. Είμαι πολύ καλά.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το άγχος που αισθάνονται οι νέοι, αλλά από εκεί και πέρα μπήκαμε και σε άλλα μονοπάτια. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα, η αίσθησή τους, τα πιστεύω τους, οι αγωνίες τους σήμερα και σε σχέση με την οικογένεια, σε σχέση με τη δουλειά, σε σχέση με τη σεξουαλικότητά τους και πώς οι συνθήκες, ο τρόπος ζωής πια για τους νέους κυρίως μέσα από τα social media, με το διαδίκτυο, με το δεν σηκώνω το τηλέφωνο να καλέσω κάποιον για να μιλήσω γιατί θα τα κάνουμε όλα μέσω μηνυμάτων, έχουν αλλάξει όλη την νοοτροπία. Εγώ θα ξεκινήσω από ένα πολύ βασικό και δεν θέλω να φανώ boomer, αλλά μήπως αυτό κάνει τα παιδιά σήμερα να είναι πιο μόνα τους ή έχουν βρει το δικό τους τρόπο επικοινωνίας και ό,τι λέμε εμείς περισσεύει?
2: Κοιτάξτε, τα παιδιά σήμερα συνδέονται περισσότερο, αλλά δεν επικοινωνούν ουσιαστικά, όπως λέμε. Συνδέονται μέσω των social media, όπως είπατε κι εσείς, αλλά ξέρετε ότι αυτό το μέσο που παρεμβάλλεται είναι αρκετά και ψευδαισθητικό και

0: Είναι και κρύο μέσο. Δηλαδή, δημιουργείς μία ψηφιακή εικόνα απέναντι στον άλλον και όχι τη δική σου πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Όπως βλέπετε κι εσείς, στα social ανεβάζουν φωτογραφίες τα παιδιά, που οι οποίες έχουν και πολλή επεξεργασία, έχουν και μία ότι περνάμε ωραία, αυτό το συνέστημα της καλής ζωής και μπορεί, ξέρετε, πραγματικά να αισθάνονται λύπη, να αισθάνονται ότι δεν έχουν τα απαραίτητα για να ζήσουν. Θέλω να πω ότι...
1: Όλοι το κάνουν αυτό, κυρία Φιτσιά, αλλά δεν το κάνουν μόνο τα παιδιά. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Απλώς αυτή η ζωή που πλασάρεται και βγαίνει έτσι, σαν να βγαίνει στα μαγαλάκια της εφημερίδας που λένε.
1: Κυρία Φιτσιάλου, αν έχετε ακουστικό, σας παρακαλώ βγάλτε το και μιλήστε απευθείας στο τηλέφωνο, γιατί έχουμε μία...
0: Με ακούτε καλύτερα?
1: Τώρα καλύτερα, ναι.
0: Ωραία,
1: ευχαριστώ
0: ωραία.
1: Πάρα πολύ. Δεν σας ακούμε καλύτερα λοιπόν, κυρία Φιτσιάλου, δεν ξέρω τι φταίει και είναι κρίμα, γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά. Δίνω χρόνο τώρα για να μετακινηθείτε. Είναι σημαντικά όλα αυτά.
0: Με ακούτε καλύτερα?
1: Τώρα καλύτερα.
0: Καλύτερα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι είναι πάρα πολύ, έχουν μεγάλη ανάγκη οι νέοι άνθρωποι για βαθύτερη σύνδεση. Υπάρχει ένας όρος αυτός στην κοινωνιολογία, το λέμε slow mans, δηλαδή με πιο αργούς ρυθμούς να γνωριστείς με έναν άνθρωπο, να αλληλοδράσεις και κατόπιν μιας οικειότητας πνευματικής και ψυχικής να επέλθει και η σεξουαλική επαφή.
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουν ανάγκη οι νέοι σήμερα και γι' αυτό αν παρατηρούμε εμείς, τέλος πάντων οι ψυχοθεραπευτές, ότι έρχονται παιδιά στις θεραπείες και μας λένε ότι έχουν ανάγκη από το συναίσθημα. Διότι είναι η Gen Z συγκεκριμένα, η γενιά Z, είναι η γενιά η οποία πραγματικά εξ ολοκλήρου έχει διαπαιδαγωγηθεί μέσα στην ψηφιακή εποχή. Ήταν δηλαδή τότε που έγινε το boom το μεγάλο με το ίντερνετ, είναι ακριβώς αυτή η γενιά των παιδιών, δηλαδή σήμερα 15-16 μέχρι 29. Είναι τότε που έγινε η επανάσταση με την επικοινωνία μέσω ίντερνετ.
1: Την ίδια ώρα όμως, κυρία Φιτσιάλου, όταν θέλουν να βγουν από μια σχέση φιλική, επαγγελματική, ερωτική, κάνουν ghosting. Πώς εξηγείτε αυτό?
0: Κοιτάξτε, κυρία Παύλου, δεν κάνουν όλα τα παιδιά ghosting. Το ghosting είναι θέμα χαρακτήρος. Είναι θέμα χαρακτήρος. Το ghosting είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα, και να μην το βάλω με ηλικιακό, να το βάλω γενικότερα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, αυτοί που εξαφανίζονται, από πάντα υπήρχε αυτό, αλλά τώρα υπάρχει ένας νεολογισμός που λέμε το ghosting. Να γίνομαι φάντασμα δηλαδή και να εξαφανίζομαι. Από πάντα υπήρχε αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τάσεις φυγής και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και να αυτορυθμιστούν σύμφωνα με τα προβλήματα που τους έρχονται εκείνη τη στιγμή να αντιμετωπίσουν. Άρα θεωρώ ότι είναι θέμα χαρακτήρος και όχι μία τάση, ένα trend το οποίο λειτουργεί οριζόντια σε όλους τους νέους ανθρώπους. Ξέρω πολύ καλά παιδιά της ηλικίας σήμερα των 20-25 ετών, τα οποία για να τελειώσουν μία κατάσταση πραγματικά το συζητούν, επικοινωνούν σωστά κτλ. Άρα θέλω να πω ότι και αυτό το ghosting δεν είναι κάτι καινούριο, υπήρχε από πάντα και αφορά ανθρώπους που έχουν τάσεις φυγής, γιατί δεν μπορούν την πραγματικότητα να την αντιμετωπίσουν με ευθύνη, με υπευθυνότητα. Αυτό, αν θέλετε, είναι και διαπαιδαγώγηση από το σπίτι. Δηλαδή, ξαναγυρνάμε και στην προηγούμενη συζήτηση, την προηγούμενη Κυριακή, να πούμε ότι κάποια πράγματα ξεκινούν και από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, από το πώς έχουμε μάθει τα παιδιά μας να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της ζωής. Γιατί χρειάζεται για να προχωρήσεις σωστά στη ζωή σου, η ζωή όλη, κυρία Παύλο, τρόπος ζωής, είναι μια φιλοσοφία, κακά τα ψέματα. Δεν είναι το δώσει μην σήμερον, έτσι. Δηλαδή, είμαι εναντίον των ανθρώπων που λέει δεν πειράζει, πάμε και ό,τι γίνει, και ό,τι, ξέρετε, αυτό το πάμε και όπου βγει παραπέμπει και στα τέμπη. Γι' αυτό δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται ο χαδερφισμός πολύ, δεν χρειάζεται το όχι δεν πειράζει, πειράζει και ό,τι γίνει. Όχι, πειράζει. Γιατί κάποιες καταστάσεις, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αφήνουν τραύματα. Τραύματα σημαντικά και τραύματα που βλέπουμε εμείς στις ψυχοθεραπείες, τα οποία δεν επουλώνονται. Έτσι, και μετά λες γιατί έκανε ghosting. Γιατί δεν έχει θεραπεύσει τα τραύματά του. Γι' αυτό έκανε ghosting. Γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον εαυτό του. Ξέρετε τι, ο άνθρωπος που φεύγει είναι αυτός που κάνει mirroring, που λέμε κάνει καθρέφτισμα, και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο ίδιος τη δική του πραγματικότητα, κυρία Παύλου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν φεύγεις για τον άλλον, φεύγεις για σένα.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο όμως τώρα, γιατί στεκόμαστε στους νέους, καλά κάνουμε και στεκόμαστε στους νέους.
0: Βεβαίως, είναι το μέλλον.
1: Θεωρώ ότι έχει φύγει και εκείνη η προκατάληψη και οι γονείς σήμερα δεν φοβούνται ούτε να προτείνουν, ούτε να σπρώξουν το παιδί προς το να ζητήσει βοήθεια από έναν ψυχολόγο. Το βοήθεια δεν είναι να το κάνει καλά, είναι να μπορέσει ένας ειδικός να ακούσει το παιδί και να μπορέσει
0: ακριβώς
1: να το βοηθήσει να ξεκλειδώσει πράγματα για να μπορέσει
0: να, να τα διαχειριστεί. Μια νέα οπτική.
1: Τώρα πάμε όμως στους γονείς. Πάμε δηλαδή σε άλλες γενιές. Γενιές
0: ναι, ναι,
1: που έχουν περάσει απανωτές κρίσεις, γιατί οι σημερινοί
0: βεβαίως
1: νέοι έχουν γεννηθεί μέσα στις κρίσεις. Οι γονείς
0: βεβαίως
1: τους όμως, και ένα τσάκ μεγαλύτεροι, έχουν γεννηθεί σε άλλες εποχές και μπροστά τους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με απανωτές κρίσεις. Από την
0: ακριβώς
1: οικονομική κρίση μέχρι τον κορονοϊό και τον εγκλεισμό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτοί οι άνθρωποι,
0: οι σημερινοί γονείς που μιλάμε είναι οι millennials που λέμε, οι οποίοι γεννηθήκανε μέσα στο φάσμα της εργασιακής αβεβαιότητας. Επειδή το διδακτορικό μου ήταν πάνω στα εργασιακά, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που είναι σήμερα 40-45 ετών, έτσι,
1: ναι,
0: που έχουν νέα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι γεννηθήκανε μέσα στην εργασιακή αβεβαιότητα. Εκεί δηλαδή που άλλαζε το κλίμα, άλλαζε η οπτική η εργασία και γινόταν με τις συμβάσεις, γινότανε οι ορομίσθοι, οι οποίοι σήμερα ήταν, αύριο δεν ήταν. Δηλαδή γεννηθήκαν αυτοί οι άνθρωποι και μπήκανε στον εργασιακό στίβο ακριβώς εκεί που υπήρχε το flexicurity, λέμε, η επισφάλεια στην εργασία.
1: Ναι.
0: Οι γονείς αυτών των ανθρώπων, των 40-45, αντιθέτως, γεννηθήκανε μέσα σε μια κατάσταση, αν μου επιτρέπετε, δεν θα πω κόμμα, που υπήρχε το βόλεμα. Υπήρχε το πελατειακό σύστημα. Υπήρχε το ότι θα βάλω το παιδί μου εκεί, θα βάλω τον τάδε εκεί, και όλοι βολευόντουσαν κάποτε. Μιλάω τώρα μετά την μεταπολίτευση, μιλάω γύρω στο 70.
1: Υπάρχουν και οι ενδιάμεσοι βέβαια.
0: Που δουλεύαν οι γονείς μας.
1: Ναι,
0: έτσι, οι γονείς
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε μια τελείως διαφορετική γενιά. Ζήσαμε αυτό το κομμάτι το εργασιακό, γιατί σας το λέω. Σας το λέω γιατί δημιουργεί ταυτότητα μέσα στο κοινωνικό πεδίο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλό, η εργασία για έναν άνθρωπο τον καθορίζει, ειδικά για έναν άντρα. Του δημιουργεί ένα στάτους, του δημιουργεί μία εικόνα προς τα έξω. Η σημερινή νέη, η Gen Z, δεν το έχει αυτό σαν στόχο ζωής. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η αγορά του ζητάει υπερβολικά για να δώσει τα ελάχιστα. Βλέπετε τα παιδιά μας στη σημερινή εποχή ότι δεν ξέρω πια τι πρέπει να είναι, δεν ξέρω τι γνώσεις πρέπει να έχουν, δεν ξέρω τι να έχουν τελειώσει για να πάνε, να τα πούμε κιόλας. Δεν κάνουμε πολιτική εδώ, αλλά είναι η αλήθεια. Προσπαθούν τα παιδιά πάρα πολύ για να εξειδικευτούν, γιατί είμαστε η εποχή της εξειδίκευσης, η εποχή του μεταπτυχιακού, για να πάρουν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ένα βασικό μισθό.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορούν να επιβιώσουν. Άρα τι όνειρα να κάνουν αυτά τα παιδιά? Να κάνουν όνειρα για οικογένεια? Να κάνουν όνειρα για ακίνητη περιουσία? Να κάνουν όνειρα για μια επιχείρηση, για το επιχειρήν? Τι ακριβώς να κάνουν αυτοί οι νέοι σήμερα, που πραγματικά, σας μιλάω ειλικρινά, τους χαίρομαι, τους καμαρώνω. Η πλειοψηφία σπουδάζει, είτε σε τεχνικά επαγγέλματα, είτε σε θεωρητικά επαγγέλματα, δεν έχει σημασία, όπου έχει κλείσει ο καθένας. Αλλά θέλω να πω ότι δυστυχώς αυτή τη γενιά που έχει πάρα πολλά να δώσει, γιατί είναι η πιο μορφωμένη γενιά και από τις προηγούμενες τις δικές μας, αυτή η γενιά αδικείται.
1: Ναι.
0: Αυτή η σημερινή γενιά, η Gen Z, αδικείται πάρα πολύ. Και γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλούς νέους να φεύγουν στο εξωτερικό. γιατί είναι εξειδικευμένοι, είναι πολύ μορφωμένοι, είναι με ξένες γλώσσες, είναι. Γιατί εμείς οι 40-45 τα μεγαλώσαμε αυτά τα παιδιά και είχαμε και το κόμπλεξ της δικής μας, ας πούμε, γενιάς. Γιατί να κάνεις κάτι στην εργασία πάνω, να είσαι καλός, να είσαι αυτά. Και δεν βλέπω αυτά τα παιδιά να αξιολογούνται κατάλληλα.
1: Μάλιστα. Για τους γονείς τι έχουμε να πούμε όμως, πείτε μου.
0: Για τους γονείς της Gen Z, έτσι, όχι τους δικούς μας. Γιατί για αυτούς έχουμε να πούμε πολλά, αν θέλετε, κάποια άλλη στιγμή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί μας γεμίσανε πάρα πολλά τραύματα, νομίζω, αν μου επιτρέπετε. Για την σημερινή γενιά, θέλω να πω ότι οι γονείς να έχουν περισσότερη υπομονή. Γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικοί και παράλληλοι κόσμοι. Βλέπετε ότι από τον τρόπο που συνομιλούν οι νέοι, έχουν τη δική τους γλώσσα, το ξέρετε καλά. Έχουν τον δικό τους τρόπο επικοινωνίας. Έχουν το δικό τους μέσον επικοινωνίας. Πολλές φορές οι γονείς το θεωρούν αυτό ότι δεν είναι...
1: Τους αποξενώνει.
0: Ότι είναι επιφανειακό, ότι είναι αυτό. Πραγματικά όμως αυτά τα παιδιά έχουν μάθει έτσι να συνδέονται. Όμως χρειάζεται, κυρία Παύλου, να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ότι... Τα παιδιά μας δεν είναι κτήμα μας πρώτον, είναι ξεχωριστές προσωπικότητες, αυτό πρέπει να το βάλουμε όλοι καλά μες στο μυαλό μας, και ότι έχουν δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Όχι δηλαδή επειδή δεν επικοινωνώ ή δεν συναναστρέφομαι ερωτικά με τον τρόπο που συναναστράφηκε η μητέρα μου ή ο πατέρας μου, εγώ ακυρώνομαι. Μάλιστα. Γιατί συνέχεια ακούν αυτά τα παιδιά, τα προηγούμενα χρόνια, αυτό εκεί τα πράγματα.
1: Επικοινωνία, αποδοχή λοιπόν. Επικοινωνία και αποδοχή.
0: Αποδοχή, όχι χωρίς όρια,
1: ναι.
0: Να μην ακουστώ στο άλλο άκρο, όχι παιδιά ανορίωτα, ναι. Αυτό είναι το μυστικό, τα παιδιά αισθάνονται ασφαλή μέσα σε όρια, είπαμε.
1: Ναι.
0: Με όρια καθαρά, με όρια ορατά, αποδοχή και εξήγηση για ό,τι τους λέμε όχι. Όταν θα πεις όχι σε ένα παιδί, εξηγείς τους λόγους, επιχειρηματολογείς. Δεν κάνεις, ας πούμε, δεν απειλείς ένα παιδί να μην κάνει κάτι χωρίς να του εξηγήσεις γιατί το λες αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει πάρα πολύ, πώς να πω, απαγόρευση από τους γονείς. Το βλέπουμε. Από φόβο. Από φόβο, αν θέλετε. Φοβούνται. Ναι, το καταλαβαίνω. Κι εγώ δύο κόρες έχω. Όμως, εκείνη τη στιγμή που απαγορεύεις με άσχημο τρόπο κάτι, είναι σαν να εντείνεις την κατάσταση να πάει το παιδί σου προς τα εκεί που απαγορεύεις. Γιατί το αφήνεις παράλογο και δεν το εξηγείς. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Μάλιστα.
0: Δίνουμε εξήγηση λοιπόν κάθε φορά που θα απαγορεύσουμε κάτι. Κάνουμε συζήτηση. Με δύο λόγια, να συζητάμε με τα παιδιά μας, να τους δείχνουμε μια θετική διάθεση και να πω και κάτι άλλο. Όταν έχουμε νεύρα και να ξεσπάσουμε καμιά φορά, γιατί είμαστε άνθρωποι και να τα μιλάμε ανθρώπινα, κυρία Παύλου, μην μιλάμε με ξύλινο λόγο, να ζητάμε συγγνώμη από τα παιδιά μας. Να τα μάθουμε τα παιδιά μας ότι και εμείς είμαστε τρωτοί, ότι και εμείς είμαστε ευάλωτοι, δεν είμαστε τέλειοι, κανείς δεν είναι τέλειος. Μην προσπαθούμε να το παίξουμε τέλειοι γονείς. Έτσι, οπότε κάνω κάτι, μπορεί να παραφερθώ κάποια στιγμή γιατί είχα προβλήματα, γιατί δεν πληρώθηκα από τη δουλειά μου, γιατί κάποιος μου πήρε τηλέφωνο στην
1: πολλά, πολλά στην κάτι... καθημερινότητα. Ναι.
0: Στην καθημερινότητα χίλια πράγματα. Ζητάω συγγνώμη για το παιδί μου.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φιτσιάλου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Και εύχομαι μία νέα πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Μαζική έξοδος αδειούχων του καλοκαιριού. Έχουμε και τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου. Είναι αυξημένη η κίνηση και στα λιμάνια και στις εθνικές οδούς και έχουμε και 100% πληρότητα στα ΚΤΕΛ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, 230 δρομολόγια την ημέρα από τα ΚΤΕΛ με 100% πληρότητα. Τώρα, στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, πάνω από 19.000 επιβάτες, άλλα 25 δρομολόγια προς τον Αρκοσαρονικό με 21.000 επιβάτες. Τώρα, εχθές έφυγαν από τον Πειραιά 22.000 επιβάτες για Αιγαίο και 13.000 για Αρκοσαρονικό. Η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται στον κεντρικό λιμένα του Πειραιά, όπου αναμένεται να αναχωρήσουν 59.000, σχεδόν 60.000 επιβάτες. Τώρα, υπάρχουν πολλά δρομολόγια όλο το Σαββατοκύριακο, όχι μόνο από τον Πειραιά, αλλά και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο, και είναι αυξημένη η κίνηση και στις εξόδους της Αττικής. Σύμφωνα με την Τροχέα, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής πέρασαν 37.000 αυτοκίνητα από την Αθηνών Κορίνθου και 25.000 αυτοκίνητα από την Αθηνών Λαμίας. Συνολικά 62.000 αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξαν και χθες και σήμερα κάποιες καθυστερήσεις, αλλά θέλει υπομονή και έχετε στο μυαλό σας ότι πάτε σε μια παραλία.

Επίσης έχουμε εκπτώσεις και αύριο είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Είναι ανοιχτά εφόσον το επιθυμούν τα μαγαζιά, τα εμπορικά καταστήματα, στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Με ωράριο λειτουργίας 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη έχει προταθεί έως τις 6, τα πολυκαταστήματα έως τις 8. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για την περίοδο των θερινών εκπτώσεων για τζίρο έως 7,4 δις ευρώ, ακριβώς επειδή είναι καλοκαίρι και υπάρχουν και τουρίστες. Αλλά έχουμε και μία έτσι σκιά στην υπόθεση αυτή. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της Κυριακής και διεκδικώντας νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας.

στα του Μουντιάλ τώρα έχουμε και άλλα προβλήματα. Είπαμε σήμερα μικρός τελικός 12 τα μεσάνυχτα. Αύριο ο μεγάλος τελικός στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας. 8.30 ξεκινάει η τελετή λήξης. Ενδιάμεσα στον αγώνα έχουμε το μεγάλο, τη μεγάλη διακοπή που περιλαμβάνει και το σοου με Μαντόνα, Σακύρα και άλλα μεγάλα ονόματα. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές στον Καναδά. Ανησυχία εν ώψη του τελικού λόγω των πυρκαγιών, διότι έχουν κατέβει οι καπνοί και έχουν καλύψει πολλές περιοχές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα έχουμε συνάντηση εκπροσώπων του Λευκού Οίκου με τον Τζιάννη Ινφαντίνο για το θέμα. Δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για να επηρεαστεί ο τελικός Ισπανία-Αργεντινή, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που αποφασίζουν και φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε αρκετές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών με τους καπνούς που έχουν μεταφερθεί από τον αέρα από τον Καναδά, όπου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τις πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες.

Όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, η θερμοκρασία ήταν μικρότερη. Τώρα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στον Γκάζι. Κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 12. Αθήνα 984, στους 98.3. Μένουμε Αθήνα. Ήταν η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών και ο Γιώργος Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Έρχεται για το δελτίο ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα και αμέσως μετά τετράδιο. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, αυξημένη κατά διαστήματα στην Αθηνών Λαμίας. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν τα υπεραστικά λεωφορεία. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρονικού και των Κυκλάδων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Στο μεταξύ, στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γραγαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, ηλικίας 67 ετών. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρένα Δούρου στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος με 7 υπέρ και 1 λευκό. Η κυρία Δούρου τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με στόχο, όπως είπε, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Στο Ιράν, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοινώσει ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ενώ η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ παραμένει εκρηκτική. Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης έπληξαν την αποβάθρα ανεφοδιασμού καυσίμων του αμερικανικού στόλου στο λιμάνι Αλαχμάντι του Κουβέιτ, καθώς και την περιοχή συγκέντρωσης αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα στο Μπαχρέιν. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 34,5 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 ακολουθεί εκπομπή το Τετράδιο.
2: Είναι 984 στους 98 και 3.
3: Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
4: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε.
5: Αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ.
6: Η σύμβουλος επικοινωνίας Βίβιαν Ευθυμιοπούλου και οι αρχιτέκτονες Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και Γιώργος Ατσαλάκης την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Γεια σας φίλοι ακροατές. Είμαστε οι μαθητές και μαθήτριες του ομίλου ραδιοφώνου Ευαγγελική FM του Πρωτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Είμαστε εδώ σήμερα για να σας ταξιδέψουμε σε μοναδικούς τόπους της πανέμορφης Ελλάδας, μέσα από την ιστορία, τη γεωγραφία, τα τραγούδια και τον πολιτισμό τους. Στο σημερινό σας ταξίδι, στην εκπομπή Τετράδιο του Αθήνα 984, θα είναι συνεπιβάτες σας η Μαλένα,
9: Μυρτώ,
10: ο Κωνσταντίνος,
11: ο Δημήτρης,
12: ο Λάζαρος
13: και η Εύη.
8: Ελάτε μαζί μας σε ένα ξέχαστο ταξίδι γεμάτο με διασκέδαση και την ευκαιρία να αποκτήσετε καινούργιες γνώσεις. Πρώτος μας προορισμός, ο Εύρος.
9: Ας ξεκινήσουμε με ένα ταξίδι στις βορειότερες πόλεις της χώρας, λοιπόν, στην περιοχή του Εύρου. Ο ποταμός αυτός αποτελεί σύνορο τριών χωρών, της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Έτσι, κάθε πόλη της περιοχής είναι πραγματικό σταυροδρόμ πολιτισμών. Με μια επίσκεψη βιώνουμε στοιχεία από όλες αυτές τις χώρες και η επιρροή του στο νομό είναι ολοφάνερη. Οι τρεις ιστορικές πόλεις του νομού με πολλά σημεία ενδιαφέροντος που θα επισκεφτούμε είναι η Αλεξανδρούπολη, η Οριστιάδα και το Σουφλί. Αρχικά, ας συστήσω την πρωτεύουσα του νομού, τη σύγχρονη αλλά ταυτόχρονα ήρεμη Αλεξανδρούπολη. Με πληθυσμό που ξεπερνά τους 50.000 κατοίκους, η Αλεξανδρούπολη είναι μια παραθαλάσσια πόλη με εξαιρετικές βέβαια παραλίες για όλα τα γούστα. Έχει εξυγχρονιστεί και εξελιχθεί σε αστικό κέντρο, καθώς είναι και από τις λίγες πόλεις της Ελλάδας που διαθέτουν αεροδρόμιο, πέρα από πολλά άλλα. Και ενώ αποτελεί ιδανικό κοσμοπολίτικο προορισμό, δεν απογοητεύει όσους αναζητούν ένα μέρος για ήρεμες οικογενειακές διακοπές. Παρά τις αναπτυγμένες και σύγχρονες παροχές που μπορεί να προσφέρει ως πόλη, δεν χαρακτηρίζεται φυσικά από τους γρήγορους και εξαντλητικούς ρυθμούς της Αθήνας. Αντιθέτως, επικρατεί μια γαλήνια και ανέμελη ατμόσφαιρα. Στο λιμάνι δεσπόζει ο φάρος της Αλεξανδρούπολης, σήμα κατά τεθέν της πόλης, χτισμένος το 1880. Βέβαια, η απόσταση Αλεξανδρούπολη-Αθήνα είναι υπερβολικά μεγάλη και εξαντλητική με το αυτοκίνητο, αφού έχει διάρκεια 7,5 ώρες χωρίς να λάβουμε υπόψη την κίνηση. Όμως, υπάρχουν και πολλοί εναλλακτικοί τρόποι να ταξιδέψουμε ως εκεί, όπως αεροπορικός ή μέσω της θάλασσας. Ας μετακινηθούμε τώρα λίγο πιο βόρεια, στο υπέροχο Σουφλί. Η γραφική κομμόπολη του Σουφλίου απέκτησε παγκόσμια φήμη στα τέλη του 19ου αιώνα εξαιτίας της ασύγκριτης ποιότητας μεταξιού που παραγόταν εδώ. Πιθανώς να έχετε ακούσει κι εσείς για τη φανταστική παραγωγή μεταξιού του χωριού. Ο πρώτος σπόρος μεταξιού έφτασε στην περιοχή το 1839 και σταδιακά όλο ένα και περισσότερες οικογένειες άρχισαν να ασχολούνται με τη σιροτροφία, την καλλιέργεια και επεξεργασία δηλαδή του μεταξοσχόλικα. Η παραγωγή φυσικού μεταξιού αποτέλεσε για δεκαετίες, μέχρι σήμερα, το βασικότερο κλάδο της τοπικής οικονομίας, με κατάληξη το Σουφλί να καλείται η πόλη του μεταξιού. Στις μέρες μας, η φλόγα της παράδοσης διατηρείται άσβεστη από τους κατοίκους. Επίσης, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των κτηρίων, που είναι γνωστά ως κουκουλόσπιτα, ξυπνά νοσταλγικές μνήμες μιας άλλης εποχής. Τα κουκουλόσπιτα προορίζονται για να ευνοούν την εκτροφή του μεταξοσκόλικα και φτιάχνονται από ξύλο και πέτρα, στολίζοντας την πόλη. Πίσω στο χρόνο θα σας ταξιδέψει ευχάριστα και το εντυπωσιακό εργοστάσιο μεταξιού των αδερφών Τζίβρ. Αν βρεθείτε ποτέ στο Σουφλί, περιπλανηθείτε στους δρόμους της πόλης, θαυμάστε τα μεταξωτά κομψοτεχνήματα των τοπικών καταστημάτων και δοκιμάστε τα αλαντικά της περιοχής, τα ξακουστά σουφλιώτικα λουκάνικα και τον παραδοσιακό καβουρμά, που αποτελούν εξαιρετικούς μεζέδες για να συνοδέψετε τον ντόπιο κρασί και τσίπουρο. Και τώρα θα σας παρουσιάσω την πόλη στη Σοφία στο Δήμο ανήκει και το βορειότερο άκρο της Ελλάδας, την Ορεστιάδα. Διαθέτει πληθυσμό περίπου 15.000 κατοίκων και βρίσκεται τοποθετημένη στο χάρτη ακόμα βορειότερα από τις δύο προηγούμενες πόλεις, ενώ είναι εξίσου όμορφη και ενδιαφέρουσα. Αποτελεί τη νεότερη πόλη της Ελλάδας, όμως πίσω της κρύβει και ένα παρελθόν στην αρχαιότητα. Κατά τη μυθολογία, ιδρύθηκε από τον Ορέστη, γιο του Αγαμέμνονα και της Κλητεμνίστρας. Ο Ορέστης, αφού σκότωσε τη μητέρα του και τον Αίγισθο, εκδικούμενος για το θάνατο του πατέρα του, κίνησε την οργή θεοτήτων που τιμωρούσαν την αδικοπραγία και τα εγκλήματα κατά συγγενών. Θέλοντας να απαλλαγεί από αυτές, ο Ορέστης έλαβε από το μαντίο το χρησμό να λουστεί εκεί όπου ενώνονται τρεις ποταμοί. Αναζητώντας αυτό το μέρος, στο τότε γνωστό κόσμο, ανακάλυψε πως έπρεπε να λουστεί στη συμβολή των ποταμών Εύρου, Τούτζα και Άρδα. Έτσι έπραξε και αφού εξαγνίστηκε, έκτισε εκεί κοντά την Ορεστιάδα. Η πόλη, βέβαια, έχει ανοικοδομηθεί αρκετές φορές από τότε και πλέον γνωρίζει μια περίοδο διαρκούς εξέλιξης, αξίζοντας και με το παραπάνω μια επίσκεψη. Στη συνέχεια θα σας ταξιδέψει τα Ιωάννινα ο Κωνσταντίνος.
10: Τα Ιωάννινα είναι μια πόλη στην Ήπειρο που αποτελεί προορισμό για πολλούς τουρίστες κάθε χρόνο. Πραγματικά, αυτή τη μαγευτική πόλη αξίζει να την επισκεφτείτε, καθώς έχει πλούσια ιστορία και κληρονομιά, ενώ τα αξιοθέατά της θα σας αφήσουν με ανοιχτό το στόμα. Λίγο πριν φτάσετε στα Ιωάννινα, σας προτείνω να επισκεφτείτε το Μουσείο του Παύλου Βρέλη, ένα μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων που θα σας πάρει την ανάσα. Η περιήγηση στο μουσείο είναι μια ξέχαστη εμπειρία που θα αγγίξει την καρδιά σας, βλέποντας σκηνές από την Επανάσταση του 1821 έως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η φυσικότητα των ομοιωμάτων είναι εκπληκτική, καθώς μπορείτε να διακρίνετε τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια. Απλά φανταστείτε πόσο χρόνο πήρε στο δημιουργό για να τα φτιάξει όλα. Για να σας λύσω την απορία, του πήρε 13 ολόκληρα χρόνια. Φτάνοντας, πρέπει σίγουρα να επισκεφτείτε το κάστρο των Ιωαννίνων, το οποίο είναι ένα από τα παλαιότερα κάστρα της Ελλάδας, με ιστορία από τη Βυζαντινή εποχή. Μέσα στα τείχη του βρίσκονται το Μουσείο Αργυροτεχνίας, το Βυζαντινό Μουσείο και το τζαμί του Ασλάν Πασά. Ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα των Ιωαννίνων είναι το νησί, που βρίσκεται στο κέντρο της λίμνης Παβότιδας. Στο νησάκι αυτό θα βρείτε μοναστήρια και το Μουσείο του Αλή Πασά. Ένα πολύ προσεγμένο μουσείο που θα σας δημιουργήσει ανάμεικα συναισθήματα. Εγώ προσωπικά θα σας παρότρινα να περιπλανηθείτε στα γραφικά δωμάτια της παλιάς πόλης και να απολαύσετε το καφέ σας δίπλα σε αυτήν την υπέροχη λίμνη. Τα φαγητά τα οποία σας προτείνω να δοκιμάσετε είναι οι πίτες της Ηπείρου, οι οποίες είναι πασίγνωστες σε όλη την Ελλάδα. Φτιάχνονται με χειροποίητο φύλλο και έχουν πολλές παραλλαγές, καθώς και το βλάχικο κοντοσούβλι, δηλαδή μαριναρισμένο κρέας, χοιρινό ή αρνίσιο, το οποίο είναι ψημένο αργά στη σούβλα. Επίσης, τα Ιωάννινα έχουν μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών γλυκών, όπως γλυκά του κουταλιού, σιροπιαστά και τεράστιους τραγανούς. Κάτι άλλο που αξίζει να κάνετε είναι το να επισκεφτείτε τα Ζαγοροχώρια και το Φαράγγι του Βίκου.
11: Και τώρα αφήνουμε τα Ιωάννινα και πάμε απέναντι στη μαγευτική Κέρκυρα. Η Κέρκυρα είναι το βορειότερο νησί των Επτανήσων, με τις βορειοανατολικές ακτές της να απέχουν μόλις 2 χιλιόμετρα από την Αλβανία. Η πόλη της χαρακτηρίζεται από το έντονο βενετσιάνικο στοιχείο, αλλά και από αγγλικές και γαλλικές επιρροές, αφού το νησί έχει περάσει από τα χέρια διαφορετικών κατακτητών μέσα στους αιώνες. Μόλις φτάσετε στην πόλη, θα συστήνω να πάτε στην πλατεία Σπιανάδα, καθώς είναι μια τεράστια αστική πλατεία με πολλά δέντρα και γρασίδι, αλλά και μικρούς πεζοδρόμους, ειδική για χαλάρωση. Μάλιστα, αυτή η πλατεία είναι η μεγαλύτερη των Βαλκανίων και αυτό από μόνο του την κάνει σημαντική και εξαίρετη. Ένα ακόμη αξιοθέατο στην πόλη είναι το Παλαιό Φρούριο, το οποίο κατασκευάστηκε κατά τους πρώτους Βυζαντινούς χρόνους. Οι συνήθεις επιδρομές από βαρβαρικά φύλλα οδήγησαν τους κατοίκους στο νοτιότερο τμήμα της αρχαίας πόλης. Εκεί η μικρή Χερσόνησος ήταν ψηλή και απότομη, ειδική για καταφύγιο ή φρούριο, αλλά και το κατάλληλο παρατηρητήριο για την επίβλεψη των τριγύρω ακτών. Σήμερα λειτουργεί σαν τουριστικό μνημείο και προσελκύει μεγάλα πλήθη ανθρώπων. Αντίθετα με άλλα νησιά, η Κέρκυρα έχει και νέο φρούριο, το οποίο είναι ένα ακόμη σπουδαίο τουριστικό μνημείο. Το νέο φρούριο έχει και αυτό μεγάλη ιστορία, καθώς μέσα στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, οι Βενετοί, οι Άγγλοι και αργότερα οι Γάλλοι ήθελαν να ενισχύσουν την προστασία της πόλης λόγω των ισχυρών πολιορκιών και επιθέσεων που έκαναν οι Οθωμανοί. Ένα ακόμα τελευταίο μαγευτικό αξιοθέατο που σας συμβουλεύω να επισκεφτείτε σίγουρα είναι το πάρκο και το ανάκτορο Mont Repos, που είναι στενά συνδεδεμένο με την ιστορία του νησιού. Εκεί θα δείτε ένα φανταστικό σκηνικό που απλώνεται από τους κομψούς εσωτερικούς χώρους του έως τους καταπράσινους κήπους του. Ο λόφος της ανάληψης, δηλαδή εκεί που βρίσκεται το ανάκτορο, είναι το ιδανικό μέρος για να απολαύσει κανείς τη μαγευτική θέα του καταγάλανου Ιωνίου. Ασφαλώς πρέπει να περιηγηθείτε και στο Αχίλιον με το ανάκτορο και τους πολύχρωμους κήπους που λάτρεψε η πριγκίπισσα Σύση. Εννοείται βέβαια πως με την κυριαρχία του νησιού από τόσους διαφορετικούς λαούς δεν γινόταν να μην επηρεαστεί και η γαστρονομία του. Ένα από τα πολλά παραδοσιακά φαγητά είναι το παστίτσιο ντόλτσε, που είναι ένα παστίτσιο σκεπασμένο από μια πίτα. Ένα ακόμα πιάτο που σας συστήνω να φάτε σίγουρα είναι η παστιτσάδα. Είναι μια νοστιμότατη μακαρονάδα με χοντρά μακαρόνια, με καυτό πιπέρι και μοσχάρι. Μείνετε συντονισμένοι όμως, γιατί ακολουθεί έπειτα άλλος ένας πανέμορφος προορισμός.
12: Αυτός ο αγαπημένος προορισμός είναι το μοναδικό Πήλιο. Το Πήλιο είναι μια καταπράσινη, ορεινή περιοχή της Θεσσαλίας, γνωστή για τη φυσική ομορφιά της. Καθώς η Χερσόνησος του Πηλίου βρέχεται ταυτοχρόνως από τον Παγασιτικό κόλπο και το Αιγαίο πέλαγος, βουνό και θάλασσα βρίσκονται πάντοτε πολύ κοντά. Γνωρίζετε μήπως άλλα χιονοδρομικά κέντρα όπως αυτό του Πηλίου που να απέχουν μόνο 3 ώρες πορείας από την παραλία? Δεν νομίζω, γιατί το Πήλιο είναι από τους μοναδικούς προορισμούς της χώρας μας που συνδυάζουν τόσο αρμονικά βουνό και θάλασσα. Ακόμη εντυπωσιακές είναι οι παραλίες Μιλοπόταμος, Άγιος Ιωάννης, Χορευτό, Φακίστρα και η γνωστή σε όλους Νταμούχαρη, όπου γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας Μάμα Μία. Ορισμένα από τα χωριά που πρέπει να επισκεφτείτε είναι η Μακρινίτσα, γνωστή και ως μπαλκόνι του Πηλίου, οι Μιλιές, η Τσαγκαράδα, η Πορταριά και η Ζαγορά. Τα σπίτια έχουν παραδοσιακή αρχιτεκτονική με πέτρα και ξύλο. Η ανθρώπινη παρουσία στις παρυφές του Πηλίου αρχίζει από την προϊστορική εποχή. Οι ακροπόλεις του Σέσκλου και του Δημηνίου κατοικούνται συνεχώς από την νεολιθική περίοδο μέχρι τα μυκηναϊκά χρόνια. Και μάλιστα, ο μυκηναϊκός οικισμός του Δημηνίου ταυτίζεται με την αρχαία Ιωλκό. Το 1881, το Πήλιο μαζί με όλη τη Θεσσαλία ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος. Το Πήλιο είναι γεμάτο ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία που αποκαλύπτουν την πλούσια κληρονομιά του. Ας γνωρίσουμε μαζί μερικά από τα πιο σημαντικά. Πρώτη μας στάση, το Παλαιόκαστρο, το οποίο αποτελεί έναν αρχαίο οικισμό με ερείπια τυχών και οχυρωματικών έργων, πιθανόν από την ελληνιστική ή τη βυζαντινή περίοδο. Επόμενος σταθμός μας, τα Σπάλαθρα, όπου υπάρχουν εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα, όπως αναθηματικές στήλες και τάφοι. Ακόμα, σύμφωνα με τους ντόπιους, δεν πρέπει οπωσδήποτε να χάσετε μία επίσκεψη στο γεφύρι της Τζαγκαράδας. Ένα πέτεινο τοξωτό γεφύρι του 18ου αιώνα, πιθανόν το παλαιότερο στο Πήλιο. Το Πήλιο είναι ειδικό για εναλλακτικό τουρισμό, όπως η Πασία, ποδήλατο βουνού, κανόινγκ, καθώς και σκι στο χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου στα Χάνια. Το φαγητό του Πηλίου είναι εξαιρετικά γευστικό και βασίζεται σε παραδοσιακές συνταγές που ενσωματώνουν τα αγνά υλικά της περιοχής. Το Πήλιο είναι γνωστό για τα άγρια μανιτάρια του. Συχνά χρησιμοποιούνται σε διάφορα πιάτα, είτε σε σαλάτες για ζυμαρικά, είτε σαν συνοδευτικά. Επιπλέον, γνωστή είναι η πηλιορίτικη μυζήθρα, είτε φρέσκια είτε ξηρή. Και κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι μας στο Πήλιο, το βουνό των Κεντάβρων. Είστε έτοιμοι για τον επόμενο προορισμό?
13: Αν είστε έτοιμοι, ελάτε μαζί μου σε ένα ακόμα νησί, τη Λέσβο. Η Λέσβος είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο, απέχοντας μόλις 27 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές. Έχει πληθυσμό σχεδόν 85.000 κατοίκων, με το 1 τέταρτο να ζει στην πρωτεύουσα του νησιού, τη Μυτιλίνη. Ωστόσο, κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες επισκέφτονται αυτό το καταπληκτικό νησί. Αποτελεί έναν ιδανικό καλοκαιρινό και όχι μόνο προορισμό. Η Λέσβος έχει πλούσια ιστορία που ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια. Για όποιον θέλει περισσότερες πληροφορίες, προτείνω να επισκεφτεί το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυτιλίνης. Εκεί μπορεί να μάθει για τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων το 2ο με 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Το μουσείο είναι γεμάτο ψηφιδωτά και τοιχογραφίες πολυτελών επαύλων της εποχής, αλλά και μανάγλυφα, αγάλματα και πορτρέτα των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Ένα άλλο μουσείο που αξίζει να επισκεφτείτε είναι αυτό του σπουδαίου ζωγράφου Θεόφιλου. Οι τείχοι κοσμούνται με 86 έργα του που αναπαριστούν την καθημερινότητα, παραδοσιακές ενδυμασίες και μαγευτικά τοπία. Οι λάτρεις της ζωγραφικής πρέπει οπωσδήποτε να θαυμάσουν το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Τεριάντ, στο οποίο φυλάσσεται ολόκληρη συλλογή του Στρατή Ελευθεριάδη. Ένα από τα γνωστότερα μέρη του νησιού είναι το απολιθωμένο δάσος. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πάρκο αυτού του είδους, αφού καλύπτει πάνω από 150 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μετά από μια έκρηξη φεστίου 20 εκατομμύρια χρόνια πριν, στρώματα λάβας κάλυψαν τους κορμούς των δέντρων και δημιούργησαν αυτό που βλέπουμε σήμερα. Η περιπλάνηση στο πάρκο αποτελεί μια φανταστική εμπειρία και σας εγγυώμαι πως θα σας μείνει αξέχαστη. Μην φύγετε χωρίς να δείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους, ώστε να μάθετε περισσότερα για τη δημιουργία και τη γεωλογική σημασία του. Η Λέσβος είναι γεμάτη πανέμορφες εκκλησίες και παλαιοχριστιανικά μοναστήρια. Το πιο γνωστό είναι το μοναστήρι του Αρχάγγελου Μιχαήλ, η Αγίος Ταξιάρχη, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε στον καταπράσινο προάβλιο χώρο του. Άνθρωποι από όλη την Ελλάδα έρχονται για να δουν την εκκλησία της Παναγίας Γλυκοφιλούσας. Αφού ανεβείτε 110 σκαλοπάτια, θα φτάσετε στην κορυφή του λόφου, όπου βρίσκεται ο ναός, και θα θαυμάσετε την ομορφιά του νησιού από ψηλά. Ο κόλπος της Γέρας είναι το τέλειο μέρος για όσους ενδιαφέρονται για την πανίδα του τόπου. Εκεί μπορεί κανείς να συναντήσει πολλά σπάνια είδη πουλιών και τη γαλιά, ένα είδος κύρου που ζει μόνο στη Λέσβο. Τέλος, μην ξεχάσετε να ξεναγηθείτε σε ένα από τα πολλά μουσεία παρασκευή σούζου ή λαδιού. Είναι εντυπωσιακό να παρακολουθείς πώς γινόταν η παρασκευή αυτών των προϊόντων σε παλιότερες εποχές. Οι παραδοσιακές συνταγές της Λέσβου είναι γνωστές σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό φροντίστε να δοκιμάσετε μερικές τοπικές σπεσιαλιτέ, όπως το σφουγγάτο, τα σουγάνια, τους γιουσλεμέδες, τις παστές σαρδέλες καλονής και τα γιαπράκια.

0: Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας σήμερα σας ταξιδέψαμε σε διάφορα όμορφα μέρη της Ελλάδας. Σας ταξιδέψαμε στην Κέρκυρα, στα Γιάννα, στη Μυτιλίνη και σε αυτό το δεύτερο κομμάτι θα μιλήσουμε λίγο για τις δικές μας προτιμήσεις.
1: Εμένα, ο αγαπημένος μου προορισμός ήταν αυτός που πήγα πέρσι το καλοκαίρι, στα Κύθυρα. Έμενα στο κέντρο του νησιού και πέρασα πάρα πολύ ωραίες διακοπές.
2: Οι θάλασσες πώς ήταν, ήταν καθαρές ή μήπως ήταν και βρώμικες? Γιατί και εγώ σκέφτομαι αυτόν τον προορισμό για να πάω αυτό το καλοκαίρι.
1: Οι θάλασσες ήταν πεντακάθαρες, δεν είχαν και πάρα πολύ κόσμο. Οπότε έκανες μπάνιο πάρα πολύ άνετα και γενικά ήταν από τις καλύτερες παραλίες που έχω πάει στη ζωή μου. Σου προτείνω αυτόν τον προορισμό. Και για πες μου κι εσύ, σε ποιο προορισμό θα θέλεις να πας?
2: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Ιθάκη φέτος, γιατί έχει πάρα πολλά μέρη, είναι πολύ ξακουστό κιόλας για τον Οδυσσέα μέσα από τη μυθολογία. Θέλω να δω πολύ τα αρχαία που έχει, αλλά είναι ξακουστό το νησί και για τις υπέροχες θάλασσες του, αλλά και για το μαγευτικό τοπίο του. Και εκεί θέλω να πάω εγώ. Για σένα πάντως, η αλήθεια είναι ότι μια πολύ καλή επιλογή θα ήταν να πας στο Αίγιο, γιατί εκείνη και το χωριό μου, το οποίο εκεί έχει πολύ ωραίους πεζόδρομους δίπλα από τη θάλασσα, με πολλά μαγαζιά που μπορείς να κάτσεις και να απολαύσεις το τοπίο, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα, λόφι και γενικά πολύ πράσινο, και είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι ιδανικός για καλοκαίρι.
1: Εντάξει, θα δοκιμάσω αυτό το καλοκαίρι να πάω σε αυτόν τον προορισμό. Εσένα, Δημήτρη, ποιο θα ήταν το αγαπημένο σου ταξίδι?
3: Μπορεί πολύ να προτιμάνε μεγάλες πόλεις ή νησιά, όμως εμένα μου αρέσει το χωριό μου που βρίσκεται στην Νότια Εύβοια, η Κάριστος. Είναι μια υπέροχη κομμόπολη με πάρα πολλές παραλίες και πάρα πολύ πράσινο. Πάω κάθε καλοκαίρι, όμως το επισκέπτομαι και άλλες φορές, όπως το Πάσχα, τα Χριστούγεννα ή σε τρίμερα. Μ' αρέσει περισσότερο το καλοκαίρι, επειδή μαζευόμαστε μια ωραία παρέα και επίσης είναι η θάλασσα είναι πιο ζεστή για να κάνει κάποιος μπάνιο. Είναι ένας υπέροχος προορισμός και θα χαρώ πάρα πολύ να με επισκεφτείς.
4: Παρότι πολλοί προτιμούν στις καλοκαιρινές διακοπές να περνούν τον χρόνο τους σε νησιά, εγώ προτιμώ να περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου στο χωριό μου, το Αμίντεο που βρίσκεται στη Φλόρινα. Το Αμίντεο το επισκέφτομαι 3 φορές το χρόνο, το καλοκαίρι, το χειμώνα και το Πάσχα. Παρ' όλα αυτά, η αγαπημένη μου περίοδος να το επισκέπτομαι είναι το καλοκαίρι. Επειδή όταν στην Αθήνα η θερμοκρασία φτάνει πολύ ψηλά, εκεί μπορείς να περνάς τη διάρκεια της ημέρας χωρίς να ζεσταίνεις. Στο Μίντεο οι άνθρωποι προτιμούν να φτιάχνουν πίτες και να τις γεμίζουν με διάφορα υλικά όπως μανιτάρια, τυρί και τα παραδοσιακά χόρτα.
5: Έχεις καμιά αγαπημένη δραστηριότητα να κάνεις εκεί?
4: Εκεί συχνά κάνω υπασία, επειδή πολλοί άνθρωποι προτιμούν να μεταφέρονται σε πολλά μέρη με τα άλογα τους.
5: Το χειμώνα έχεις πάει, γιατί έχω ακούσει ότι έχει πάρα πολύ κρύο.
4: Στο χωριό μου είναι αλήθεια ότι οι δρόμοι γεμίζουν χιόνι κάθε χειμώνα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και πολλά μέρη στα οποία μπορείς να ζεσταθείς.
0: Υπάρχει κάποιος προορισμός που θα ήθελες να επισκεφτείς, ο οποίος έχει θάλασσα?
4: Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι θα ήθελα να επισκεφτώ την Κεφαλονιά, επειδή έχω ακούσει ότι έχει πολύ ωραίες παραλίες.
0: Μυρτώ, εσένα, ποιος είναι ο αγαπημένος προορισμός?
5: Μπορώ να πω πως δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο αγαπημένο προορισμό, αλλά πέρσι το καλοκαίρι που πήγα και πέρασα μερικές μέρες στις πηγές του Αχαίροντα ήταν εξαιρετικά. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω μπάνιο σε κρύα νερά, οπότε ήταν μια παραπάνω απόλαυση αυτό. Έκανα κανό και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Επίσης προσπάθησα με την οικογένειά μου, περπατώντας μέσα στο ποτάμι, να φτάσουμε στις πηγές. Οπότε χρειάστηκε να μπούμε και ολόκληρη μέσα στο νερό, σε σημεία που δεν μπορούσαμε να φτάσουμε τον πάτο. Αλλά και πάλι ήταν υπέροχα. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε τις πηγές δυστυχώς, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναπάω και να ξαναπροσπαθήσω να φτάσω.
0: Εγώ κατάφερα να φτάσω στις πηγές, αλλά ήταν πάρα πολύ κρύο, οπότε δεν ξέρω κατά πώς θα ήθελες πραγματικά να φας. Όσο για τον αγαπημένο προορισμό, δεν είναι ο Αχαίροντας, γιατί παρόλο που μου αρέσουν τα κρύα νερά, προτιμώ το χωριό μου. Βρίσκεται στο Δασκαλιό, το συγκεκριμένο μέρος. Είναι πολύ μικρό. Όλοι όσοι μένουν εκεί πέρα γνωρίζουν ένας τον άλλον. Έχουμε κάποιες παραλίες, αλλά εγώ πηγαίνω μόνο σε μία, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι μου. Εσείς, παιδιά, προτιμάτε να πηγαίνετε διακοπές με τους φίλους σας ή με την οικογένειά σας?
2: Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικό το να πηγαίνεις με την οικογένειά σου ή με τους φίλους σου. Με την οικογένειά σου νιώθεις πιο οικία, περνάς ωραίες στιγμές, τις οποίες θα τις κρατήσεις για πάντα στη μνήμη σου. Βέβαια, με τους φίλους είναι αυτό το περισσότερο, ας πούμε, θέμα της διασκέδασης, που κάνεις περισσότερο αυτά που θες να κάνεις, τα πιο extreme πράγματα τέλος πάντων. Είτε με την οικογένεια πας, είτε με τους φίλους. Θεωρώ ότι οι αναμνήσεις ήταν πάρα πολύ ωραίες.
1: Προτιμάω να πηγαίνω διακοπές με τους φίλους μου, καθώς περνάμε πιο ωραία και διασκεδάζουμε. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι οι διακοπές με την οικογένειά μου με χαλάνε, καθώς περνάμε επίσης πολύ ωραία. Βλέπουμε πολλά αξιοθέατα και πάνω απ' όλα δημιουργούμε αξέχαστες αναμνήσεις.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω διακοπές με τους φίλους μου, γιατί είναι πιο διασκεδαστικό. Και επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες αναμνήσεις. Επειδή εγώ με την οικογένειά μου έχω πάει πάρα πολλές διακοπές, οπότε πιστεύω πως τώρα ήρθε η ώρα να δημιουργήσω και αναμνήσεις με τους φίλους μου και να πάω σε μέρη μαζί τους και να ταξιδέψουμε όλοι μαζί. Και όσο μεγαλώνω, πιστεύω πως θα κάνω διακοπές με τους φίλους μου πιο συχνά.
4: Εγώ πιστεύω ότι αν πηγαίνεις διακοπές με τους φίλους σου, μπορείς να κάνεις δραστηριότητες που ίσως οι γονείς σου να μην σε άφηναν να κάνεις ή που δεν θα τους φαίνονταν τόσο διασκεδαστικές. Παρ' όλα αυτά, πάντα και με τους γονείς είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία το να πηγαίνεις διακοπές, επειδή δημιουργείς αξέχαστες εμπειρίες.
3: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω διακοπές και με τους φίλους μου και με την οικογένειά μου, για τους λόγους που είπατε κι εσείς. Με τους φίλους μου είμαστε πιο αυθόρμητοι, μπορούμε να κάνουμε περισσότερη πλάκα και να διασκεδάσουμε, αλλά και με την οικογένειά μου πηγαίνουμε σε πάρα πολλά μέρη και περνάμε πάρα πολύ ωραία όλοι μαζί.
5: Θα συμφωνήσω πως είναι υπέροχες και οι διακοπές με την οικογένεια, αλλά ο αυθορμητισμός και η διασκέδαση στις διακοπές με φίλους δεν συγκρίνονται. Είναι επίσης μια καινούργια εμπειρία ή βασικά μια σπανιότερη σε σχέση με τις διακοπές με την οικογένεια, διότι και ως παιδιά μαζί με την οικογένειά μας πηγαίναμε διακοπές. Αλλά προτιμάω τις διακοπές με τους φίλους μου.
6: Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μίλησαμε για αγαπημένους προορισμούς που θέλουμε να πάμε στην Ελλάδα. Όμως υπάρχουν προφανώς και προορισμοί στο εξωτερικό. Εσείς θα θέλετε να κάνετε κάποιο ταξίδι σε κάποια χώρα του εξωτερικού?
5: Εγώ σκέφτομαι πως θα ήθελα να πάω στις χώρες της Σκανδιναβικής Χερσονήσου, στην Σουηδία και στην Νορβηγία, διότι μου τραβάνε πάρα πολύ το ενδιαφέρον όσο τις έχω ακούσει και στο διαδίκτυο και από άλλους φίλους μου.
0: Εγώ θα ήθελα να ταξιδέψω πιο πολύ στην Ασία. Το φαγητό εκεί πέρα μου αρέσει πάρα πολύ. Τα τοπία είναι πανέμορφα και έχω ακούσει πάρα πολύ ωραία πράγματα στο διαδίκτυο και από φίλους μου οι οποίοι έχουν επισκεφτεί τα μέρη.
4: Εγώ επιθυμώ να επισκεφτώ έναν πιο κοντινό προορισμό, συγκεκριμένα το Παρίσι, επειδή έχω ακούσει ότι εκεί υπάρχουν πολλά αξιοθέατα.
3: Εγώ πάντα ονειρευόμουν να επισκεφτώ την Ολλανδία, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά από φίλους μου και συγγενείς και νομίζω ότι θα είναι ένας πάρα πολύ ωραίος προορισμός.
1: Εμένα το ονειρεμένο μου ταξίδι είναι να πάω στην Ισπανία, καθώς έχω ακούσει ότι ο πολιτισμός τους είναι πολύ ενδιαφέρον, ενώ ταυτόχρονα είμαι πολύ επηρεασμένος λόγω διαφόρων ντοκιμαντέρ που έχω δει για την Ισπανία και ξέρω ότι είναι μια χώρα η οποία δεν θα με απογοητεύσει καθόλου.
6: Και εγώ θα ήθελα να επισκεφθώ την Ιταλία, γιατί παρόλο που είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα, δεν έχει τύχει εγώ να πάω. Κι ας έχουν πάει πολλοί συγγενείς μου. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για τις σπεσιαλιτές τους και θέλω να τις δοκιμάσω και εγώ. Συγκεκριμένα θέλω να δω και το Κολοσσέο στη Ρώμη, γιατί μου φαίνεται πολύ εντυπωσιακό το ότι παλιά εκεί μέσα γίνονταν και οι μονομαχίες. Θέλω να νιώσω αυτό το συνέστημα που θα είχα αν ήμουν από κοντά.
4: Και πριν η πρώτη ομάδα σας αποχαιρετήσει, και μιας και μας ακούνε και οι καθηγητές μας, θα κάνουμε τη δική μας πρόταση για τη φετινή εκδρομή μας. Και αφού σας ρώτησα, ας απαντήσω κιόλας. Εγώ θα επιθυμούσα να μας ακούνε και οι καθηγητές μας, θα κάνουμε τη δική μας πρόταση για τη φετινή εκδρομή μας. Και αφού σας ρώτησα, ας απαντήσω κιόλας. Εγώ θα επιθυμούσα να

0: Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Μύρνης, δεύτερο μέρος. Στα μικρόφωνα βρίσκονται ο Μάριος,
1: ο Κωνσταντίνος,
2: ο Γιώργος,
3: ο Αχιλλέας
4: και ο Δημήτρης. Συνεχίζοντας τα ταξίδια στην Ελλάδα, τώρα ας ταξιδέψουμε στην Ικαρία, από την οποία και κατάγομαι. Έναν τόπο που φαίνεται να ψηφά τους κανόνες του χρόνου, των ρυθμών και της καθημερινότητας. Θα μιλήσουμε για τα έθιμα, τη φιλοσοφία της ζωής και εκείνα τα μοναδικά χαρακτηριστικά που την κάνουν τόσο ξεχωριστή. Αρχικά, ας μιλήσουμε για τους ρυθμούς της Ικαρίας. Η Ικαρία είναι γνωστή για τον αργό και χαλαρό τρόπο ζωής των κατοίκων της. Η έννοια του ικαριώτικου χρόνου είναι σχεδόν μυθική. Τίποτα δεν βιάζεται, τίποτα δεν πιέζεται. Ένας ρυθμός που σέβεται τις ανάγκες του σώματος και της ψυχής, κάνοντας την καθημερινότητα μια γιορτή αυθεντικής ύπαρξης. Έπειτα, ας μιλήσουμε για τα ικαριώτικα πανηγύρια. Το νησί είναι φημισμένο για τα πανηγύρια του, που δεν είναι απλώς γιορτές, αλλά μια έκφραση πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής. Οποιαδήποτε στιγμή, όσες φορές στη διάρκεια του πανηγυριού ξεκινήσει το βιολί να παίζει τον ικαριώτικο ρυθμό, σαν μια μαγική άβρα να ξεσηκώνει όλους να αγκαλιαστούν και να χορέψουν και να συμμετέχουν στη μέθεξη. Μουσική, κρασί, χορός και γλέντι μέχρι το πρωί, με όλους τους ανθρώπους να συμμετέχουν, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικής θέσης. Αυτά τα πανηγύρια δεν είναι μόνο με τη διασκέδαση, αλλά μια θεμελιώδης πτυχή της ικαριώτικης κουλτούρας. Στη συνέχεια, αξίζει να πληροφορηθείτε για το έθιμο του Αφανού στο Καραβόσταμ. Του Πάσχα, στο Καραβόσταμο Ικαρίας, τηρείται το έθιμο του φλεγόμενου Αφανού. Μια παράδοση που ξεκίνησε πριν από έναν αιώνα, πιθανότητα από την ανάγκη καθαρισμού των χωραφιών. Οι νέοι του χωριού χωρίζονται στα δύο, η πανωτική και η κατωτινή, και ανταγωνίζονται για το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό φλεγόμενο σωρό από ξέρους θάμνους. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα μαζεύουν αστιβές από γύρω χωριά, τις φυλάνε και τις προστατεύουν από πιθανές δολοφθορές. Το Σάββατο της Ανάστασης και την Κυριακή του Πάσχα οι σώροι καίγονται μαζί με το ομοίωμα του Ιούδα, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα φωτιάς, το οποίο συνήθως συνοδεύεται με τους κρότους φεγγαλικών. Χαρακτηριστικό του νησιού είναι η μακροζωία των Ικαριωτών. Η Ικαρία είναι μια από τις ελάχιστες μπλε ζώνες στον κόσμο, περιοχές όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από το μέσο όρο. Ο συνδυασμός της φυσικής δραστηριότητας, της υγιεινής διατροφής με φρέσκα τοπικά προϊόντα, της κοινωνικότητας και της έλλειψης άγχους φαίνεται πως συνεισφέρει στη μακροζωία των κατοίκων. Συνοψίζοντας, αν υπάρχει κάτι που κρατάμε από την Ικαρία, είναι ότι η ζωή δεν είναι μια τελειωτή κούρσα. Είναι η τέχνη να ζεις κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, αργά και συνειδητά, χωρίς άγχος αλλά με ουσία. Ίσως τελικά το μυστικό της Ικαρίας δεν είναι μόνο η φύση της, αλλά ο τρόπος που οι άνθρωποι εκεί επιλέγουν να ζουν.
2: Και τώρα ας ταξιδέψουμε σε μία από τις πιο ιστορικές πόλεις της Ελλάδας, το Μεσολόγγι, την πρωτεύουσα του νομού Αιτωλοκαρανίας. Το Μεσολόγγι

0: Ρόγγι, έχει ταυτιστεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ελληνική πόλη με τον αγώνα του 1821. Εκεί έλαβε χώρα το 1826 η έξοδος του Μεσολογγίου, μία από τις ηρωικότερες στιγμές της Επανάστασης. Προς αναγνώριση της θυσίας που κάνανε όσοι συμμετείχαν στην έξοδο, δόθηκε στο Μεσολόγγι ο τίτλος της Ιεράς Πόλεως. Και οι Μεσολογγίτες τιμούν τις μνήμες των ηρώων τους με λαμπρές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα την Κυριακή των Βάιων. Μερικά αξιοθέατα που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε είναι ο κήπος των Ηρώων, όπου έχουν ταφεί οστά σπουδαίων αγωνιστών και φιλελλήνων, όπως του Μάρκου Μπότσαρη και του Λόρδου Βίρον, και η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία στεγάζεται στο Δημαρχείο και φιλοξενεί συλλογή έργων εμπνευσμένων από τον ελληνικό αγώνα για την ανεξαρτησία και αντικειμένων της εποχής. Ξεχωριστό τοπίο απαράμιλης ομορφιάς, με πλούσια ιχθυοπανίδα και πτηνοπανίδα, είναι η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, η οποία αποτελεί το κέντρο των πάντων για τους ντόπιους, χώρος εργασίας για τους ψαράδες και τους αλικάριους, καταφύγιο για τα μεταναστευτικά πτηνά, πεδίο ενδιαφέροντος για τους ορνηθοπαρατηρητές και φυσικά απόδραση γαλήνης για τις στρεσαρισμένες ψυχές. Επίσης, στην περιοχή γίνεται επεξεργασία λατιού και γι' αυτό το λόγο είναι φιδιάκριτες αλικές σε πολλά σημεία της περιοχής. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για την παραγωγή αλατιού, μπορεί να επισκεφτεί το Μουσείο Άλατος. Ακόμη ένα μέρος που αξίζει να επισκεφτείτε αν πάτε στο Μεσολόγγι και έχετε χρόνο είναι το φαράγγι της Κλεισούρας που βρίσκεται μόλις 10 λεπτά μακριά με το αυτοκίνητο. Σκαλισμένη στα βράχια του φαραγγιού βρίσκεται ο ιερός ναός της Αγίας Ελέουσας που είναι επισκέψιμος και τριγύρω φιλοξενείται μεγάλος πληθυσμός όρνεων. Αναφορικά με τις γεύσεις του Μεσολογγίου, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε τα φημισμένα αυγοτάραχα και τα πεντανόστιμα σχέλια στα κάρβουν. Το Μεσολόγγι λοιπόν συνδυάζει και ιστορικά αλλά και φυσικά αξιοθέατα, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη Δυτική Ελλάδα που πρέπει όλοι να επισκεφθούν.
1: Τώρα θα σας πάρω μαζί μου σε ένα φανταστικό ταξίδι στην καρδιά της Πελοποννήσου, στην ορεινή Αρκαδία. Ένα μέρος γεμάτο ιστορία, φύση, χωριά και εκπλήξεις. Η ορεινή Αρκαδία είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου. Δεν έχει παραλίες, αλλά έχει βουνά, έλατα, ποτάμια και πάρα πολύ ομορφιά. Είναι ορεινή περιοχή, δηλαδή τα περισσότερα χωριά είναι χτισμένα σε βουνά. Μερικά πολύ ψηλά. Τα πιο γνωστά βουνά είναι το Μέναλο και το Λύκαιο. Το ωραίο με την ορεινή Αρκαδία είναι ότι δεν έχει μόνο ένα μέρος να δεις. Είναι σαν ένα μεγάλο χωριό παζλ με πολλά μικρότερα χωριά κομμάτια που το καθένα έχει τη δική του ιστορία και χαρακτήρα. Πάμε να δούμε τα πιο γνωστά χωριά. Και βέβαια, γιατί πρέπει να τα επισκεφτείς. Η Δημητσάνα είναι από τα πιο διάσημα χωριά της Αρκαδίας. Είναι χτισμένη πάνω σε λόφο, με πέτρινα σπίτια και πολύ εντυπωσιακή θέα στο φαράγγι του ποταμού Λούσιου. Έχει μπαρουτόμυλους, δηλαδή παλιά εργοστάσια που έφτιαχναν πυρίτιδα για την επανάσταση του 1821. Η Στεμνίτσα είναι ένα γραφικό χωριό με πλούσια ιστορία. Κάποτε ήταν γεμάτη χρυσοχώους και αργυροχώους, ανθρώπους που έφτιαναν κοσμήματα. Μάλιστα, ακόμα και σήμερα έχει σχολή αργυροχρυσοχοΐας. Τα σπίτια είναι παραδοσιακά και έχει πολλές εκκλησίες και πετρόκτιστα σοκάκια για βόλτες. Η Καρίτενα είναι εντυπωσιακή γιατί έχει μεσαιωνικό κάστρο στην κορυφή ενός βράχου. Η Βιτίνα είναι πιο κοσμοπολίτικη, δηλαδή έχει τουρισμό, μαγαζιά και ωραίες καφετέρειες, αλλά πάντα με το στυλ της ορεινής Αρκαδίας. Πέτρα, έλατα, δροσιά και φυσικά το τέλειο μονοπάτι που λέγεται δρόμος της αγάπης. Η ορεινή Αρκαδία δεν είναι μόνο χωριά και ιστορία, είναι κυρίως φύση. Αν δεν πας στο φαράγγι του Λούσιου, είναι σαν να μην πήγες καθόλου στην Αρκαδία. Ο ποταμός Λούσιος περνάει μέσα από βράχια, πλατάνια και παλιά μοναστήρια που μοιάζουν να κρέμονται από βουνά, όπως το Φιλοσόφου και το Προδρόμου. Η Αρκαδία έχει φοβερή ιστορία. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι την Επανάσταση του 1821. Αυτός ο τόπος έχει δει πολλά. Ξέρετε ποιος ήταν ο Πάνας? Ήταν θεός της φύσης και των κοπαδιών. Μισός άνθρωπος, μισός τράγος. Και λατρευόταν εδώ στην Αρκαδία. Έπαιζε τον αυλό και έτρεχε στα βουνά με τις νύμφες. Στην αρχαιότητα η Αρκαδία θεωρούταν μια αγνή αγροτική γη, σχεδόν σαν παράδεισος. Γι' αυτό και σήμερα, σε πολλές γλώσσες, η λέξη Αρκαδία σημαίνει ήρεμο μέρος. Αργότερα, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, η Αρκαδία έγινε κέντρο της Επανάστασης. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο μεγάλος αγωνιστής, είχε καταγωγή από το χωριό Λιμποβίση κοντά στη Δημητσάνα. Αν πας εκεί, μπορείς να δεις το αναστηλωμένο σπίτι του. Εδώ στην ορεινή Αρκαδία δεν θα φας fast food. Εδώ τρως μαγειρευτό, σπιτικό και νόστιμο φαγητό. Μπορείς να φας χορτόπιτες και τυρόπιτες σε χειροποίητο φύλλο. Αγριογούρουνο με πατάτες στο φούρνο. Και για τους μεγάλους έχει και κρασιά και τσίπουρα από ντόπια σταφύλια. Η ορεινή Αρκαδία είναι περίπου 2,5 ώρες από την Αθήνα με αυτοκίνητο. Ο δρόμος είναι καλός και περνάει από ωραία τοπία. Φτάνει εύκολα. Πάμε να δούμε τον επόμενο προορισμό που ελπίζω να σας αρέσει.
2: Αν ψάχνετε για έναν τόπο που συνδυάζει αυθεντικότητα, απλότητα και απαράμιλη φυσική ομορφιά, τότε τα Κουφονίσια είναι ο προορισμός σας. Πρόκειται για δύο μικρά νησιά στις μικρές Κυκλάδες, το Πάνω και το Κάτω Κουφονίσι, που ξεχωρίζουν για την ηρεμία, τα γαλαζοπράσινα νερά και τη χαλαρή νησιώτικη ατμόσφαιρα. Το Πάνω Κουφονίσι, το μοναδικό κατοικημένο νησί από τα δύο, είναι ένας μικρός παράδεισος. Η πρώτη εντύπωση που αφήνει είναι η απλότητα. Μικρά σοκάκια, λευκά σπίτια και μια παραλία μόλις λίγα μέτρα από το λιμάνι. Οι αποστάσεις είναι τόσο μικρές που δεν χρειάζονται τα αυτοκίνητα, καθώς οι περισσότεροι μετακινούνται με τα πόδια ή με καραβάκι. Το φυσικό τοπίο είναι πραγματικά μαγικό. Οι παραλίες είναι πολλές και ξεχωριστές. Ο Φίνικας, η Ιταλίδα, το Πορί, ο Φανός, το Γάλα με το περίεργο του όνομα και φυσικά η εντυπωσιακή πισίνα, που κυριολεκτικά μοιάζει με φυσική πισίνα στο Αιγαίο. Το Κάτω Κουφονίσι από την άλλη είναι σχεδόν ακατοίκητο, εκτός από λίγες ταβέρνες και μερικά εξοχικά. Προσφέρει μια μοναδική εμπειρία απομόνωσης, χαλάρωσης και φυσικής αρμονίας. Το επισκέπτεται κανείς με καΐκι, για μπάνιο ή εξερεύνηση. Τα Κουφονίσια έχουν ιστορία που χάνεται στα βάθη του χρόνου. Από τα αρχαία χρόνια ήταν περάσματα για ναυτικούς και ψαράδες. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ήταν καταφύγιο πειρατών. Τα τελευταία χρόνια, αν και αναπτύχθηκαν τουριστικά, διατηρούν ακόμα ένα χαμηλό προφίλ, κάτι που τα κάνει ξεχωριστά. Όσο για το φαγητό, θα ενθουσιαστείτε. Η τοπική κουζίνα είναι απλή αλλά πεντανόστιμη. Φρέσκα ψάρια, χταπόδι, στα κάρβουνα, λιαστά ντοματάκια και φυσικά η περίφημη αστακό μακαρονάδα. Οι κάτοικοι των Κουφονισίων μπορεί να είναι λίγοι, αλλά δεν τους λείπει ζεστασιά. Ζουν με ρυθμούς που φαίνεται σαν να έχουν ξεχάσει το χρόνο. Η καθημερινότητά τους κινείται γύρω από τη θάλασσα, το ψάρεμα, την παρέα και την απλότητα. Οι τοπικές γιορτές, όπως η γιορτή της Παναγίας τον Αύγουστο, συνοδεύονται πάντοτε από φαγητό, μουσική και χορό. Τα Κουφονίσια είναι ένας τόπος που δεν σε εντυπωσιάζει με ιστορικά φανταχτερά αξιοθέατα, αλλά σε κερδίζει με την αυθεντικότητα και την ηρεμία του. Αν βρεθείτε εκεί, δύσκολα θα θέλετε να φύγετε και ακόμα πιο δύσκολα θα ξεχάσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία.
3: Ας συνεχίσουμε τώρα την περιήγησή μας στο νοτιότερο άκρο της χώρας μας, στην πανέμορφη Κρήτη. Θα κάνουμε στάση σε τρεις προορισμούς. Ρέθυμνο, Πρέβελη, Γάβδος. Το Ρέθυμνο είναι ένα μέρος με πολύ μεγάλη ιστορία. Η πόλη στην αρχαιότητα ονομαζόταν Ρίθυμνα και οι πρώτοι κάτοικοι της ήταν Μινωίτες. Στα Βυζαντινά χρόνια έζησαν στην πόλη αρχοντικές οικογένειες που μετήχησαν από το Βυζάντιο, ενώ στα χρόνια της ανεκτοκρατίας γνώρισε μεγάλη περίοδο ακμής. Αν περπατήσουμε στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, θα δούμε το στίγμα των Ενετών, καθώς είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες ενετικές συνοικίες της Κρήτης, με υπέροχα κτίρια και μαρμάρινες κρίνες. Τα κτίρια χρονολογούνται από το 16ο αιώνα και είναι εξαιρετικά δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Αξίζει επίσης να περιπλανηθούμε στο βενετσιάνικο φρούριο της Φορτέτζα και να θαυμάσουμε τη θέα προς το κρητικό πέλαγος από ψηλά. Αλλά μην παραλείψουμε να απολαύσουμε μία βόλτα στο γραφικό ενετικό λιμάνι, που θα μας αποζημιώσει για τον κόπο που κάναμε να φτάσουμε ως εκεί. Στο Ρέθυμνο θα δούμε επίσης μνημεία που θυμίζουν το πέρασμα των Οθωμανών, αφού σώζονται αρκετά ατεμένοι. Μερικά από αυτά υπήρξαν καθολικοί ναοί που μετατράπηκαν από τους Οθωμανούς σε τζαμιά και άλλα κατασκευάστηκαν από την αρχή. Από ένα χώρο γεμάτο ιστορία θα μεταφερθούμε τώρα σε ένα μέρος απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, από την πόλη του Ρεθύμνου στην περιοχή Πρέβελη. Από το Κρητικό στο Λιβικό Πέλαγος. Το μάτι μας γεμίζει πράσινο και γαλανό, αφού τον ποταμό που εκβάλλει στην ομώνυμη παραλία το συνοδεύουν σε όλη τη διαδρομή του εξωτικοί φοίνικες. Το φοινικό δάσος εκτείνεται σε μήκος 1 με 2 χιλιόμετρων μέσα σε φαράγγι. Οι επισκέπτες δροσίζονται στα κρύα νερά του ποταμού, περπατάνε στο δάσος και απολαμβάνουν το μπάνιο τους στη μαγευτική παραλία. Ολόκληρη η περιοχή προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000. Το ταξίδι μας θα σταματήσει στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, που συνάμα είναι και το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Νησί Γάβδος. Το όνομα μας παραπέμπει σε τόπο εξορίας, καθώς στη δεκαετία του 1930 πολλοί άνθρωποι κομμουνιστικών πεπιθήσεων εξορίστηκαν εκεί. Πόσοι όμως γνωρίζουν ότι στα Βυζαντινά χρόνια ζούσαν στο νησί 8.000 ψυχές, με τρεις επισκόπους και έναν αρχιεπίσκοπο? Η Γάβδος κατοικήθηκε ήδη από την νεολιθική εποχή. Έχει ταυτιστεί επίσης με την Ογυγία, το νησί που η Καλυψό κρατούσε αιχμάλωτο τον Οδυσσέα. Τη συναντάμε ακόμη και στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος Παύλος πλέοντας από την Κρήτη προς τη Ρώμη, έπεσε σε καταιγίδα και καθώς βγήκε εκτός πορείας, πέρασε από την υπήνεμη πλευρά του νησιού. Σήμερα, στο νησί μένουν μόνιμα γύρω στους 50 κατοίκους. Το καλοκαίρι, πλήθος επισκεπτών κατακλείζει το νησί για τις παρθένες παραλίες του που συνδυάζουν τη Χρυσή Άμμο, το άγριο εξωτικό τοπίο, τα γαλαζοπράσινα νερά του Λευκού Πελάγους. Κέντρα και φυσική ομορφιά σε προκαλούν για πεζοπορία, ενώ το νησί είναι ένα από τα λιγοστά μέρη στην Ελλάδα που επιτρέπεται η ελεύθερη κατασκήνωση.

0: Ένα από τα μέρη που ακούσατε πριν από το τραγούδι ήταν η Ικαρία. Μας μίλησε για αυτήν ο Δημήτρης, ο οποίος είναι από εκεί. Είναι όντως τόσο χαλαρά τα πράγματα εκεί?
1: Πηγαίνω εκεί πέρα κάθε καλοκαίρι, επειδή κατάγεται από εκεί ο πατέρας μου. Η ρυθμή είναι όντως πολύ χαλαρή εκεί πέρα. Για παράδειγμα, ο θείος μου το καλοκαίρι κατεβαίνει για μπάνιο σε 8 η ώρα το βράδυ. Αυτό το βλέπουμε και σε καφετέριες, γιατί οι καφέδες αργούν, τα φαγητά. Είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα εκεί.
0: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όλος και περισσότερος κόσμος πάει διακοπές στην Ικαρία. Αυτό είναι καλό ή κακό για την περιοχή?
1: Για την οικονομία της περιοχής και για τα μαγαζιά του νησιού είναι πολύ καλό. Αλλά για μένα που θέλω την ισχύα μου εκεί πέρα δεν είναι τόσο καλό.
0: Οι υπόλοιποι, έχετε κάποιον αγαπημένο προορισμό στην Ελλάδα?
2: Ναι, ένας αγαπημένος προορισμός που πήγα πρόπερσι το καλοκαίρι ήταν η Ζάκυνθος, η οποία έχει πολύ ωραίες παραλίες. Και αν πάτε εκεί, σας προτείνω να επισκεφτείτε το ναυάγιο του νησιού, που μπορείτε να πάτε με ένα καραβάκι, και τις γαλάζιες σπηλιές.
3: Εμένα ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς στην Ελλάδα είναι η Κάρπαθος, είναι ένα νησί στα Δωδεκάνησα. Είχα πάει εκεί όταν ήμουν μικρός, όχι πάρα πολύ, όταν ήμουν 7-8 χρονών, και η εμπειρία εκεί ήταν πάρα πολύ ωραία. Συνδύαζε πολύ καθαρές θάλασσες χωρίς πολύ αέρα και κύμα, ένα μεγάλο λιμάνι, αεροδρόμιο, και η μεταφορά ήταν γενικά εύκολη, είχε και ωραία χωριά σε βουνά. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Οι θάλασσες ήταν όλες πεντακάθαρες. Υπήρχαν επιλογές και παραλίων με άμμο και με βότσαλα.
4: Εγώ τα δύο τελευταία καλοκαίρια έχω πάει στη Μάνη. Είχα μείνει σε ένα σπίτι κάποιων φίλων και απόλαυσα έτσι τις παραλίες. Έμενα στη νότια πλευρά, κοντά στην Αερόπολη. Επισκεφθήκαμε με την οικογένειά μου το σπήλαιο του Δειρού. Στο σπήλαιο αυτό μπορείς να περπατήσεις ανάμεσα στους σταλακτήτες και τους σταλαγμίτες, και υπάρχει μια διαδρομή με βάρκα μέσα σε νερό. Έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία και είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι τόσο όμορφο το χωριό της Αερόπολης όσο λένε?
4: Ναι, είναι ένα πολύ γραφικό χωριό με παλιά πετρόκταστα σπίτια. Έχει μια μεγάλη πλατεία που είναι γεμάτη με κόσμο κάθε καλοκαίρι, και υπάρχουν πολύ ωραία εστιατόρια και δροσερά παγωτατζίδικα.
0: Αφού είναι παγωτό, δροσερό θα είναι. Να σας πω και εγώ το αγαπημένο μου προορισμό που πήγα πέρσι. Πήγα στην Τίνο, η οποία τα τελευταία χρόνια πλημμυρίζει από κόσμο, αλλά υπάρχουν ακόμα παραλίες που είναι μοναχικές. Επίσης υπάρχει και η Παναγία της Τίνου, που κάθε καλοκαίρι γίνεται γιορτή προς τιμήν της. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, αξέχαστη βέβαια και μοναδική, που θα της έστεινα σε όποιον ήθελε να κάνει μια εκδρομή κάπου στην Ελλάδα.
4: Η προηγούμενη ομάδα συζήτησε τι προτιμάνε ανάμεσα σε διακοπές με φίλους ή με οικογένεια. Εγώ θα σας βάλω άλλο δίλημα. Τι προτιμάτε, διακοπές σε βουνό ή σε θάλασσα?
3: Για μένα αυτή η ερώτηση δεν είναι δίλημα. Πιστεύω πως οι διακοπές σε νησί είναι πιο ωραίες. Αυτό το λέω καθώς τα βουνά υπάρχουν και στο νησί, οπότε γενικά περιλαμβάνουν όλο το πακέτο. Αν τα συγκρίνουμε, προσφέρει περισσότερες δυνατότητες σε ένα νησί. Φυσικά υπάρχουν και οι δυσκολίες. Τα νησιά είναι λίγο απομακρυνσμένα από αστικά κέντρα. Μπορεί κάποιο βουνό να είναι κοντά, με η Πάρνηθα είναι κοντά στην Αθήνα ή το Πήλιο στο Βόλο, παραδείγματα τώρα. Ενώ σε ένα νησί εξαρτάται και από το δρομολόγιο του πλοίου ή το αεροπλάνο, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Εγώ προτιμώ το καλοκαίρι, προτιμώ στο νησί, επειδή θέλουμε λίγο το μπάνιο μας, να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε. Γενικότερα να αποφύγουμε τον πολύ βουό θόρυβο της πόλης, και νομίζω πως θα ήταν πιο, πιο ιδανικό να πηγαίναμε σε νησί το καλοκαίρι, ενώ αντίστοιχα το χειμώνα θα προτιμούσα κάποια πιο ορεινή περιοχή.
1: Εγώ θα συμφωνήσω, το καλοκαίρι θα ήταν ιδανικός προορισμός ένα νησί, για να μπορούμε να πηγαίνουμε κάθε μέρα στη θάλασσα, να κάνουμε μπάνιο με φίλους, γονείς, ενώ το χειμώνα ένα βουνό θα ήταν ωραίο, γιατί υπάρχουν πολλές δραστηριότητες να κάνει κανείς εκεί.
2: Σε οποιαδήποτε εποχή θα προτιμούσα το βουνό, καθώς είναι πολύ ήσυχο και μπορείς να το εξερευνήσεις με την οικογένειά σου και να περιηγηθείς στα δάση του. Και επίσης προτιμώ και τις χειμερινές δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις στο βουνό παρά τα μπάνια.
4: Εγώ προτιμώ να κάνω μπάνια σε παραθυλάσσιες περιοχές, όχι απαραίτητα σε νησί, αλλά και στην Ελλάδα. Επειδή μου αρέσει πολύ η θάλασσα, από μικρός έκανα πολλά μπάνια κάθε καλοκαίρι. Έχω κάνει διακοπές 6 χρόνια στην Άξο, σε πολύ ωραίες παραλίες. Και συνεχίζω κάθε καλοκαίρι να βρίσκομαι στη θάλασσα για 2 περίπου εβδομάδες. Στη θάλασσα κάνω και άλλες δραστηριότητες, όπως ποδήλατο θαλάσσης, κανό. Με την οικογένειά μου αγοράσαμε ένα SUP, οπότε πάμε στη θάλασσα, πάμε μικρές βόλτες.
0: Και πριν κλείσουμε, ας πούμε, και μια χώρα από το εξωτερικό που μας αρέσει και θα θέλαμε να πάμε. Ξεκινάω εγώ και θα ήθελα ιδιαίτερα να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επειδή γνωρίζουμε και καλά τη γλώσσα, αν κάνουμε και ιδιαίτερα και φροντιστήριο και το μαθαίνουμε και στο σχολείο, είναι και διαφορετικός ο πολιτισμός από την Ελλάδα, ιδιαίτερα πολύ, και μπορούμε να μάθουμε και καινούργια έθιμα.
2: Εγώ θα ήθελα να πάω στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Μόναχο, καθώς έχει μεγαλώσει τη μητέρα μου εκεί, και θα ήθελα να μου δείξει πού συνήθισε να περνάει τον ελεύθερο χρόνο της και να παίζει με τους φίλους της, και θα ήθελα να μάθω και τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής.
1: Και εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, θέλω να πάω πολύ στη Γερμανία για να εξασκήσω τα γερμανικά μου. Επίσης, έχω ακούσει ότι αυτή η χώρα είναι πολύ ωραία και έχει πολύ πράσινο και μεγάλα πάρκα.
4: Προσωπικά θα ήθελα να πάμε στην Ισπανία και ιδιαίτερα στην Βαρκελόνη, γιατί έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Θεωρείται μία από τις πιο όμορφες περιοχές σε όλη την Ευρώπη και θα γνωρίσω για τον πολιτισμό και τα ήθη και τα έθιμα των Ισπανών.
3: Εγώ θα ήθελα να πάω στο Μαϊάμι στην Αμερική. Φυσικά είναι ένα μεγάλο σχέδιο το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί πιο μετά μάλλον στη ζωή μου. Είναι και μεγάλο ταξίδι γενικά. Προτιμάω αυτή την περιοχή καθώς έχω ακούσει πως έχει πανέμορφα τοπία, πολλές παραλίες, τους γνωστούς φοίνικες και φυσικά παίζει ο αγαπημένος μου παίκτης του ποδοσφαίρου στην ομάδα εκεί και έχει και πίστα Φόρμουλα 1, την οποία θέλω να επισκεφθώ πολύ. Με τη σειρά μας σας αποχαιρετούμε κι εμείς. Ήμουν ο Αχιλλέας.
2: Ο Γιώργος.
4: Ο Κωνσταντίνος.
0: Ο Μάριος.
1: Και ο Δημήτρης.
5: Το σημερινό ταξίδι της Ευαγγελικής Σχολής σε όλη την Ελλάδα έφτασε στον προορισμό του. Μέσα από την εκπομπή Τετράδιο του Αθήνα 984, σας ταξιδέψαμε με μια βαλίτσα στο χέρι, ξεκινώντας από την περιοχή του Εύρου, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα.
6: Ταξιδέψαμε πιο δυτικά και συγκεκριμένα στα Γιάννενα. Επισκεφτήκαμε το Μουσείο του Βρέλη και περάσαμε και στο Νησάκι απέναντι.
7: Φτάσαμε ακόμα πιο δυτικά στην Κέρκυρα. Επισκεφθήκαμε το Αχίλιον.
8: Κατεβήκαμε σε έναν πιο χειμερινό αλλά και καλοκαιρινό προορισμό, το Πήλιο.
9: Με το πλοίο της γραμμής φτάσαμε στο τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, τη Λέσβο. Είδαμε τα πολυθωμένο δάσος και πανέμορφα μέρη της περιοχής.
1: Ανακαλύψαμε την Ικαρία και γιατί ζουν οι άνθρωποι περισσότερο εκεί.
2: Συνεχίσαμε ιστορικά στην Ιερή Πόλη του Μεσολογίου.
0: Πήγαμε ακόμα στην Ορεινή Αρκαδία και συγκεκριμένα στη Δημητσάνα, στη Στεμνίτσα και στην Καρίτενα.
3: Κάναμε μια στάση για βουτιά στα Κουφονίσια.
4: Και το ταξίδι μας έφτασε στο τέλος, στο Ρέθυμνο.
5: Φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και ήσασταν μαζί μας σε αυτή την περιπέτεια. Και μην ξεχνάτε να ακούτε πάντα μενού εφηβικό.
10: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Ημέρα μεγάλης φυγής και σήμερα για τους αντιούχους του Ιουλίου που αναχωρούν για τα νησιά αλλά και οδικά προς άλλους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρονικού και της Κυκλάδες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, όπως κατά διαστήματα και στην Αθηνών Λαμίας. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα οδικά δίκτυα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Λένε. Πριν από αυτό, να πούμε μια ειδήση τη τελευταία στιγμή. Ναι. Μια φωτιά που έχει εκδηλωθεί στην Διάστιο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, στο χωριό Επισκοπή, σε χορτολιβαντική έκταση. Αλλά επειδή είναι κοντά στα σπίτια, κοντά στο χωριό, ενεργοποιήθηκε το 112 πριν 10 λεπτά, που καλεί τους κατοίκους από το χωριό Επισκοπή να κινηθούν προς το χωριό Βρύση. Είναι μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η φωτιά. Στο σημείο έχουν σπεύσει ήδη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Το πούμε, λένε ότι πράγματι από χθες έχει ξεκινήσει το πρώτο μαζικό κύμα εξόδου των αντιούχων του Ιουλίου. Χθες ήταν πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα, Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας. Και σήμερα από νωρίς το πρωί. Νωρίτερα το πρωί, μάλιστα, εκεί από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουνδούρου είχαμε και μποτιλιάρισμα. Αυτή την ώρα συναντάμε αυξημένη κίνηση χωρίς, θα λέγαμε, ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Αθηνών Κορίνθου, πριν από τα Μέγαρα και μέχρι οι ανατμήματα μέχρι την Κινέτα, έχουμε αυξημένη κίνηση και πιο χαμηλές ταχύτητες. Η διέλευση από τους σταθμούς των 2-2 και στις Αφίδνες και στην Λευσίνα γίνεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Υπολογίζεται, λένε, ότι χθες από τις 6 το πρωί μέχρι σήμερα τις 6 το πρωί έφυγαν από τα δύο εθνικά οδικά δίκτυα από την Αττική πάνω από 110.000 αυτοκίνητα. Αναμένουμε τα επίσημα στοιχεία της τροχέας. Αναμένεται επίσης η τροχέα να αυξηθεί όσο περνάει η ώρα σήμερα και που θα κλείσουν και τα καταστήματα σήμερα Σάββατο, θα συνεχιστεί αυτή το κύμα εξόδου. Βοηθάει πάρα πολύ, βέβαια, ο καιρός και συνδυάζεται αυτή η κίνηση, να πούμε, Ελένη, και με τους εκδρομείς του τριημέρου. Γι' αυτό βλέπουμε πολλή κίνηση. Επίσης, στους σταθμούς των ΕΚΤΕΛ στον Κηφισό οι πληρότητες αγγίζουν το 100% και εκεί έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Από την τροχιά δεν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα έκτακτα μέτρα. Ωστόσο, υπάρχει αυξημένη παρουσία για την διευκόλυνση των εκδρομέων. Λέμε τα συνηθισμένα, αλλά πρέπει να τα λέμε, να τηρούμε πάντα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Αναλαμβάνουμε και μέτρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Επίσης, μας λένε από την τροχέα να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και αυτό το γεγονός για όσους κινούνται με τα οχήματά τους και για το όσον αφορά την κατάσταση των οχημάτων τους, αλλά και για τους ιδίους, να μην υπάρχει πρόβλημα δηλαδή με τις υψηλές θερμοκρασίες. Και φυσικά να μην οδηγούμε στις λωρίδες ακτά της ανάγκης, όχι υπό την επίρρεια αλκοόλ, και πάντα να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και τα όρια ταχύτητας και ζώνες ασφαλείας και κράνη για τους δικυκλιστές. Αυτό που λέμε, Ελένη, είναι ότι όλοι να πάνε στον προορισμό τους με ασφάλεια, να περάσουν καλά και να επιστρέψουν πάλι με ασφάλεια στις βάσεις τους.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πέρο, και να πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο για την κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Νεκτάρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Έντονη από το πρωί είναι η κίνηση και στα τρία λιμάνια, Αττικής, Ραφίνα, Λαύριο και Πειραιά, με φυσικά μεγαλύτερο πρόβλημα να υπάρχει στον Πειραιά, που κυριολεκτικά είναι στο κόκκινο. Χιλιάδες άτομα έχουν φύγει από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Η κίνηση φαινόταν από χθες, όταν από τον Πειραιά αναχώρησαν πάνω από 40.000 άτομα για τα νησιά του Αιγαίου και του Σαρονικού, ενώ σήμερα έχουν προγραμματιστεί από το λιμάνι του Πειραιά 48 δρομολόγια, την πλειοψηφία εκ των οποίων είναι προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, όπου αναμένεται να φύγουν περίπου 22.000 άτομα, σύμφωνα με τις προκρατήσεις, ή θα υπάρχουν και τα εισιτήρια τελευταία στιγμή, ενώ προς τα νησιά του Αιγαίου θα φύγουν άλλα 19.000 άτομα, σύμφωνα πάντα, όπως είπα, με τις προκρατήσεις. Αντίστοιχα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί για σήμερα άλλα 35 δρομολόγια, προκειμένου να εξυπηρεθεί αυξημένη κίνηση. Δεν προβλέπεται να υπάρχουν έκτακτες δρομολογήσεις. Οι πληρότητες με τις οποίες αναχωρούν τα σκάφη ξεπερνούν το 90-95% και κάποιους προορισμούς φτάνουν και στο απόλυτο 100%, ενώ συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι από πλευράς λιμενικού σε όλα τα πλοία όχι μόνο τη ακτοπλοεία, αλλά και τα ημερόπλια, αυτά που κάνουν μόνο ημέρε κρουαζιέρε, και στι λιμενικέ υποδομέ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν όλα είναι καλά. Mm-hmm. Όπου υπάρχει το παραμικρό, πέφτει πρόστιμο και μάλιστα είναι mm-hmm. δυνατό το τσεκούρι mm-hmm. που πέφτει. Mm-hmm. Δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμή κάποια μεγάλη παράβαση. Παρ' όλα αυτά, το λιμενικό είναι στην επιφυλακή, προκειμένου να ελέγξει όλα τα πλοία για mm-hmm. να φύγουν όλοι και να γυρίσουν με ασφάλεια. Mm-hmm. Για να κλείσω λέγοντα ότι λόγω τη αυξημένη κίνηση, το Υπουργείο προειδοποιεί όσους πρόκειται να ταξιδεύσουν να είναι στους προβλήτες τουλάχιστον 30 έως και 60 λεπτά νωρίτερα, προκειμένου mm-hmm. να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα καθυστέρησης.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, σε ευχαριστούμε, Νεκτάρη Ανδριόπουλε. Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός από αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που ακούσαμε από τον Δημήτρη Πέρο, ότι εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι στο χωριό Επισκοπή του Δήμου Κίμης Λιβερίου στην Εύβοια, έχουμε άλλη μία πυρκαγιά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη χαμηλή βλάση στην κοινότητα Πλοκαμινιά, Κισάμου, στα Χανιά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ένταση που φτάνουν και τα 7 αμποφόρια. Σήμερα είχαμε προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά σε όλη την Κρήτη. Προς το παρόν, λοιπόν, εκεί στην Πλοκαμινιά, Κισάμου, δεν κινδυνεύουν κατοικίες, ωστόσο εκδόθηκε 112 για τους κατοίκους ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και από αέρος 2 ελικόπτερα. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι και αύριο υψηλός σε μέρος της Κρήτης, στην Αττική, η Βιωτία, Εύβοια και στα δυτικά της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Μετά τις 13 σύλληψεις για εμπρισμό από αμέλη των προηγούμενων ημερών, σήμερα είχαμε τη σύλληψη 3 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας. Τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε 3 συλλήψεις. Ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, ο δεύτερος είναι πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος είναι ο αδελφός του. Τώρα, αφορμή για αυτή την έρευνα, η οποία διήρκησε 2 χρόνια, στάθηκε η διερεύνηση μιας σειράς πυρκαγιών που είχαν εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων. Σήμερα, με πληροφορίες, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν έδειξαν ότι οι εμπριστικές ενέργειες γίνονταν κυρίως λόγω εκβιασμών πίσω από τους οποίους κρύβονταν οι 3 άνδρες. Όλα αυτά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρώτων πυλών βρίσκεται και ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο και μέχρι την Τρίτη αναμένεται να φτάσει τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η υποχώρηση της ζέστης αναμένεται από την Πέμπτη. Όσοι δεν έχουν φύγει για διακοπές έχουν πλημμυρίσει στις παραλίες της Αττικής. Εκείνο ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ακριβώς όπως ακούσαμε τους αδέλφους, πολλοί φεύγουν εκτός Αθήνας. Εμείς είμαστε εδώ στην παραλία του Οροπού και να πούμε ότι ο κόσμος έχει γεμίσει την παραλία από νωρίς το πρωί. Από τις 10 ώρα που βρισκόμαστε εδώ, αρκετός κόσμος έρχεται. Δηλαδή, σκέψου, λένε, είναι μια παραλία, μεγάλη ελεύθερη παραλία, έχει γεμίσει από το πρωί. Και τα μαγαζιά που έχουν οργανωμένες ξαπλώσεις έχουν γεμίσει και αυτά. Να πούμε εδώ, Ελένη, εκτός από τον Οροπό, αυξημένη κίνηση και στους δρόμους προς το Σαρονικό. Ειδικά σε Ανάβη, Σαρονίδα, Αλαγωνίες και Βάρκισσα, καταγράφεται μεγάλη κίνηση από εκεί από νωρίς το πρωί. Άρα, Ελένη, όσοι δεν έχουν καταφέρει να πάνε ακόμα διακοπές, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις παραλίες της
1: Αττικής. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη Λεγάκη. Προς αναζήτηση δροσιάς είναι και οι τουρίστες που έχουν κατακλείσει το ιστορικό κέντρο της Αθήνας με την Ακρόπολη, το Θησίο, το Μοναστηράκι, να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών της πρωτεύουσας. Ο Σπύρος Χαλικιάς βρίσκεται εκεί, θα μας μεταφέρει και εκείνο την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, στο πολύ ζεστό μεσημέρι, όντως, Ελένη, εδώ στο κέντρο. Παρά το γεγονός ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει και αυξάνεται και η κίνηση. Από το πρωί, λοιπόν, σήμερα στις 9 που άνοιξαν οι αρχαιολογικοί χώροι εδώ στο αρχαιολογικό τρίγωνο, Ακρόπολη, ο χώρος της Ακρόπολης και ο χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ακρόπολης, σχηματίστηκαν ουρές και μέχρι τώρα έχει ουρές, μικρότερες βέβαια. Αρχή όμως 9 με 11 το πρωί ήταν ουρές που έφτανε και τα 100 μέτρα, τουλάχιστον στις πρώτες εισόδους, πρώτα εκδοτήρια που είναι στην Ηρώδου Αττικού και αργότερα και στην κεντρική είσοδο της Ακρόπολης επάνω, που και εκεί είχε κόσμο που όχι μόνο περίμενε για να βγάλει τα εισιτήρια. Ηλεκτρονικά είναι πάντα, βέβαια, και αυτό είναι και πολύ ευκολία και δεν υπάρχει καθυστέρηση παρά μόνο μέχρι να περάσει και να φύγει όλη η ουρά. Πολλοί κόσμος και γύρω στην Ακρόπολη, να σου πω, ακόμα και στην Πνίκα με ομπρέλες ανεβαίνανε παρά τη ζέστη. Στην υπόλοιπη περιοχή, τριγύρω, απεφεύγανε μακριά, ήταν πολύ μακριά από τον ήλιο και σε σημεία που έκαιγε το τσιμέντο. Ήταν όλοι πάρα πολύ με ομπρέλη και κυρίως οι Ασιάτες, και όχι μόνο, είχαν ομπρέλες όλων των χρωμάτων, πολλά λευκά ρούχα, αλλά είχαμε και πολλούς τουρίστες όμως, οι οποίοι ήταν με τα μαγιό τους και ήταν κόκκινοι, όπως καταλαβαίνεις. Εδώ να πω ότι υπάρχει και αστυνομία του Δήμου και δημοτική αστυνομία και περιπολίες της αστυνομίας, αλλά και οχήματα ασθενοφόρα στην Ακρόπολη για ό,τι έχει συμβεί. Μέχρι τώρα εγώ ρώτησα τους διασώστες, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο όμως, αν υπάρξει ζήτημα αύξησης θερμοκρασίας, θα πράξουν και ανάλογα στο μουσείο. Ναι. Και να κλείσω με αυτό, Ελένη, πέρα από την κίνηση την τουριστική στους αρχαιολογικούς χώρους, έχουμε κίνηση τουριστική και όχι μόνο, και από τους συμπολίτες μας στην Ερμού, όπου είναι πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος. Τα μαγαζιά είναι και σήμερα ανοιχτά, αλλά και αύριο τελευταία Κυριακή λόγω των εκτόσεων.
1: Πρώτη Κυριακή των εκτόσεων, ναι.
5: Ακριβώς, ναι. Είναι κόσμος παντού, όχι μόνο στους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και στο εμπορικό τρίγωνο, που συνεχίζεται και έχει και εδώ αυξητική πορεία η αγοραστική τάση.
1: Πολύ ωραία. Ναι, σε ευχαριστούμε, Σπύρο Χαλκιά. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρένα Δούρου μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος με 7 υπέρ και ένα λευκό. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Εξελέγει λοιπόν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου, όπως είπες, με 7 ψήφους και ένα λευκό, και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη και η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που θα καθορίσει βεβαίως και τα επόμενα βήματα του κόμματος. Η κυρία Δούρου στην ομιλία του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο. Απέθυνε κάλεσμα για ανάταξη του κόμματος, κάτι που είναι στο χέρι μας, όπως είπε. Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στην Βουλή. Θα δώσουμε τον αγώνα, όπως είπε, για να συνταχθεί. Θα δώσουμε το παρόν στις εκλογές, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Και πρόσθεσε ότι σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει καμία και κανένας. Όλοι είμαστε πολύτιμοι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και βεβαίως εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι, όπως είπε, ναι, μπορούμε να μπούμε στη Βουλή. Ο κ. Παπάς από την πλευρά του είπε ότι το μήνυμα που εκπέμπουν όλες αυτές τις διαδικασίες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος παρά τις προβλέψεις ότι έχει κλείσει τον κύκλο του. Μην πω παρά τις μεθοδεύσεις για να κλείσει τον κύκλο του, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και εκείνος τόνισε ότι θα δώσουμε το παρόν σε επόμενες εκλογές. Θα μπούμε στη Βουλή και θα πρωταγωνιστήσουμε στο να συγκροτηθεί η σύγχρονη αριστερά και θα συναντηθούμε με συντρόφους και συντρόφισσες που χώρισαν οι δρόμοι μας πρόσφατα. Επίσης είπε ότι ουδείς δικαιούται να αντιμετωπίζει την βουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία ή ως αποσκευή. Είναι έκφραση της λαϊκής εντολής. Οφείλουν για λόγους πολιτικής συνέπειας όσοι ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους να τις παραδώσουν στο κόμμα που εξελέγησαν, όπως χαρακτηριστικά. Και μεταξύ άλλων, βεβαίως, τόνισε, ζήτησε να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων. Ο κ. Πολάκης από τη δική του πλευρά και αυτός σημείωσε ότι το κόμμα κρατήθηκε όρθιο, ότι τόνισε ότι έχουμε αντιμετωπίσει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας και πρώην πρωθυπουργό, και βεβαίως και τόνισε ότι από την δική του πλευρά την ανάγκη να υπάρχουν καθαρές πολιτικές θέσεις από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Χωρίς να διαφαίνεται χαραμάδα αποκλιμάκωση, συνεχίζεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Στο στόχαστρο των Αμερικανικών δυνάμεων μπαίνουν πλέον και γέφυρες και υποδομές του οδικού δικτύου του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με στοχευμένα πλήγματα σε Αμερικανικές θέσεις χώρες του κόλπου. Η Αθηνά Κορλίρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
7: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει μια νέα κλιμάκωση εδώ και περίπου μία εβδομάδα στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Αξίζει να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το Μπαχρέιν είναι ένα από τους πιο σημαντικούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή του Περσικού κόλπου και μάλιστα φιλοξενείται εκεί για το αρχηγείο του 5ου στόλου του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Άρα δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέγουν για τις επιθέσεις, εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο Μπαχρέιν. Τώρα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, μία επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν και μία βάση στο νότιο Μπαχρέιν. Μάλιστα, ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν χώρες στάθμευσης αεροσκαφέν, εξαμενές καυσίμων του Αμερικανικού στρατού, γέφυρες, όπως είπες πολύ σωστά, που συνδέονται με τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης επίσης είπαν ότι κατέστρεψαν και έναν χώρο αποθήκευσης αμερικανικών drones και ένα κέντρο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών που βρίσκεται στο Μπαχρέιν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, υπάρχει μάλλον ένταση στην περιοχή και μάλιστα η Τεχεράνη είπε ότι έκανε και επιθέσεις και στα στενά του ορμούς. Εκεί ανάγκασε 4 πλοία να σταματήσουν, 2 δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες και λένε ότι η θαλάσσια διόδος έχει πλήρως κλείσει και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να περάσει απολύτως κανένα μα κανένα πλοίο.
1: Ναι, Αθηνά, μείνε λίγο στη γραμμή. Να ακούσουμε λίγο δηλώσεις του διεθνολόγου, οικονομολόγου, του κυρίου Θρασίβουλου Ευτυχίδη στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, ο οποίος μίλησε για τον κίνδυνο η κλιμάκωση των εχθροπραξιών να φτάσει μέσω των Χούθη ως τα στενά του Μπάμπαλ Μαντέμ με αποτέλεσμα το κλείσιμο και της Ερυθράς Θάλασσας.
8: Είμαστε 7η μέρα με βομβαρδισμούς των Αμερικανών στις νότιες πόλεις γύρω από τον Μπαντάρ Αμπάς και τα στενά του Ορμούς. Έχουν βομβαρδιστεί και πολιτικές υποδομές. Είδαμε δύο γέφυρες, ένα σιδηροδρομικό σταθμό. Υπάρχουν άμαχοι θύματα. Δυστυχώς φαίνεται ότι πάμε σε μια ήδη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Και το Ιράν απαντάει χτυπώντας βέβαια ασύμμετρα τις πόλεις του κόλπου. Δηλαδή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Έχουν δεχθεί πλήγματα και η Ορδανία προσπάθησαν να χτυπήσουν, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε και επέκταση και στα στενά του Μπάμπα Αλμπαντέν, που σημαίνει ότι ουσιαστικά θα κλείσει και η Ερυθρά Θάλασσα αν το επιδιώξει το Ιράν και η Χούθη. Υπάρχουν μεσολαβητικές ενέργειες και από την Κίνα και από το Πακιστάν προσπαθούν να ξανακαθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ φαίνεται ανέντοτος.
1: Λοιπόν, Αθηνά, να δούμε τι γίνεται και με τις πυρκαγιές στον Καναδά, σε παρακαλώ.
7: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δασικές εκτάσεις στον Καναδά που καίγονται για αρκετές συνεχόμενες ημέρες. Ο Καναδάς άλλωστε κάθε χρόνο έχει πολύ μεγάλα προβλήματα με πυρκαγιές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social που είπε ότι για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στα βόρεια των ΗΠΑ που οφείλεται στις πυρκαγιές, θα καταστήσει τον Καναδά υπεύθυνο. Είπε συγκεκριμένα ότι θα τηλεφωνήσει στον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον κύριο Κάρνι, να μάθει τι σκοπεύει να κάνει. Θεωρεί ότι ο Καναδάς, μάλλον κατηγορεί τον Καναδά για ολιγορία, η θελημένη ολιγορία όπως είπε, και απείλησε ότι θα προχωρήσει και στην επιβολή νέων τελωνιακών δασμών στον Καναδά για να μπορέσει να καλυφθεί το κόστος αυτής της μόλυνσης, όπως είπε, που βεβαίως εξακολουθεί να καίει, άρα ακόμη δεν μπορεί καν να υπολογιστεί, αλλά ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Μάλιστα. Και να δούμε τι γίνεται και στη Βρετανία, που από τη Δευτέρα θα έχει νέο πρωθυπουργό.
7: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Βρετανία είναι μια χώρα που αλλάζει πρωθυπουργούς πάρα πολύ σπάνια. Στα τελευταία 26 χρόνια έχει αλλάξει μόλις 8 πρωθυπουργούς. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος έχει την έδρα, την ηγεσία του κόμματος που έχει την πλειοψηφία στην Βουλή είναι και πρωθυπουργός αυτόματα. Έτσι λοιπόν ο Άντι Μπέρμαν έλαβε τη στήριξη της πλειοψηφίας των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος την περασμένη Παρασκευή. Μιλάμε για τον γνωστό πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, ο οποίος κατάφερε και άλλαξε πολύ την οικονομία της περιοχής και έγινε πολύ δημοφιλής. Από Δευτέρα λοιπόν αναλάβει και επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της Βρετανίας. Οι εργατικοί έχουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν ο Μπέρναμ με τη στήριξη 340 από τους 401 βουλευτές των εργατικών ανακηρύχθηκε αρχηγός. Mm-hmm. Τη Δευτέρα θα συναντήσει στο εθιμοτυπικό το βασιλιά Κάρολο στο Μπάκιγχαμ για την τυπική έγκριση. Mm-hmm. Μέχρι τότε, δηλαδή για το Σαββατοκύριακο, παραμένει ο Στάρμερ υπηρεσιακός πρωθυπουργός και βεβαίως έχει πει ότι θα... Το πρώτο του μέλημα είναι μια πολύ πιο κοινωνική πολιτική για την αντιμετώπιση όλων των οικονομικών προβλημάτων που έχει η Βρετανία.
1: Ναι. Αθήνα Κορλίρα, σας ευχαριστούμε.

0: Στα δικά μας και πάλι, άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις προς την ΑΔΕ. Η ρύθμιση αφορά λήξη πρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν ως 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι παρέμειναν αρρύθμιστες ως 31 Απριλίου φέτος. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Μετά τον ΕΦΚΑ ενεργοποιείται από σήμερα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και για την εφορία μέσω υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myad.gov.gr από τους οφειλέτες η νομοθετική ρύθμιση με την οποία παρέχεται δυνητικά η δυνατότητα σε κατ' εκτίμηση 700.000 έως 900.000 οφειλέτες της εφορίας, μιλάμε για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, να τακτοποιήσουν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους που δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2023. Βασική προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής από τους οφειλέτες από σήμερα και ως τα τέλη του χρόνου, οι οφειλές αυτές θα πρέπει να μην έχουν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Ποια είναι τώρα τα βασικά σημεία της νέας ρύθμισης? Πρώτον, οι βεβαιωμένες από την εφορία οφειλές πρέπει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και στις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δεύτερον, εάν οι οφειλέτες στο παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, αυτή πρέπει να έχει απολεστεί, να έχει χαθεί δηλαδή, έως τις 20 Απριλίου του 2026. Τρίτον, να μην έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος όπως υποκριούνται για την τελευταία πενταετία, με τελευταία την περσινή δηλώση εισοδήματος. Τέταρτον, να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Εφόσον υπάρχουν αρρύθμιστες οφειλές, οι οποίες δημιουργήθηκαν από 1η Πρώτου 2024 και εντεύθεν αυτές, θα πρέπει ή να εξοφληθούν εφάπαξ ή να μπουν στην πάγια ρύθμιση των έως 24 μηνιαίων δόσεων. Και το βασικότερο, λέει, να εξυπηρετούνται οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Πέμπτο, να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για καπολιαφυγή ή λαθρεμπορία. Και έκτον, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης για τη συγκεκριμένη ρύθμιση καθορίζεται στα 30 ευρώ. Πάντως, η ισχύ της συγκεκριμένης ρύθμισης αρχίζει με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το στοίχημα πάντως στην περίπτωση της νέας αυτής ρύθμισης είναι όπως και σε προηγούμενες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία, είναι πόσοι τελικά οφειλέτες θα είναι αυτοί που θα συμμετάσχουν και από τους συμμετέχοντες πόσοι τελικά από αυτούς θα ολοκληρώσουν την αποπληρωμή της οφειλής, γιατί όπως έχει συμβεί σχεδόν σε όλες τις παλιές ρυθμίσεις, παραπάνω από τους μισούς θα διακόπτουν τη ρύθμιση μετά την πληρωμή ενός, δύο ή τριών μηνιαίων δόσεων, σηκώνοντας λευκή σημαία. Άρα μείνει να δούμε και πόση θα είναι η συμμετοχή και για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Ναι. Σε ευχαριστούμε, Θάνο Πασχάλη. Σε εγκελίψη της ασφαλείας στις φυλακές Ναυπλίου μεταφέρθηκε ο 42χρονος που προφυλακίστηκε για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με θύματα 3 εργαζόμενους. Ο δεύτερος 42χρονος, ο οποίος επίσης κρίθηκε προφυλακιστέος, αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου. Σε μεταξύ θέμα χρόνου θεωρείται η έκδοση της 46χρονης από την Αγγλία στην Ελλάδα ταυτόχρονα με εντολή εισαγγελέα. Αναζητείται ο αποστολέας του email που ξεκλείδωσε την υπόθεση και οδήγησε τις αρχές σε νέες συλλήψεις. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χωρίδης, μιλώντας στα Νέα Σαββατοκύριακο, τονίζει ότι δεν χρειαζόταν το συγκεκριμένο mail για να γίνουν οι σύλληψεις, καθώς οι νέες έρευνες των αρχών ξεκίνησαν πριν σταλεί αυτό. Πράξη θελημένης τρομοκρατίας χαρακτήρισε την υπόθεση της Μαρφίν η ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μέρι Μπόση, δίνοντας την ίδια τρομοκρατική διάσταση και στην επίθεση στην οικογένεια Νέστορα, εν αναμονή αν θα χαρακτηριστεί και αυτή η θελημένη. Μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση, η κυρία Μπόση αναφέρθηκε και στην διαχρονική κρατική πρακτική της καταστολής αντί της πρόληψης.
2: Αυτό που ξεκίνησε και στην υπόθεση Μαρφίν αλλά και στην υπόθεση της κυρίας Νέστορ στην αρχή, είχαμε αυτό που διεθνώς ονομάζεται βία χαμηλής έντασης. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα, έχει βία χαμηλής έντασης? Είναι συμβολικού τύπου βία. Δηλαδή γκαζάκια, απορίες, μελικές καταστροφές, υβριστικά συνθήματα, απειλές, αλλά έχω αποτέλεσμα και στο ένα και στο άλλο θάνατο. Το αποτέλεσμα του θανάτου πάβει να είναι χαμηλής έντασης βίας και τότε γίνεται κλασική τρομοκρατία. Αυτό ισχύει και για την υπόθεση Μαρφίν, στην οποία βέβαια κρατώ μια επιφύλαξη, γιατί αρχικά τη θεωρώ ηθελημένη πράξη τρομοκρατίας, και στην υπόθεση της κυρίας Νέστρος, που επίσης εντάσσεται στην τρομοκρατία, γιατί κατέληξε σε θάνατο. Έγινε ηθελημένα ή μη, δεν το γνωρίζω. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Εδώ όμως να πω ότι ο χώρος προέλευσης των δραστών, τουλάχιστον ο χώρος όπου αυτοτοποθετούνται, έχει εδώ και χρόνια δηλώσει ότι βρίσκεται σε πόλεμο. Σε πόλεμο με το κράτος. Σε πόλεμο με τους εκπροσώπους του κράτους. Αλλά και όλους όσους επιλέγουν να θεωρούν ως αντιπάλους τους.
0: Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και την ελληνικό μετρό ζητούν οι πληγέντες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Παράλληλα, ζητούν από το Δημοαθηναίο να ορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
3: Καλό μεσημέρι. Αύριο τα σπουδαία ολοκληρώνονται στην Αμερική το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ισπανία, Αργεντινή θα διεκδικήσουν το τρόπαιο Μέση εναντίον Γιαμάλ στις 10 το βράδυ. Τα μεσάνυχτα έχουμε για την τρίτη θέση Γαλλία, Αγγλία, ενώ υπάρχουν και φιλικά παιχνίδια τώρα. Στις 3 παίζει ΑΕΚ Γκρόνικεν και στις 4.30 Άγιαξ Ολυμπιακός, περισσότερα στο Sports City που ακολουθεί.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 35 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 94. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στην παραγωγή ο Γιώργος Παπάζογλου, στο μικρόφωνο η Ελένη Ζαμαρία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Sport City με τον Στέφανο Λεμονίδη και τον Διονύση Δελή.

0: παρακαλώ στα παιδιά. Τρία πέντε λεπτά μετά τις δύο, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και ακριβώς στην αφετηρία της Σαββατιάρικης Πορσίτη. Έφτασε 18 του Ιούλη. Το απολαμβάνεις στους δρόμους, δηλαδή βγήκε σήμερα και ένιωσες εμένα την άνεση του να οδηγείς. Το ευχαριστιέσαι.
1: Και από ζέστη.
0: Δεν παντέχεις όλα. Ή θα έχεις άνεση ή θα έχεις αυτό. Και άνεση και κρύο δεν γίνεται.

0: φτάσαμε και στην τελική ευθεία του Μουντιάλ, καθώς έχουν παιχθεί τα 102 από τα 104. Έχουμε μικρό τελικό απόψε. Βέβαια, αύριο έχουμε τον μεγάλο τελικό στη Νέα Υόρκη. Και φαντάζομαι ότι.
1: Αυτό δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω.
0: Γιατί μετά το μικρό τελικό γίνεται το μεγάλο.
1: Όχι, γιατί λέγεται μικρό τελικό. Για την τρίτη θέση πρέπει να λέγεται και τελικό. Τελεία.
0: Okay, εντάξει, παιδί μου. Ναι. Δόθηκε ένα όνομα. Μικρός, θα μπορούσε να είναι Θανάση. Ναι, το λένε μικρό Μίτσο, τελικό, ναι, ας πούμε. Ναι, okay. Ναι. Και έχει ένα δέλεαρ γιατί είναι η τρίτη θέση. Σου θυμίζω ότι.
1: Τι είναι η τρίτη θέση.
0: Μια κατάταξη. Γιατί στους Ολυμπιακούς αγώνες που είναι οι μεγαλύτεροι αγώνες.
1: Εκεί δίνουν μετάλλια.
0: Δίνει μετάλλια. Ναι, γιατί δεν παίρνει ο τέταρτος και παίρνει ο τρίτος.
1: Εδώ δίνουν μετάλλια.
0: Όχι, αλλά είναι θέμα. Τερμάτισε τρίτος στον κόσμο. Πάντως, δεν είναι ωραίο να είσαι τρίτος από τέταρτος.
1: Ναι, αλλά σχεδόν σε όλα τα σπόρα έχουν καταργηθεί οι αγώνες για την τρίτη θέση. Ωραία. Ακόμη και στην Ευρωλίγκα.
0: Θα κάνεις ένα χαρτί, θα γράψεις προς τον κύριο Ινφαντίνο.
1: Α, τότε είναι που θα.
0: FIFA κλπ.
1: Θα μας πεις μετά για το μεγάλο σοου που θα κάνουν αύριο.
0: Θα μια παρένθεση φίλος προς τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Το ημίχρονο θα κρατήσει 2 ώρες.
0: Όχι, όχι, το αλλάξαμε. Όλα είναι καλά πλέον. Μόλις 17 λεπτά.
1: Έκανε ο Τραμπ ανάλυση, το είδες.
0: Εντάξει, δεν θα έπρεπε. Θα το κάνουμε εμείς, να μην κάνει ο Τραμπ. Δικό του είναι το Μουντιάλ, ό,τι θέλει το κάνει. Ναι, για Μουντιάλ θα μιλήσουμε ως επιτοπλίστων. Λογικό είναι, περάσαμε μια φοβερή εβδομάδα με μπόλικο δράμα, με όλες αυτές τις ωραίες ιστορίες που μένουν να τις λες, παιδί μου, και να τις συζητάς. Ήμουν εκεί, το έκανα
1: κάτσε,
0: έτσι.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Και ούτω καθεξής.
1: Τα λες ωραία, γιατί πέρασε η Αργεντινή. Φοβερή εβδομάδα. Γιατί... Έμαθα, ακούστηκε η φωνή σου μέχρι την Αίγινα στον γκολ του.
0: Γιατί πού ήμουν για να ακούσει μέχρι την Αίγινα. Έχω άλλο θύμα. Έγραφα το μάτσο. Μπορεί να διαβάσει τα νέα, έγραφα το μάτσο. Έχω άλλο θύμα.
1: Ναι, έγραφε το μάτσο.
0: Ήμουν πάρα πολύ συγκεντρωμένο και πάρα πολύ σοβαρό. Έτυχε. Έτυχε, έτυχε. Ακούστηκε. Έβγαλε μια κορώνα, οκ. Καταλαβαίνω γιατί είναι πρόβλημα αυτό.
1: Δεν είναι
0: πρόβλημα. Ο καθένα να υποστηρίζει ότι θέλει. Να μην υποστηρίζουμε ομάδα στην Ελλάδα. Να μην υποστηρίζουμε και στο Μουντιάλ, έλεγε δηλαδή.
1: Όχι, όχι, το είπα από την άποψη. Φοβερή εβδομάδα. Να, αν η Αργεντινή θα ήταν θλιβερή
0: εβδομάδα.
1: Φοβερή εβδομάδα,
0: γιατί ο συγκεκριμένο ημιτελικό. Α, στην Αργεντινή, ότι εγώ είμαι Αργεντινή. Ε. Ο συγκεκριμένο ημιτελικό θα μνημονεύεται για τα
1: ναι, βέβαια.
0: Αυτό. Ζήσαμε ένα ματ.
1: Θα μνημονεύεται για την ανατροπή, για τον Ντούχελ που τον βρίζουν όλοι.
0: Πιθανότατα είναι η ανατροπή του αιώνα, φίλε.
1: Ποιος
0: είναι, για πες μου. Πες με ένα σημαντικότερο μάτς που ήρθε ανάποδα έτσι.
1: Το United.
0: Στο 86 έχανε.
1: United.
0: Προηγούμενος αιώνας. Δεν θέλω να στεναχωρήσω. Αλλάζουν οι αιώνες.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αλλά δεν μιλάω για το Champions League. Σου μιλάω σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δηλαδή, αν μου πεις ποια είναι μέχρι τώρα η πιο έντονη ανάμνηση αυτού του Μουντιάλ, ποια πιθανολογείς ότι είναι η στιγμή που θα θυμόμαστε περισσότερο μέχρι εδώ.
1: Και με τον τέτοιον και με την Αίγυπτο ήταν φοβερή άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για.
1: Απλά ήταν ημιτελικό και για το παγκόσμιο μίσο.
0: Μιλάμε για παγκόσμιο μίσο τώρα. Άλλο επίπεδο, άλλο ανταγωνισμό. Όλες οι ιστορίες που είχε γύρω-γύρω. Ας να πάρουμε μετά.
1: Ναι, περιμένουμε.
0: Με μεγάλη υπομονή στη ρύθμιση του ήχου η φίλη μας Μαρία Δασκαλάκη. Γεια σου, Μαρία. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για εμάς τους δυο, εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, στα μικρόφωνα του Αθήνα 84 έως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: Ναι, σου λέει Μαρία, θα σεβαστούν. Δεν μπορεί. Red Hot Chili Peppers είναι. Κάτι θα κάνουν, θα σταματήσουν λίγο. Δεν μπορεί να συνεχίσουν όλοι.
1: Και όμως σταματήσαν και αυτοί για μας.
0: Ναι, σταματήσαν εκείνοι για μας. Άντε, α σταματήσουν εκείνοι για μας για να μπούμε στο διατάφτα. Πρώτα απ' όλα να δώσουμε τα τυπικά. Γιατί είναι. Ξεκινάει σε λίγο το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνιγεν. Και για την ΑΕΚ ήταν ιδιαίτερη εβδομάδα.
1: Γιατί είναι τίτλοι τέλους.
0: Ακριβώς. Ο Ιλμαχίτο.
1: Εσύ θεωρείς ότι ήταν από τους καλύτερους την τελευταία τριετία.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος ξένος στην ιστορία της ΑΕΚ από την εποχή του Σαββέφσκι και μετά.
1: Ναι.
0: Φοβερά επιδραστικός. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή στο double της ομάδας του Αλμέιδα. Πάρα πολύ καλός. Μάλλον MVP της χρονιάς που πέρασε. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Και να σου πω την αλήθεια, δεν το πίστευα ότι θα φύγει. Είναι σαν την τελευταία συναυλία των Big Slacks ο Πινέδα κάθε καλοκαίρι.
1: Δηλαδή
0: κάθε καλοκαίρι είναι, φεύγει ο Πινέδα από το Μεξικό, από αυτό. Δεν το πολύ πίστευα, αλλά τώρα.
1: Σταματήσουν και οι Big Slacks.
0: Έτυχε και η συγκυρία. Έλα μου, ρε, πειράζουν οι Big Slacks. Και έτυχε η συγκυρία του να είναι πλέον ο Ματίας Αλμίδα στην Μοντερέι.
1: Πιστεύω έπαιξε ρόλο, έτσι.
0: Φίλε, για παίκτη αυτή τη ηλικία πληρώσαν 8 εκατομμύρια τη ρήτρα. Δεν το συζητήσανε. Παιδιά, εδώ
1: πόσα
0: είμαστε.
1: Τη ρήτρα
0: ναι, δεν έχει.
1: Α, ναι.
0: Και λέει το χαρτί. 8-8. Δικό μα και πάμε, βεβαίω.
1: Πώ γίνεται αυτό, ρε φίλε. Οι περισσότεροι Μεξικάνοι φεύγουν στην Ευρώπη, αλλά και οι Μεξικάνοι γυρίζουν στο Μεξικό με πολλά λεφτά.
0: Το μεγαλύτερο τηλεοπτικό προϊόν, ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό προϊόν της Αμερικής είναι το πρωτάθλημα του Μεξικού. Εξού και οι ομάδες του Μεξικού έχουν franchise στο MLS.
1: Ναι.
0: Οι Μεξικανοί μετανάστες κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κρατούν ψηλότερα από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είναι πάρα πολλά τα έσοδα, έχουν πάρα πολλά λεφτά οι ομάδες του Μεξικού.
1: Τότε γιατί πουλάνε.
0: Πουλάνε γιατί υπάρχει το κίνητρο του εκάστοτε να πάει να παίξει τη Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Να παίξει τη Λα Λίγκα, να παίξει την Πρέμιερ Λίγκ. Λογικό δεν είναι, ποδοσφαιριστές είναι. Αν δεν θέλουν να παίξουν στο κεντρικό ταμπλό, που θα παίξουν. Αλλά δεν ήταν ποτέ θέμα τους το οικονομικό.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Του να σε φέρω πίσω, αν πεις το OK, ότι δεν θα βρούμε τα λεφτά, ας πούμε, να το κάνουμε.
1: Τι τα βρήκαμε, τη μία έτσι.
0: Έχει και Ολυμπιακός σε λίγο καλό φιλικό παιχνίδι.
1: Για πες την ενδεκάδα, κάτσε να πούμε την ενδεκάδα.
0: Ναι, λοιπόν, είναι Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Πιλιό, Μαρίν, Κάιρινεν, Ζουμπκόφ, Κοϊτά, Βάγκα και Γιώβιτς. Έχει κάνει παραπονάκια ο Νικολίτς όλη την εβδομάδα.
1: Γιατί?
0: Γιατί όλοι οι προπονητές θυμώνουν όταν φεύγουν οι καλοί τους παίκτες. Ένα και δεύτερον γιατί θεωρεί ότι έχει καθυστερήσει λιγάκι η κατάσταση.
1: Δύο νέους παίκτες έχει στην ενδεκάδα από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, είναι ο Κάιρινεν και ο Ζουμπκόφ. Ναι, οι υπόλοιποι είναι παιδιά της περασμένης ομάδας. Τους ή άλλως δεν έχει κάνει και κάτι άλλο μεταγραφικά η ΑΕΚ.
1: Αυτούς τους δύο πήρε.
0: Ναι, προσπαθεί να είναι συνετή και ψύχρεμη. Τώρα ανοίγει η αγορά.
1: Μα τι να πει ο Νίκολης, ρε φίλε, αφού γράφει ρήτρα τόσα, τον παίρνω και φεύγω. Τι μπορούσε να κάνει η ΑΕΚ.
0: Δεν είπε για τον Πινέδα.
1: Α, γιατί δεν πήραμε στη θέση
0: είπε,
1: του Πινέδα.
0: Όχι, ότι έχουμε αργήσει. Περιμένουμε κάποιους παίκτες, είμαστε λίγοι
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε. Στην πραγματικότητα τα νεύρα του τα είχε για άλλο λόγο.
1: Βέβαια,
0: είναι αυτό που λες, δεν έχω πιει καφέ το πρωί.
1: Ναι,
0: αυτό. Είχε πιει καφέ, απλά τον πείραξε λίγο η ιστορία του Πινέδα. Και πολύ λογικό είναι να τον πείραξε, γιατί ο Πινέδα αλλάζει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν μια ομάδα στημένη πάνω του. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια και για το πρωτάθλημα και για μια ομάδα η οποία πέρσι το κατέκτησε.
1: Αυτή είναι η αγορά όμως, τι θα κάνουμε.
0: 4:30 έχει Άγιαξ Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Είδες χθες τα Σίλβα καθόλου.
1: Τα είδα, τα κόλλητα.
0: Ναι, οκ, okay, έπαιξε ένα φιλικό πιο εύκολο με την Φορτούνα. Ξέρεις τώρα.
1: Καλά, ναι.
0: Μοιράζουν το χρόνο συμμετοχή.
1: Δεν είναι η Φορτούνα.
0: Ναι, τερμάτισε πέρσι 11η, ας πούμε, και φέτος είναι εκεί.
1: Μα δεν ήταν αυτό το θέμα, ήταν οι ατομικές ενέργειες που έκανε.
0: Όχι, μωρέ, είναι αυτό το έρωτας με την πρώτη ματιά. Είναι πολύ ωραίο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Τα πρώτα μάτς τα βαρετά, κάτω από τη λιακάδα, μες στη ζέστη, μες
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Δύο φορές είδα πρεμιέρα παίκτη που εντυπωσίασε και όντως έπαιξε μεγάλη μπάλα. Στον Ολυμπιακό, έτσι. Μια Ολέτο, Αύγουστος ήταν,
0: ναι.
1: Και μπήκε Ολέτο και έπαιξε ένα φιλικό και τρίβαμε τα μάτια μας.
0: Ναι. Μία... άμα δεις το Βαλβέρδε, μην του το πεις αυτό.
1: Ναι, και μία ο. Έλα, που είναι από την Αφρική, ο Τουρέ. Και ο Τουρέ με το που μπήκε έδειξε ότι ο
0: Τουρέ. Έχω να σου πω μεγάλη ιστορία.
1: Τι?
0: Έχω να σου πω, αλλά τώρα θα πάμε πολύ μακριά. Είπαμε να μιλήσουμε για Μουντιάλ.
1: Όχι, επειδή λες έρωτας με την πρώτη ματιά και ο Λέτο, τουλάχιστον σε μένα, έτσι. Ο Λέτο και ο.
0: Υπάρχει ένας φοβερός τύπος
1: μάνατζερ. Ακόμη και ο Μιραλάς δεν έκανε τόσο εντυπωσιακό.
0: Όχι, ποιος Μιραλάς. Ναι. Μιραλάς στην αρχή, επειδή έπεσε στην παράδοση παραλαβή Σοκράτης Κόκαλης Βαγγέλης Μαρινάκης.
1: Λέγαμε που τον βρήκαν αυτόν.
0: Είναι μεταγραφή Δημήτρη Θεοδωρίδη. Είναι πριν
1: ναι.
0: Αλλάξει η διοίκηση. Και ήταν εκεί έξω από τα αποδυτήρια, χαιρετιόμαστε και αυτά. Ήταν ένα παιδί ήσυχο, δεν πήγαινε το μυαλό σου. Αλλά μετά ήρθε ο Βαλβέρδη. Και είδε αυτά που δεν είδαν οι άλλοι και τον έβαλε να παίξει τρεφόρ. Όπως εχθές, ας πούμε, είδε σε
1: μεταξύ.
0: Εξτρέμ ήταν ο Μιραλάς. Αλλά τον έφερε και έπαιξε στην κορυφή για 6 μήνες μέχρι να πάρει ο Ολυμπιακός τον Τζιμπούρ. Εκείνη την πρώτη χρονιά του Βαλβέρδε στη δεύτερη θητεία του. Παίζει σέντερ φόρ και χάνει την μπάλα.
1: Ξεφύγαμε, έλα.
0: Ναι. Τι λέγαμε, είπαμε την 11η της ΑΕΚ, είπαμε ότι παίζει με τη Χρόνιγκεν στις 4.30 Άγιαξ Ολυμπιακός και εκεί έχει πολύ ρεπορτάζ. Έρχονται, φεύγουν, ανακοίνωση στο Ρόκα σήμερα.
1: Πάλι ανεπίσημο θα είναι έτσι, εκεί στο προπονητικό κέντρο.
0: Κάπως όχι, όχι, στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ παίζει σήμερα.
1: Στο γήπεδο του Άγιαξ.
0: Νομίζω όχι, σε ένα προπονητικό του, αλλά όχι στη γειτονιά του εκεί, ναι, στο Βλάρντιγκεν, ναι, που έχουν παίξει ήδη τα πρώτα τρία παιχνίδια. Άστο αυτό, πάμε να μιλήσουμε λίγο για Μοντιάλ. Γιατί έχει όλο αυτό το ωραίο που δίνουν οι Αμερικανοί σε αυτές τις ιστορίες. Οι Αμερικανοί καταφέρνουν, ναι, να του δώσουν μια υπόσταση.
1: Ναι, έκανα
0: μια συνέλευση τύπου σήμερα. Δεν έχει σημασία.
1: Η μίχρονα μισή ώρα. Να δεις αυτός που θα χάσει.
0: Δισεκατομμύριο, ναι, έσοδα.
1: Okay. Να δεις αυτός που θα χάσει, που θα το επικαλεστεί.
0: Ναι. Κοίτα εδώ τώρα τι έχουν κάνει τύποι. Πήρανε μερικούς από τους σημαντικότερους ανθρώπους των σπορ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Αυτός ο κύριος εδώ λέγεται Tom Brady.
1: Ναι.
0: Είναι ο Jordan του Αμερικανικού ποδοσφαίρου.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ο quarterback που πήρε τα πρωταθλήματα με τους Patriots. 42 χρονών σταμάτησε, μέτριος. Τον Kevin Durant, φαντάζομαι τον έχεις ακουστά.
1: Ναι, ναι.
0: Πήραν ακόμα και τον Kevin Hart, τον κοντούλη, τον ηθοποιό. Εκείνο το μούτρο, ναι, το απίθανο που τα κάνει όλα όπα.
1: Και κάναν συνέντευξη τύπου.
0: Τους πήρανε όλους, yeah, δηλαδή Ντιμπού Μαρτίνες, προπονητές, Μέση, όλο και από την Αργεντινή και από την Ισπανία και κάνανε ερωτήσεις εκείνη. Και στήσανε μια ολόκληρη συνέντευξη πάνω σε αυτή τη λογική. Όπως καταλαβαίνεις.
1: Είχε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.
0: Ναι, γιατί ήταν αθλητές-αθλητές.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι προφανώς ξέρουν πράγματα τα οποία μπορούν να σκεφτούν πράγματα που οι υπόλοιποι,
1: ναι,
0: δεν τα έχουμε στο μυαλό μας έτσι καταγεγραμμένα. Κυρίως όμως έφτιαξαν ένα προϊόν που έδωσαν άλλη διάσταση σε αυτό που λέμε συνέντευξη τύπου. Πήγαμε παρέα, ήμασταν στη συνέντευξη τύπου πριν από το Final Four.
1: Mm-hmm.
0: Ωραίο. Σε πολύ ωραίο χώρο.
1: Αλλά τυπικούρες.
0: Ναι, στημένο.
1: Τυπικούρες.
0: Ναι. Στημένο.
1: Ξέραμε
0: τώρα
1: τι θα ερωτηθεί και τι θα απαντηθεί.
0: Εδώ τώρα πήραν έναν τύπο σαν τον Kevin Hart, ο οποίος είναι στη βιομηχανία, στη showbiz του Hollywood και είναι από τους καλύτερους κωμικούς της εποχής, να πάει να κάνει τη συνέντευξη τύπου όπα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ή πήραν τον Durant να ρωτάει τον Ντιμπού Μαρτίνες τι σημαίνει για σένα και για την Αργεντινή τον back-to-back, ας πούμε. Και να δώσουν όλη αυτή την ιστορία. Έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί αντικειμενικά η Ισπανία αντιμετωπίζει τον δικό της γιο. Ο Μέση ποδοσφαιρικά είναι προϊόν της Ισπανίας. Το ταλέντο του είναι δικό του και να το χαίρεται. Η ανάπτυξή του όμως από 12 χρονών
1: είναι
0: μέχρι το νούμερο
1: Μπαρσελόνα
0: του κόσμου είναι κυρίως, ναι, αυτό. Ο τρόπος που οι Ισπανοί κατάφεραν να το διοχετεύσουν και να το φτάσουν εκεί που έφτασε. Έχει λοιπόν πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Παίζει η μισή Μπαρσελόνα με το Μέση.
1: Ναι.
0: Παίζει ο Μέση με το Γιαμάλ που τον κρατούσε 5 μηνών στην αγκαλιά του,
1: ναι,
0: σε εκείνη την καμπάνια της UNICEF και της Diario Sport. Ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Ισπανίας, ο οποίος είναι προπονητής πολλά χρόνια των εθνικών ομάδων, ήταν καθηγητής του
1: Σκαλόνι,
0: το 17, στο UEFA Pro. Δηλαδή για να πάει βοηθός του Σαμπάολι ο Σκαλόνι, πήρε το UEFA Pro από την Ισπανική Ομοσπονδία. Ναι. Και έχει καθηγητή τον Ντελαφουέντε.
1: Άρα έχουμε δάσκαλο και μαθητή, έτσι, και ποδοσφαιρικά και προπονητικά.
0: Έχουμε τρομερές. Δηλαδή αυτό τώρα το Γιαμάλ Μέση, αυτή η φωτογραφία που,
1: ναι,
0: κάνει
1: απίστευτη,
0: το γύρο του κόσμου ξανά και ξανά.
1: Είναι σίγουρο ότι είναι κανονική, έτσι.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι γνωστή, ναι, ιστορία. Ναι. Από τότε που ο Γιαμάλ παίζει στην Μπαρσελόνα, ναι, αυτή η φωτογραφία έχει έρθει κατά καιρούς 100 φορές μπροστά.
1: Να πούμε στον κόσμο που δεν την είδε τι είναι. Δείχνει τον Μέση να κρατάει μωρό το Γιαμάλ στην αγκαλιά του.
0: Το Δεκέμβρη του 2007 η Μπαρτσελόνα συμφωνεί με τη UNICEF και την Diario Sport, την εφημερίδα, να βγάλουν ένα ημερολόγιο, την έκδοση ενός ημερολογίου για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Γίνεται ένας διαγωνισμός στις γειτονιές της Βαρκελόνης. Φέρτε τα μωρά σας, όποιο κληρωθεί θα φωτογραφηθεί με παίκτες της Μπαρτσελόνα. Ο Γιαμάλ είναι ένας φοβερός μπόμπυρας. Είναι ο αδερφός του τώρα 34 χρονών. Είναι ατραξιόν, να ξέρεις. Mm. Ο αδερφός του γίνεται χαμός στα social media με τον αδερφό Γιαμάλ. Είναι ένας φοβερός μπόμπυρας λοιπόν. Κερδίζει η οικογένειά του όντως. Μέσα από κλήρωση λένε ότι έγινε η διαδικασία. Και προκύπτει τώρα αυτό το Μέση 20 χρονών να κρατάει στην αγκαλιά του. Είναι γεννημένος τον Ιούλιο του 7 ο Γιαμάλ. Η φωτογράφηση είναι το Δεκέμβρη.
1: 20 και ο Μέση, διαφορά, ε.
0: Ναι, και ο Μέση έχει παίξει.
1: Μπορεί να είναι και ο γιος του.
0: Έχει παίξει πρώτο Μουντιάλ τον Ιούνιο του 6.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει παίξει ήδη 1,5 χρόνο πριν το πρώτο του Μουντιάλ. Είναι φοβερή, φοβερή ιστορία. Mm. Όπως και να το κάνεις τώρα. Δεν... Προφητεία. Έχουν βρει το φωτογράφο, λέει ο φωτογράφος πώς αγκωμένος είναι. Α, το κόνσεπτ δεν είναι μόνο να την κρατήσει στην αγκαλιά του. Δεν φαίνεται ολόκληρο. Τον κάνει μπάνιο. Έχει μια παιδική μπανιέρα και τον κάνει μπάνιο. Και εξηγεί ο φωτογράφος το πόσο αγκωμένος ήταν και ότι δεν είχε ξαναπιάσει ο Μέση μωρό στα χέρια του.
1: Mm.
0: Ότι ήταν εκεί η μαμά του Γιαμάλ. Και πόσο τους βοήθησε για να γίνει φωτογράφηση, ότι έκλαιγε ο Γιαμάλ, όλο αυτό το. Είναι απίθανο τώρα, εντάξει. Είναι ιστορίες από εκείνες που λες, παιδί μου, ότι ούτε γραμμένες από χέρι σεναριογράφου δεν θα μπορούσαν να συμβούν. Ποδοσφαιρικά τώρα.
1: Περίμενε. Mm-hmm. Ισχύει αυτό ότι το ημίχρονο θα κρατήσει μισή ώρα?
0: Όχι, σου είπα, 17. Έγινε ολόκληρη φασαρία.
1: Α, το κόψαν, έγινε.
0: Έχει γίνει ολόκληρη φασαρία με την UEFA να πιέζει τη FIFA και τη FIFA να πιέζει τους Αμερικανούς. Φίλοι, έχουν βγάλει μυθικά λεφτά. Οι Αμερικάνοι δείξανε στο ποδόσφαιρο πώς πρέπει να κερδίζεις χρήματα από τα πάντα. Ναι, ένα δις, λέω. Αυτό το hydration break, πώς λέγεται, έχει φέρει έσοδα ένα δις. Αυτές οι διαφημίσεις που μπαίνουν στο 20 κάτι και στο 60 κάτι έχουν αλλάξει την ιστορία. Από την άλλη.
1: Απ' την άλλη, έχουν αλλάξει και το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Δεν μπορεί να πιέζω εγώ να βάλω γκολ και εσύ να μου λες, σταματήστε, πάτε να δροσιστείτε.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Παρά τα αυτά, δεν θεωρώ ότι έχουν κάνει καμία φοβερή ζημιά.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν βλέπουμε άσχημο μουντιάλ. Mm. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα φοβερά τα γήπεδά τους. Mm-hmm. Δεύτερον, τα γήπεδά τους ανά πάσα στιγμή κλείνουν από πάνω οι ροφές, μπαίνουν φώτα, είναι μέρα έξω, έχει 30 βαθμούς και μέσα οι θερμοκρασίες είναι μια χαρά να παίξουν ποδόσφαιρο.
1: Έχουν. Είναι κορυφαίοι, ρε παιδί.
0: Η διοργάνωσή τους είναι καλή. Δεν είναι άσχημη. Απλά
1: είναι παρατράγουδα. Είχαμε και παρατράγουδα κτλ.
0: Τι παρατράγουδα. Επειδή ζήτησε μωρέ ο Τραμ μια χάρη τώρα να μην αναμετρήσει κόκκινη. Έλα μωρέ, χάρη. Τι ένα μουντιάλ σα δώσαμε. Τι ζητήσαμε, μια κόκκινη στι Αμερικέ.
1: Κυκλοφόρησε και το άλλο, ότι μετά την ήττα τη Αμερική από το Βέλγιο έκανε ένσταση ο Τραμπ, λέει, για αντικανονική συμμετοχή του παίκτη που αποβλήθηκε.
0: Γιατί αν είχε κάνει ένσταση, θα την είχε κερδίσει.
1: Α, ναι, σωστά.

0: Λοιπόν, ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Η Αργεντινή έχει πετύχει κάτι που προφανώς έχει περάσει τον Ντούκου. Ίσως γιατί ακόμα είμαστε στην διαδρομή. Ξέρεις, αυτά τα βλέπεις καλύτερα όταν έχουν όλα τελειώσει. Η Αργεντινή είναι η πρώτη ομάδα τα τελευταία 70 χρόνια στο ποδόσφαιρο που πετυχαίνει 20 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Έχει με όλη αυτή την περιπέτεια, με όλα αυτά τα θρίλερ που έχει ζήσει, που πήγε να αποκλειστεί από το Πράσινο Ακροατήρι, από την Αίγυπτο, από την Ελβετία, έχει φτάσει 20 γκολ. Το 20 γκολ έχει να συμβεί, αν δεν κάνω λάθος, από το 58, το 54, κάτι τέτοιο, 70 χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι πολλά, τόσο πολλά όσο φαντάζεσαι. Ένα μάτς παραπάνω είναι σε σχέση με τα προηγούμενα μουντιάλ.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ίδια τα μάτς. Γιατί ουσιαστικά το μάτς που έχει μπει.
1: Στο μουντιάλ της Γερμανίας ήταν 4 όμιλοι των 4, περνούσαν 2 πρώτοι και στην
0: εκεί. Το μουντιάλ του 74.
1: Ναι.
0: Εάν το 74. Δεν μιλάμε για το μουντιάλ του 2006.
1: Ναι, αλλά συγκρίνουμε για όλα τα μουντιάλ.
0: Σε σχέση με τα προηγούμενα. Ναι, ρε παιδί μου, τα πρώτα, η μεγαλύτερη επίθεση των εποχών την έχουν από τη Βέρνη, από το 54. Η Γερμανία και η Αυστριακή.
1: Τότε βάζαν 12 γκολ στην Καρδισιά.
0: Σωστά. Λέω όμως ότι σε αυτό το φορμάτ, το 32 ομάδες που γίνανε 48, ένα νοκάουτ παραπάνω έφερε.
1: Okay.
0: Άρα σήμερα που δεν έχει γίνει ο τελικός ακόμα,
1: ναι,
0: είναι τα ίδια μάτς με την Αργεντινή που πήγε στον τελικό το προηγούμενο,
1: ναι,
0: και το πήρε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τα 20 γκολ έχουν να συμβούν, σου λέω, 70 χρόνια. Από τη δεκαετία του 50 έχουν συμβεί. Άρα λοιπόν είναι ένα δεδομένο που δεν μπορεί να τα αφήσει απ' έξω. Απ' την άλλη, η Ισπανία έχει φάει ένα γκολ σε όλο το Μουντιάλ.
1: Ένα γκολ, ναι.
0: Η Ισπανία τα τελευταία 2 χρόνια έχει χάσει ένα μάτς στα πέναλτι, τον τελικό του Nations League από την Πορτογαλία, και έχει βγάλει. Πώς να σου πω, χωρίς να ιδρώσει όλο αυτό το τουρνουά σε αυτή την.
1: Από ποιον το φάγε τον γκολ, θύμισε
0: μου. Από το Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο.
0: Το 2-1 από το Βέλγιο. Είναι τρομερό αναλογιστής το πόσο.
1: Άρα
0: μεγάλη.
1: Άρα παίζει καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα.
0: Παίζει η καλύτερη ομάδα που είναι η Ισπανία.
1: Η Ισπανία, ναι, ναι. Είναι χαρακτηριστικό, αλλά τη δίνουν να φανταστεί την Ισπανία 2-25 και την Αργεντινή 3-60. Πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Συμφωνείς?
1: 2-25 με 3-60 είναι μεγάλη διαφορά.
0: 3-60 δίνουν την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Όχι. Okay. Ξέρεις, αυτό σχηματίζεται και στοιχηματικά. Αν εγώ παίζω η Ισπανία, ρίχνω την απόδοση.
1: Ναι.
0: Η αίσθηση που έχει ο κόσμος είναι ότι η Ισπανία είναι πιο καλή ομάδα από την Αργεντινή. Απλά η Αργεντινή είναι ο λάθος αντίπαλος. Μην μπλέξεις μαζί της. Στέλνει εδώ ένας κύριος, Ευάγγελος Κυριαζής, λέει: καλημέρα, είστε πιτσιρικάδες. Δεν είμαστε πιτσιρικάδες, αλλά οκ. Okay. 1966, ναι, για τόσο είμαστε πιτσιρικάδες. Παγκόσμιο κύπελλο στην Αγγλία. Η Βόρεια Κορέα λέει προηγείται 3-0 της Πορτογαλίας και μπαίνει μέσα μια παιχτάρα από τον Λίνε Ουσίμπιου και βάζει 4 μπαλάκια.
1: Ναι.
0: Προφανώς και αυτή είναι μεγαλύτερη ανατροπή.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αλλά είναι προηγούμενος αιώνας.
1: Ναι,
0: εγώ λέω ανατροπή του αιώνα του τρέχοντος.
1: Καλά, και το ίδιο να είναι και σε τι φάση έγινε αυτό, έτσι.
0: Ναι, οκ. Okay. Απ' την άλλη, είναι ασημητελή, δεν το συζητάμε. Βεβαίως. Κοίτα τώρα τι αναμνήσει έχει ο κόσμος. Μεγαλώσαμε με τα παγκόσμια κύπελλα. Τα παγκόσμια κύπελλα είναι ένας λόγος να γυρίζεις πίσω και να συνειδητοποιείς το πόσο διαφορετικός άνθρωπος είσαι. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, δεν μπορώ εγώ να βάλω το Μέση στην κουβέντα με τον Μαραντόνα.
1: Όχι, εντάξει, αλλά τώρα που το είπε αυτό, αυτή την Πορτογαλία την είχαμε κερδίσει 4-2 και φέραμε 2-2 στη Λισαβόνα και αποκλειστήκαμε από το παγκόσμιο κύπελλο του Μεξικό.
0: Ναι, το λες για το 70.
1: Τότε που δεν έπαιξε ο Δωμάζος που δεν πήγε στο Βουκουρέστι.
0: Ναι, το πήγαμε πολύ πίσω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει λοιπόν αυτό το κοντράστ. Η καλύτερη επίθεση των τελευταίων 70 χρόνων σε παγκόσμιο κύπελλο με την καλύτερη άμυνα όλων των εποχών. Οι τύποι αυτοί που λέγονται Ισπανοί δεν παίζουν άμυνα ορμάτα αδερφιά.
1: Όχι, παίζουν μεθοδευμένη άμυνα.
0: Όχι. Κρατούν το ρυθμό με την μπάλα στα πόδια.
1: Ναι. Κρατούν
0: έχουν
1: αυτή
0: φοβερά
1: την μπάλα.
0: Ποσοστά στην κατοχή, στην ευστοχία της πάσας. Ελέγχουν απόλυτα το ρυθμό, σαν να σε κοιμίζουν.
1: Παιδί. Μα αυτό έγινε με τη Γαλλία, ρε φίλε. Λες και δεν υπήρχε η Γαλλία μέσα. Όλοι λέγαμε η Γαλλία ομαδάρα κτλ. Και ούτε
0: η
1: ευκαιρία δεν έκανε.
0: Η ομάδα είναι σίγουρα η Γαλλία.
1: Ναι, αλλά την έκανε.
0: Η πιο καλή ομάδα όμως αποδείχθηκε ότι είναι η Ισπανία. Αλήθεια είναι αυτό. Και απ' την άλλη έχουμε μια παγκόσμια πρωταθλήτρια η οποία είναι Refuse to Lose, η οποία έχει φτιάξει ένα δικό της σενάριο. Εμένα μου θυμίζει ποδοσφαιρική αίρεση αυτό. Δεν είναι εθνική ομάδα. Είναι 25 τύποι που λατρεύουν ένα τύπο, τον έχουν κάνει το TEM. Έχει πει μυθική ατάκα ο Έντσο Φερνάντες,
1: ναι,
0: που λένε θες να πας Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Λέει όχι. Δεν θες να πας Ρεάλ. Ναι. Όχι, γιατί δεν θες να πας Ρεάλ, γιατί ήταν αντίπαλος στη μέση. Βγάλε συμπέρασμα τώρα. Σε θέλει Ρεάλ και λες δεν πάω, είναι αντίπαλος του μέση.
1: Την ανάλυση του Τραμπ την άκουσες?
0: Για πες.
1: Είπε ότι εγώ είδα το μάτς, λέει, είδα την Αγγλία και τον συμπαθώ τον Κέιν γιατί έχω παίξει μαζί του γκολφ, αλλά έβαλε γκολ η Αγγλία, λέει, και ο Κέιν πήγε στην άμυνα. Και τι έκανε, λέει, η Αργεντινή? Έβαλε το Μέση στα δεξιά και εκεί άλλαξε το παιχνίδι.
0: Φαντάσου, ρε φίλε, το πήρε χαμπάρι ο Τραμπ και το πήρε χαμπάρι ο Τούχελ.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μυθικό είναι. Τούχελ είναι σε δύσκολη. Μα δεν μπορείς να μου πεις.
1: Εσύ ρε παιδί μου, μπορείς να. Θα μιλήσουμε μετά τις τρεις κατά πάσα πιθανότητα με το Σάκη της Σιόλη. Αλλά τι είχε στο μυαλό του, ρε φίλε. Τι είχε στο μυαλό του. Τι ένστικτο. 11 πέτες πίσω.
0: Καταλαβαίνεις ότι η Αγγλία έχει. Να είπε ο κύριος τώρα για το 66. Από το 66 έχουν περάσει 60 χρόνια. Η Αγγλία που είναι μία από τις μεγαλύτερες σχολές ποδοσφαίρου δεν έχει πάρει τίποτα. Πήρε η Ελλάδα Euro.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το έχουν στο αίμα τους. Δεν είναι καλά. Δεν νιώθουν άνετα. Ο άλλος εδώ, ο τύπος ο απίθανος, 4 μάτς στη σειρά νοκάουτ. Έχει 60 σφιγμούς μετά το 70. Με όλα να είναι ανάποδα. Με το πράσινο ακροτήρι η Αργεντινή ήταν για γέλια.
1: Ναι.
0: Με την Αίγυπτο είναι 2-0 στο 79-02.
1: Με
0: την Ελβετία, αν δεν αποβληθεί ο Σέντρεφόρ, όπως τον λέγανε ο.
1: Πώς ναι, τέλος πάντων.
0: Εμπολέ, νομίζω λέγεται.
1: Εμπολέ.
0: Ναι, θα ήταν ακόμα εκεί. Και αυτός ο τύπος με 60 σφιγμούς, 39 χρονών, λέει: Ελάτε να παίξουμε. Αυτή είναι η διαφορά τους. Δε υπάρχουν διάφορα. Θα στα πω μετά μόλι.
1: Έλα, Κωνσταντίνο Πλαστήρα.
0: Δελτία ειδήσεων, Κωνσταντίνο Πλαστήρα, και τα λέμε σε 5 λεπτάκια.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές έπειτα από πληροφορία για εντοπισμό ανθρώπινου μέλους μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Ο Δημήτρης Πέρος βρίσκεται στο σημείο και θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, ενημερώθηκε το 100 ότι ένας άστεγος σε έναν χώρο εγκατελειμμένο στην Ευελπίδων, ακριβώς απέναντι από τον Πανελλήνιο, εντόπισε μία βαλίτσα όπου διακρίνεται να εξέχει ένα ανθρώπινο μέλος. Αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση που έχει η αστυνομία. Στο σημείο έχουν εισπέψει αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει το χώρο. Επανολογούμε ότι αν ισχύει αυτό ότι υπάρχουν ανθρώπινα μέλη, ότι έχει ενημερωθεί και έχει ειδοποιηθεί ιατροδικαστής για να έρθει στο σημείο. Mm-hmm. Γίνονται κάποιες έρευνες εδώ από την αστυνομία. Εξετάζονται και ένοικοι μιας διπλανής πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν δει κάτι ύποπτο ή κάτι περισσότερο που θα μπορεί να βοηθήσει τις έρευνες σε αυτό το πρώτο στάδιο της υπόθεσης. Και μένει να φανεί, Κωνσταντίνα, να έχουν και την επίσημη επιβεβαίωση τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την βαλίτσα που, όπως είπαμε, ενημερώθηκε η αστυνομία εκεί γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι ότι μέσα σε αυτό τον χώρο όπου έμενε ένας, κυκλοφορούσε τέλος πάντων ένας άστεγος, εντόπισε αυτή την βαλίτσα που φαίνεται να υπάρχει κάποιο ανθρώπινο μέλος ή ανθρώπινα μέλη πτώματος μέσα σε αυτή την βαλίτσα.
1: Μάλιστα, Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Επισκοπή στην Κύμη Ευβίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Επισκοπής, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς Βρύση. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στη δημοτική κοινότητα Σαπών Ροδόπης. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην κοινότητα Πλοκαμιανάκη Σάμου στα Χανιά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ένταση που φτάνει και τα 7 μποφόρ. Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο είναι υψηλός σε μέρος της Κρήτης, στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Πολύ αυξημένη μέχρι τώρα η κίνηση στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, αυξημένη κατά διαστήματα στην Αθηνών Λαμίας. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν τα υπεραστικά λεωφορεία. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρονικού και των Κυκλάδων. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ο δεύτερος πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος ο αδελφός του. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Μήνυμα ενότητα, συλλογική ευθύνη και επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρένα Δούρου στι πρώτε τη δηλώσει μετά την εκλογή τη στην Προεδρία τη Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματο με 7 υπέρ και ένα λευκό. Η κυρία Δούρου τόνισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάταξη τη Κοινοβουλευτική Ομάδα με στόχο, όπω είπε, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 36 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στους Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.
3: 1984 στους 98 και 3.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες more.com at info.gr.
5: Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
6: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε.
7: Αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ.
8: Η σύμβουλος επικοινωνίας Βίβιαν Ευθυμιοπούλου και οι αρχιτέκτονες Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και Γιώργος Ατσαλάκης την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, έχουμε το Διονύση Δελή, μας εξηγεί τα πάντα για το ποδόσφαιρο, μας εξηγεί τα πάντα στο παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, αλλά ας μιλήσουμε και έναν προπονητή να μας πει την προπονητική του άποψη για όλα αυτά.
1: Προπονητή και τεχνικό διευθυντή
0: και
1: ταυτόχρονα.
0: Τεχνικό διευθυντή ταυτόχρονα
1: είναι,
0: και
1: φαντάζομαι,
0: μάνατζερ.
1: Φαντάζομαι είναι η ονείρωξη κάθε προπονητή. Να τηλεφωνεί στον εαυτό του και να τον απολύσει. Μόνο αυτό δεν είναι.
0: Να τον προσλάβει, να τον προσλάβει.
1: Να τον απολύσει, να τον απολύσει. Έτσι, coach, καλό μεσημέρι.
0: Σάκη Σιόλης.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ. Αλλά και αυτό γίνεται, να ξέρει. Από μόνο τον προπονητή, παίρνει την απόφαση, γίνεται πρόεδρο και με απολύει από μόνο τον εαυτό του.
0: Ναι, γίνεται αυτό.
2: Γίνεται και αυτό.
0: Γίνεται και αυτό, ναι. Για πάμε λίγο.
1: Για προπονητές που απολύονται, θα σου πω, γιατί απόψε έχει μικρό τελικό.
0: Ναι.
1: Και οι προπονητές δεν είναι coach.
0: Έχει ήδη ο Ντεσάμπρ, παιδί μου.
1: Έχει απολυθεί ο Ντεσάμπρ. Είχε πει ο άνθρωπος ότι θα σταματήσει. Θεωρητικά είναι παράδοση παραλαβής των Ζινεντίν Ζιντάν, ο Ντιντιέ Ντεσάμπρ. Ο Ντιντιέ Ντεσάμπρ είναι το ιστορικότερο πρόσωπο ποδοσφαιρικά της Γαλλίας. Αλλά υπάρχει και όλη αυτή η κουβέντα για τον Τούχελ, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Ήθελα να σου πω, coach, υπάρχουν λέει δύο είδη προπονητών. Αυτοί που απολύθηκαν και αυτοί που θα απολυθούν. Άρα λοιπόν, κάποια στιγμή έρχεται εκείνο το παιχνίδι που όλοι συμφωνούμε. Στο αυτονόητο ότι φταίει ο προπονητής, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αργά ή γρήγορα θα φτάσει εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από μια πορεία που είχα. Τι μπορεί να σκέφτηκε ο Τούχελ στο 1-0 και τους έβαλε και τους 11 πίσω, ρε παιδί μου? Υπάρχει μια προπονητική εξήγηση?
2: Κοίταξε, δεν είναι το σύστημα που κάνει αμυντικό. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις και 5 αμυντικούς, 5 στόπερ, δηλαδή μπορεί να βάλεις τους 3 και 2 να τους απλώσεις και να βγάζει με 5. Το θέμα δεν είναι αυτό που σε κάνει αμυντικό. Ναι, αμυντικογενής, ναι, δεν σε κάνει αμυντικό όμως όσον αφορά στην τακτική. Άμυνα είναι αυτός που πάει στη μεγάλη περιοχή και κλείνεται. Μπορεί να παίξεις και με 5 και με 6 επιθετικούς και να μαζέψεις την ομάδα στη μεγάλη περιοχή. Αυτή είναι μια αμυντική τακτική συμπεριφορά. Η Αγγλία λοιπόν πιστεύω ότι και το υποσυνείδητό τους με αυτόν τον τρόπο που αυτοί μαζευτήκανε. Βέβαια βοήθησε σε αυτό και ο προπονητής το να βάζει συνέχεια αμυντικογενείς που να μην έχουν τάσεις και να κρατήσουν την μπάλα ψηλά. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο η αυτοσυντήρηση των ποδοσφαιριστών και αν θέλει το πάθος και όλη αυτή η διάθεση που έδειξε η Αργεντινή έκλεισε την Αγγλία στα καρέ της και βέβαια όπως έδειξαν τα πράγματα περίμενε το μοιραίο να γίνει.
0: Δηλαδή κλεισμένη η Αγγλία τι περίμενε, να λήξει το μάτς 1-0?
1: Ναι, πήγαινε αυτό. Εγώ νομίζω ότι φοβήθηκε να νικήσει η Αγγλία από ένα σημείο και μετά. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
2: Αυτό έγινε μετά το 1-1, φοβήθηκε πλέον από εκεί και πέρα.
0: Εκεί είχετε παραδοθεί, παιδιά, τελείωσε εκεί.
2: Και περίμενε, για μένα δεν το νομίζω, ότι περίμενε την παράταση. Όμως από την άλλη, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κόλπο κρόσο, έτσι αν μου το επιτρέπεις, που εγώ το αντιλήφθηκα και το λέω. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία της Αργεντινής, μέχρι το 60-70 λεπτό στατιστικά, ο Μέση είναι ο παίχτης με τις λιγότερες επαφές.
1: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι συνειδητά αποφάσισε μια τακτική προς αυτή την κατεύθυνση, να μην ακουμπάει μπάλα μέχρι το λεπτό εκείνο. Και ανάλογα μετά όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, γιατί είδαμε μετά το 70-75 να πηγαίνει σε όλους τους χώρους πίσω από το φορ, δεξιά, επιθετικό χαφ, από την αριστερή πλευρά, να παίρνει την μπάλα και να κάνει αυτό στις τελευταίες πάσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Μέση διαχειρίζεται καταπληκτικά πολύ έξυπνα τα 39
0: το κορμί,
2: χρόνια.
0: Ναι.
2: Την όλη αυτή, μπράβο. Και από εκεί και πέρα μπαίνει σε μια διαδικασία να είναι ακόμα ξεκούραστος και να δημιουργεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις.
1: Το κάνει και με την Αίγυπτο, Είναι ακριβώς το ίδιο η ιστορία με την Αίγυπτο.
2: Είναι αυτή η στατιστική, το αν δεις, ο Μέση έχει τις λιγότερες επαφές από όλους σχεδόν τους κεντροεπιθετικούς παίκτες της Αργεντινής. Γιατί παίζει με μία, παίζει συνέχεια με πλάτη και περιμένει. Και το παιχνίδι αφού εξελίσσεται και πηγαίνει μετά το 60-70 που εκεί και πέρα αναλαμβάνει αυτός. Κάπως έτσι νομίζω η στρατηγική του είναι.
0: Θα γίνει και αύριο αυτό λες?
2: Ναι, νομίζω σίγουρα ότι θα πάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί μπορεί να έχει και παράταση. Και ο Μέση και οι Αργεντινοί θέλουν ο Μέση σε αυτό το τελευταίο ταγκό, θα μου επιτρέψει μια και είναι και Αργεντίνος, το Μέση στην εθνική ομάδα, να το πάει μέχρι το τέλος καλά και να είναι μέσα μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Ναι, αλλά το ίδιο λέγαμε και πριν το μάτς με τη Γαλλία και λέγαμε ποιος θα σταματήσει αυτούς τους παικταράδες της Γαλλίας. Και όχι μόνο τους σταμάτησε η Ισπανία, άφαντοι ήταν όλοι.
2: Είχαμε πει, Στέφανε, όμως και το εξής. Αν το επιτρέψει βέβαια η Ισπανία να κάνει την επιθετική ανάπτυξη και τα τελειώματα η Γαλλία, γιατί οι Ισπανοί, περισσότερο από τον καθένα και νομίζω ότι και αυτό αύριο θα γίνει, θα κρύψουν την μπάλα. Δεν θα δώσουν την μπάλα για να δημιουργήσει ο αντίπαλος ευκαιρίες. Γιατί η καλύτερη αμυντική συμπεριφορά μιας ομάδας είναι αυτή που κρατάει την μπάλα και δίνει την μπάλα στον αντίπαλο.
0: Πρέπει να ξέρεις και μπάλα για να το κάνεις.
1: Όχι, αυτό το διδάσκουν. Κοίτα, είναι η σχολή με τη μεγαλύτερη επιρροή στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 25 χρόνια είναι η Ισπανία. Και είναι αυτή η ιστορία που ξεκίνησε από, από την Μπαρτσελόνα, όλο αυτό το πράγμα με το τικιτάκα.
0: Κρατάμε την μπάλα.
1: Πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί διδάσκουν το πώς παίζεις άμυνα κρατώντας την μπάλα. Έχοντας την κατοχή, έχοντας τα ποσοστά ευστοχία στην πάσα και όλο αυτό. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, coach. Έχεις ζήσει το ποδόσφαιρο τώρα από όλες τις εκδοχές του. Έτσι, έπαιξες μπάλα σε υψηλό επίπεδο, είσαι πολλά χρόνια προπονητής. Περίμενες ότι θα φτάσει εκείνη η ώρα που θα βλέπουμε ποδοσφαιριστές 40 χρονών να έχουν αυτή τη διάρκεια, αυτές τις αντοχές και βέβαια στην περίπτωση του Μέση να λες ότι έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο. Έτσι. Δηλαδή είναι εξωφρενικό πλέον αυτό το πράγμα. Συμβαίνει στο μπάσκετ, ο LeBron James είναι 41-42. Συμβαίνει στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, ο Tom Brady είναι ο θεός του σπορ, είναι, έφτασε 43-44. Έχει πολλές εκδοχές πλέον και ποδοσφαιρικά. Δηλαδή και ο Ρονάλντο, και δεν πήγε στο τελικό. Ναι. 41 είναι. Και κάνει και αυτό το πράγμα που κάνει ο Μέση.
0: Και όχι μόνο αυτό, και παίζουν και πολλά παιχνίδια πλέον.
1: Είναι χρονιές των 70 και των 80 ναι. αγώνων πια.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον έχει περάσει ένα άλλο επίπεδο όλη αυτή η κατάσταση. Νομίζω η συντήρηση που κάνουν στη σωματοδομή τους, στην οργανική τους κατάσταση. Ζουν για να πλέον πιστεύω το 90% της ημέρας τους είναι πάνω στο σώμα τους και στη δουλειά τους. Αυτό είναι. Και να πω κάτι, ότι προχθές καθόμουν, γιατί είμαστε πολύ. Είμαστε γειτονιά βέβαια και μένουμε μαζί. Ο Θωμάς ο Μαύρος και έλεγε: φαντάσου να έπαιζα μέχρι τα 40 και να έχω αυτή την κατάσταση που είχε ο Μέση. Τότε λέει: σταματάγαμε 26, 28, 30. Εγώ λέει: θέλει να. Γιατί ήμουν πολύ ψώνια με τον εαυτό μου, συντηρήθηκα και λίγα χρόνια παραπάνω. Αλλά σε τέτοιο επίπεδο βέβαια είναι και με τόσα παιχνίδια, πραγματικά είναι. Τρομερό αυτό που γίνεται.
0: Ναι, αλλά αυτοί οι ποδοσφαιριστές ακολουθούν αυστηρά ένα πρόγραμμα διατροφής, ύπνου.
1: Συναντώνται 15 επιστήμες πια από ένα ποδοσφαιριστή. Ναι. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι καμία σχέση τώρα. Παλιότερα οι ποδοσφαιριστές το πρωί δουλεύαν και τα απόγευμα πήγαιναν να παίξουν μπάλα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Και ο Μαύρος ναι. που είναι φίλος του δεν έκανε ποτέ προετοιμασία, αν θυμάσαι. Ποτέ.
1: Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του.
2: Ναι, κρατούσε ότι ήταν φρέσκος κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως που με τις προετοιμασίες είχε ένα θέμα. Γιατί ξέρεις τότε στις 8 ετίες παίρνουμε μόνο μισθό και για να βγάλεις κάποια χρήματα παραπάνω έπρεπε να κάνεις κάποια πράγματα για να μπορέσεις να πάρεις τα παραπάνω χρήματα. Και κάπως έτσι κάναν κάποια παιδιά τότε που είχαν αυτές τις δυνατότητες. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι η νευρομυϊκή κατάσταση είναι αυτή που ξεντήσει, συντηρεί αυτούς τους παίκτες στο επίπεδο. Έβλεπα προχθές, γιατί μπήκα μέσα να δω λίγο την προπόνηση της Αργεντινής πριν το παιχνίδι, θα δεις ότι ο Μέση είναι μέσα στους πρώτους στην εκτέλεση. Βέβαια με τον τρόπο και την ταχύτητα τη δική του. Αλλά εκτελεί κατά πρώτος την προπόνηση. Δηλαδή νευρομυϊκά είναι πολύ μεγάλη υπόθεση η ελαστικότητα για να συντηρηθείς σε αυτό το επίπεδο. Και αυτός πραγματικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Εγώ λέω ότι είναι καλύτερος από το Μέση των 35. Όσο και αν μοιάζει παράξενο, και οι αριθμοί το λένε, ο τρόπος με τον οποίο πλέον δουλεύει ένα σύνολο γύρω του. Και ο τρόπος με τον οποίο εκμεταλλεύεται ακριβώς ότι αυτό το σύνολο δουλεύει γύρω του είναι καταπληκτικό. Είναι σαν να βλέπεις συμφωνική ορχήστρα.
0: Ναι, είναι ο μαέστρος κατά γενική αποδοχή.
2: Είναι το ότι διαβάζει τέλεια. Αν βλέπετε πολλές φορές και βλέπουμε τους προπονητές πολλές φορές να δίνουν στους παίκτες το μυαλό τους και να λέει το μυαλό του. Αυτός λοιπόν δεν χρειάζεται. Είναι ένα κομπιούτερ που διαβάζει το παιχνίδι και όπως είπα και πριν, σχεδιασμένα είναι να είναι ο παίκτης στατιστικά που έχει τις λιγότερες επαφές μέχρι το 60-70. Και από εκεί και πέρα προσπαθεί να κρατήσει την ενέργειά του όλη για να τη δώσει στο φινάλε που είναι βέβαια και κρίνονται τα πάντα.
0: Δεν είχε και κανένα εύκολο παιχνίδι η Αργεντινή, έτσι.
1: Όλα τα έχει κάνει δύσκολα. Μα η Αργεντινή, πώς να σου πω, λες και το τραβάει ο οργανισμός της να υποφέρει. Είναι, εγώ άκουσα μια συνέντευξη του Ντιμπού Μαρτίνες μετά το πράσινο ακροτήρι που έλεγε χαμογελαστός: είναι η πρώτη φορά που υποφέραμε. Αν θες να φτάσεις μακριά, λέει στα Μουντιάλ, δεν γίνεται να μην υποφέρεις.
0: Ναι,
1: αλλά όταν έφτασε η ώρα της κρίσης, φαίνεται ότι είχε κάνει προπόνηση ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή το πράσινο ακροτήρι, η Αίγυπτος και η ιστορία της Ελβετίας, ναι, τους έχουν ατσαλώσει. Πιστεύουν ότι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Ναι. Και τώρα μετά την Αγγλία δεν το συζητάμε καν. Coach, σου λείπει που πλέον δεν υπάρχει εθνικό ποδόσφαιρο που παίζουν όλοι το ίδιο.
0: Ναι, παίζουν όλοι το ίδιο ακριβώς.
2: Αυτό ήθελα να πω τώρα, πραγματικά είναι το μόνο που με έχει απογοήτευσει, γιατί κατά τα άλλα και ο ρυθμός και, το πάθος. Βέβαια σε αυτό βοηθάει στο ρυθμό το ότι γίνονται και οι διακοπές ενδιάμεσα στα ημίχρονα και με το μεγάλο διάλειμμα που γίνεται το ημίχρονο νομίζω ότι κρατάει λίγο την ενέργεια και τη φρεσκάδα από τους παίκτες. Πάντως η ταχύτητα, η ενέργεια σε αυτό το μούντια πραγματικά ήταν εκπληκτικό. Αν σκεφτούμε ότι όλοι σχεδόν οι ομάδες τελειώνουν τώρα από ένα μήνα πριν ξεκινήσει το μούντια. Ήταν όλοι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Και ειδικά, συγγνώμη που σε διακόπω, οι Σταρ βάζουν γκολ. Παλιά, ας πούμε, δεν έβαζαν όλοι οι Σταρ γκολ, ρε παιδί μου. Δεν ήταν πρωταγωνιστές. Όλοι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Μπράβο, είναι γιατί επικεντρώνονται κιόλας και η υπόλοιπη ομάδα πάνω σε αυτούς τους παίκτες και προσπαθεί και ο coach να βρει τον τρόπο τους ώστε να ελευθερωθεί αυτός ο παίκτης για να μπορέσει να έρθει στο σκοράρισμα. Τώρα για όλο, για αυτό που είπε όσον αφορά με το ότι έχουν αλλάξει την ταυτότητα, ναι, όντως αυτό ήταν απογοητευτικό. Αν εξαιρέσουμε τη μαχητικότητα, το πάθος της Αργεντινής, το στυλ που παίζει από την εποχή Άγιαξ Κρόιφ η Ισπανία, και που το βελτίωσε βέβαια κατά πολύ στη συνέχεια και ειδικά με τον Γκουαρδιόλα, νομίζω ότι αυτή η ομάδα το κράτησε το στυλ. Το Μεξικό μπορώ να πω ναι, το κράτησε το στυλ. Δεν το κράτησε όμως η Βραζιλία και η μεγάλη απογοήτευση είναι εκεί.
1: Ναι, έτσι όχι μόνο. Πλέον είναι 20 χρόνια η ιστορία αυτή με τη Βραζιλία.
2: Ναι, ενδεχομένως γιατί έχουν ευρωπαϊστεί πολλοί ποδοσφαιριστές της. Δεν ξέρω τι έγινε και έχουν χάσει όλη αυτή τη μαγεία που περιμέναμε όλοι να δούμε τη Βραζιλία.
0: Και πήγε και ο κορυφαίος προπονητής εκεί και δεν κατάφερε τίποτα.
1: Δεν υπάρχει πλέον έκπληξη. Δεν υπάρχει κάτι. Ξέρεις τα πάντα, τους ξέρεις όλους. Δηλαδή, εμφάνιζε η Βραζιλία κάτι τύπους οι οποίοι κάνανε τους μάγους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι πλέον ο αθλητισμός.
0: Όλοι
1: παίζουν στην Ευρώπη, φίλε.
0: Ναι. Εκτός και αν πάρει παίκτες μόνο από το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
1: Όχι μόνο, γιατί αυτό το βλέπεις. Μετά, να γέρω τον κοτς, πόσες πλατφόρμες έχει για να ψάχνουν παίκτες. Σε όλα τα επίπεδα. Πλέον είναι όλα είναι σεταρισμένα στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει έκπληξη. Μία παρατήρηση που έχει ενδιαφέρον ίσως μιλώντας για τη Βραζιλία είναι ότι παρότι έκανε ό,τι έκανε και δεν συζητάει κανείς τώρα για την εισφορά της στο ποδόσφαιρο, δεν έβγαλε ποτέ έναν προπονητή. Δεν δημιούργησε ποτέ μια τάση. Είχε πάντα μόνο αυτό το αυθεντικό ταλέντο. Το να μπω μες στο γήπεδο και να παίξω με τους φοβερούς παίκτες που έχω. Δεν έβγαλε στην ιστορία της Βραζιλία έναν προπονητή.
2: Ναι, γιατί και επειδή η εποχή Ζαγκάλο και όλα αυτά, μια και προλάβαμε εμείς λίγο αυτή τη μαγεία, ενδεχομένως και σε αυτή τότε ξέρουν ακόμα καλύτερα και τι θα σου προσφέρει ένας προπονητής δικός. Θα σου προσφέρει ότι θα πάει να στηρίξει το στυλ που έχει η Βραζιλία. Ενώ ένας καινούργιος, ένας Ευρωπαίος προπονητής θα κοιτάξει να κάνει αυτό που κάνουν όλοι. Δηλαδή αυτό που είπες πριν, το προγραμματισμένο, τακτική προσέγγιση πάνω στην αμυντική κατάσταση του αντιπάλου και θα πάρω την μπάλα να παίξω κι εγώ ανάλογα πού θα βρεθώ, πού θα κερδίσω την μπάλα, ανάλογα θα αναπτυχθώ. Έχει γίνει δηλαδή τυποποιημένο πλέον αυτό το ποδόσφαιρο, με κάποιες βέβαια πινελιές, η τελευταία με τον τελευταίο αυτό το Μέση, που θα είναι ακόμα. Γιατί νομίζω ότι και ο Νεϊμάρ, αν ήταν καλά ή αν τον πίστευε ή αν ήταν και παίξει, πιστεύω ότι θα έκανε κι αυτός κάποια πράγματα περισσότερα για να δούμε λίγο τη Βραζιλία.
0: Τι να κάνει το παλικάρι τώρα, έβαλε γκολ στο 90 και αντί να πάρει την μπάλα να πάει στη σέντρα, ηρωνευόταν τερματοφύλακα. Το παιδί είναι χαζό τώρα. Εντάξει.
1: Ναι, ωραία, μιλάς για τον Νεϊμάρ. Μ' αρέσει γιατί αγαπάς το ποδόσφαιρο και του στάρτου. Όχι, εγώ λέω ότι είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Πάρα πολλούς. Δεν έφτασε να φτάσει.
2: Τον έχει βγάλει εντελώς έξω από το. Τον έχει βγάλει. Είναι αυτό όμως που εκεί μπροστά στη ζώνη τη επίθεση πάντα περιμένει στο απρόπτο. Δηλαδή μπορεί να σου κάνει μία την κίνηση και να βιάσει ξαφνικά. Ή να ελευθερώσει τον σεντρεφόρ του, τον παίχτη του και να τον δώσει μια πολύ καλή ευκαιρία για να τελειώσει τη φάση του. Δυστυχώς όμως, όπως πολύ καλά λέει ο Στέφανος, έχει πλέον, ξέρεις, στο μυαλό του μπει σε άλλη φάση, έχει αρρωστήσει.
0: Έχουμε δει κάτι καινούριο που δεν είδαμε στο προηγούμενο Μουντιάλ?
2: Κοίτα, αυτό που περισσότερο εγώ νομίζω ότι παίρνω είναι και αυτό που ξέρεις πρέπει να δούμε και ακόμα και το στυλ του Γκουαρδιόλα, είναι ότι αρχίζει η κατοχή της μπάλας ιδιαίτερα από την Ισπανία. Και δεν είναι τόσο, ρε παιδί μου, κουραστική το παράλληλο στην πρώτη ζώνη, στη δεύτερη ζώνη για να φτάσει στη τρίτη. Αρχίζει το κάθετο και το διαγώνιο παιχνίδι. Δεν ξέρω, έτσι τουλάχιστον με έχει ενθουσιάσει κατά κάποιο τρόπο. Αρχίζει το κάθετο και το διαγώνιο και οδηγούνται οι ομάδες, και στατιστικά μπορούμε να το δούμε αυτό, οδηγούνται πιο γρήγορα στο τρίτο του αντιπάλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το κάνει πιο ελκυστικό.
1: Αφορά και την ταχυδύναμη, φαντάζομαι, γιατί ανεβαίνουν οι δείκτες συνέχεια. Δηλαδή, πλέον τα winger, η back, αυτό είναι πολύ πιο γρήγορη από την προηγούμενη ομαδάρα της Ισπανίας, που ήταν αυτό το μπάλα. Οι παίκτες είναι πιο γρήγοροι τώρα. Έχει πάει σε ένα κλικ παραπάνω.
2: Συμφωνώ, αλλά ναι, έγινε και αυτό. Γιατί με τον Έστα, με τον Τζάμπες και όλο αυτό το παράλληλο και αυτά. Αυτή είναι η άλλη φουρνιά που ήρθε τώρα, η οποία αυτή βέβαια αρχίζει και δουλεύει πάρα πολύ διαγώνια, κάθετα. Αρχίζει και παίζει πολύ, δηλαδή, αυτό και μεταφέρει γρήγορα την μπάλα. Εγώ να σου περιγράψω ότι στο παιχνίδι Αγγλία με την...
1: Νορβηγία.
2: Όχι. Η Αγγλία τώρα που έπαιξε με την Αργεντινή, ήμουνα σε τέτοια υπερένταση όταν τελείωσε το παιχνίδι, που ειλικρινά σου μιλάω και μύθηκα μετά τις 4-5 το πρωί.
0: Έλα, τόσο.
1: Σαν να έχεις παίξει εσύ,
2: Έχω πάθει πλάκα, λες, και ήμουνα και είχα γαλακτώσει τόσο πολύ. Όρθιος το είδα, δηλαδή, το παιχνίδι μετά το 60-70.
0: Άρα είδες ένα καλό Μουντιάλ, έτσι.
2: Είδα για μένα ένα Μουντιάλ το οποίο είχε πάρα πολλές φάσεις κοντά στην περιοχή στα τρίτα του αντιπάλου. Και αυτό είναι που δεν είχε βαρετό, δεν ήταν το κάθετο, δεν ήταν οι σκοπιμότητες. παίζανε, και αυτοί που παίζανε ακόμα στο μισό γήπεδο, τα κόβαν την μπάλα, πέρα την μπάλα, η μετάβασή τους γινόταν πάρα πολύ γρήγορο και αυτή μου άρεσε πολύ.
1: Το μόνο που λείπει, εγώ λέω, στα δύο τελευταία, γιατί κατά την άποψή μου το 22 ήταν εκπληκτικό μουντιάλ και έχει να κάνει και με το timing που έγινε. Ότι έγινε χειμώνα. Ναι, και ήταν οι παίκτες ακόμα πιο
0: αυτό.
1: Ναι, πάρα πολύ καλό όλο αυτό. Το μόνο που λείπει είναι κάποιες κλασικές φανέλες. Εντάξει, εγώ τώρα έτυχε, είμαστε Αργεντινοί. Mm. Λείπει, ρε παιδί μου, η Ιταλία. Δεν γίνεται να έχει μουντιάλ χωρίς Ιταλία. Δεν γίνεται να είναι η Βραζιλία έτσι. Δεν γίνεται να είναι η Γερμανία έτσι. Λείπουν κλασικές. Αυτό λείπει μόνο ως μαγιά. Δηλαδή φτάσαμε στο τέλος και δεν είχε αυτές τις ματσάρες που περιμέναμε. Ναι, αυτό μόνο. Οι Ολλανδοί, αν θες, οι οποίοι είναι έτσι σε μια κατάσταση λιγάκι. Μόνο
2: σωστό,
1: αυτό μου λείπει.
2: Σωστό. Λείπει για εμάς που ζήσαμε εκείνη την
1: αυτό,
2: ιστορία.
1: Ναι, αυτό.
2: Για τα παιδιά που ουσιαστικά είδανε το 22 το Μούντιαλ για πρώτη φορά τόσο πολύ και μπήκαν τώρα σε αυτό το καινούριο, νομίζω ότι αυτοί βλέπουν και ζουν στην πραγματικότητα την τώρα. Εμείς όμως που ξέρουμε τη Γερμανία, που ξέρουμε, γιατί λέγαμε. Παίζουμε, αλλά στο τέλος οι Γερμανοί κερδίζουν.
1: Ο Λίνεκερ.
0: Πάει και αυτό, πάει και αυτό. Πάει και
1: το πιο διάσημο γκολ του Λίνεκερ ήταν αυτό. Η ατάκα για τους Γερμανούς.
0: Ανατροπή, να το πει και εσύ.
2: Σωστό, έγινε ανατροπή, όντως.
0: Άρα, τι ψηφίζεις για αύριο?
2: Νομίζω ότι το πάθος και η αφουσίωση των Αργεντίνων θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη φορά την Ισπανία. Θα πρέπει οι Ισπανοί να κινηθούν στο ίδιο επίπεδο που κινηθήκαν με τη Γαλλία, δηλαδή σε πρώτο χρόνο την κατοχή της μπάλας, για να τους εξαφαινώσουν. Και βέβαια, αν και σε αυτό το παιχνίδι η Ισπανία δεχτεί, δηλαδή μέχρι τώρα έχει δεχτεί, αν δεν κάνω λάθος,
0: ένα γκολ.
2: Πώς θα μπορέσει να διασπάσει η Αργεντινή, ενδεχομένως. Μπορεί να ξεκινήσει και με όλα τα όπλα της από την αρχή. Παίκτες που βάζει στο 70, στο 80 τώρα. Να πλησιάσουν το Μέση. Ναι.
0: Να επιτεθεί
1: να
0: πρώτη.
1: Ευνηδιάσει. Δηλαδή,
0: να ευνηδιάσει.
1: Προχθές είχε μια κίνηση. Ο Σκαλόνι, παιδιά, και αυτός είναι ένα πρόσωπο πολύ ιδιαίτερο. Γιατί ο Σκαλόνι έγινε σε μια νύχτα προπονητής.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε το ποδόσφαιρο, εντάχθηκε στο team του Σαμπάολι το 17. Του έδωσε μάλιστα, του έλεγα coach πριν, το δίπλωμα προπονητή, το UEFA Pro. Το είχε πάρει από τον Τελαφόντε στην Ισπανική Ομοσπονδία. Ήταν δάσκαλός του ο προπονητής της Ισπανίας. Και έγινε γρήγορα αυτό το σχολείο 1 για να πάει στο Μουντιάλ ως βοηθός. Το 18 λοιπόν η Αργεντινή διαλύθηκε. Ο Μέση είπε σταματάω. Ήταν μια κατάσταση
0: σε παράδοση. Δεν προχωρούσε άλλο, από παντού.
1: Κατάφερε η Ομοσπονδία, κρατώντας το Σκαλόνι μέχρι να δούμε τι γίνεται, και βάζοντας μαζί του τον Πάμπλο Αϊμάρ και τον Βάλτερ Σάμιουελ, ο Πάμπλο Αϊμάρ είναι πολύ φίλος του Μέση, να ψήσουν το Μέση και σταδιακά να πει γυρίζω. Πήγε, άρχισαν να παίζουν, να νικούν. Ο Μέση ήταν θετικός και έμεινε ο Σκαλόνι έτσι. Και από τότε, παιδιά, ο Σκαλόνι είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Έχει πάρει δύο φορές το Κόπα Αμέρικα. Πήρε το φιναλίσιμα. Πήρε το Μουντιάλ. Είναι ξανά σε τελικό. Η Αργεντινή, αν του πάρει, το έχει κάνει μόνο η Βραζιλία του Γκαρίντσα 58-62.
2: Σωστό.
1: Έχει να συμβεί δηλαδή 65 χρόνια αυτό το πράγμα. Και είναι ένας τύπος ο οποίος λες δεν έχει συναισθήματα. Πολλές φορές λες, ρε παιδί μου, πολύ τυπικός. Και κάνει κάτι πράγματα πάνω στα μάτς που του βγάζει στο καπέλο. Δηλαδή, προχθές, coach, η ιστορία με τον Τζουλιάνο Σιμεώνη. Ο τρόπος με τον οποίο μπλοκάρει την πλευρά από εκεί που θεωρητικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον Γκόρντον και το Σπένς που έχουν αυτή την ταχύτητα αριστερά. Και ο τρόπος που διαχειρίζεται το παιχνίδι μετά το 1-0. Που δεν βιάζεται, που βάζει τον Νίκο Γκονζάλες, που πρώτα δίνει πλάτος, μετά φέρνει σεντρεφόρ. Καταφέρνει η Αργεντινή και σε μια άμυνα που έχει, παίζουν αυτοί ένα 5-3-2 στα 30 μέτρα, κάνει 5 φάσεις μέσα από την περιοχή.
2: Σωστό. Θα πω για αυτό τον προπονητή όμως το εξής, ότι έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι πλέον της Αργεντινής, ότι έχει γίνει πολύ πιο σοφός με το Μέση μέσα, γιατί πρέπει να διαχειριστεί τους υπόλοιπους 10 ποδοσφαιριστές και λέω και 10 ακόμα για τον τερματοφύλακα, να διαχειριστεί μια ομάδα να παίζει αφήνοντας το Μέση σε έναν άλλο ρόλο εντελώς. Και είναι πολύ, δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί και εγώ αντιμετώπισα την καριέρα μου παίχτες που ήταν πολύ σημαντικοί και κλασικοί παίχτες στην επίθεση και έπρεπε να στρώσω όλη την άλλη ομάδα πάνω σε αυτούς κάποιες στιγμές. Αυτός το έχει κάνει και το έχει κάνει η επιστήμη. Πέρα από βέβαια το ότι ξέρει πάρα πολύ καλά την ομάδα του και κουτσάρει πριν το παιχνίδι. Δηλαδή έχει κουτσάρει την πρώτη τακτική προσέγγιση που πρέπει να κάνω π.χ. με την Ισπανία, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, το δεύτερο κουτσάρισμα το έχει κάνει πριν το παιχνίδι.
1: Να έχω κάνει plan B, δηλαδή να έχω από πριν ένα σενάριο εναλλακτικό, αν δεν πάει καλά.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και αυτό το βοήθησε, γιατί έχει το Μέση που πρέπει πάντα να διαχειρίζεσαι την ομάδα ανάλογα με το Μέση.
0: Ωραία.
2: Και νομίζω ότι έγινε πολύ σοφός πάνω σε αυτά.
0: Ωραία. Από την άλλη, ρε παιδιά, δεν περίμενε ο Ντεσάμπο ότι θα παίξει έτσι η Ισπανία ώστε να βρει το αντίδοτο? Δεν το περίμενε.
1: Η Ισπανία.
0: Ισπανία-Γαλλία.
1: Άλλαξε την άλλη πλευρά. Ναι,
2: η Γαλλία, ναι. Είναι πραγματικά και αυτό είναι πολύ.
0: Έπιασε και στον ύπνο η Γαλλία δηλαδή.
2: Εκτός, μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω, Στεφάνο. Ότι μάλλον βασίστηκε ότι με την πολυδιάστατη επίθεση, η επιθετικότητα και με τον τρόπο που λειτουργούσε η ομάδα του, δεν έβαλε δηλαδή το σκεπτικό του. Ενδεχομένως λέμε τώρα. Γιατί ξέρεις κάτι, όταν έγιναν τα πράγματα έτσι και όταν ήρθε το 9, θα μπορούσε να βάλει εύκολα ένα παίχτη πολύ πιο γρήγορο και ξεκούραστο κοντά στο Μέση να τον μπλοκάρει αν το ήξερε ότι η μέθοδος ήταν αυτή της Αργεντινής. Όμως δεν το έδειξε να το διαβάζει, να το έχει το παιχνίδι. Και τον είδαμε πολλές φορές μετά το 60-70, για πρώτη φορά έτσι τον είδα εγώ, να κάθεται στον πάγκο για να παρακολουθεί το παιχνίδι, την εξέλιξη.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία είναι όλα αυτά. Μακάρι να είμαστε καλά και σε 4 χρόνια.
0: Περίμενε.
1: Ας νικήσει ο καλύτερος, ας είναι η Αργεντινή. Ναι, ναι. Και στο πάρει ο καλύτερος, δεν μας πειράζει καθόλου.
0: Εμείς η Ερυθρά Ταξιαρχία πάμε να ανεβούμε τώρα.
1: Ελαφρά, Ταξιαρχία, να πάρουμε τα πιστόλια.
0: Ελαφρά Ταξιαρχία, έχουμε στόχο την άνοδο.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ξέρετε, με ενδιαφέρει μετά από τόσα πράγματα που συζητάμε να έρθετε λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι και έχω αγωνία για να παίξω κάπως έτσι. Α, για να δικαιολογήσουμε λίγο το
0: κάπως έτσι τι, σαν Αργεντινή θα παίξεις ή σαν Ισπανία?
1: Έχουμε χρώματα Αργεντινής, φίλε. Μπορούμε να πάρουμε τις φανέλες αυτές τις μπλε, coach.
2: Ναι, πάμε εκεί. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι μακάρι να παίξουμε λίγο σαν την Ισπανία και όταν χάνουμε την μπάλα να έχουμε αυτό το πάθος και την αμυντική προσέγγιση των Αργεντινών. Τι ωραία που θα ήταν.
0: Τι μυκτικός μου έκανες.
2: Τι ωραία που θα ήταν.
0: Δεν μας απάντησες όμως. Τι στόχο έχει η Απολλωνάρα φέτος?
2: Σίγουρα. Ο Απόλλωνας και η φανέλα και η ιστορία του και αυτός που διοικεί την ομάδα, ο κ. Κουκάς, έχουν όλες τις προϋποθέσεις να πρωταγωνιστήσει ξανά και φέτος η ομάδα. Και τα παιδιά που έχει μείνει, έχει κρατήσει το βασικό κορμό της, τους 16 βασικούς παίχτες. Προσθέσαμε και νεαρούς καλύτερους παίχτες φέτος, πολύ ταλαντούχος μέσα στην ομάδα. Νομίζω ότι θα πρέπει και θα πρωταγωνιστήσει η ομάδα του Απόλλων.
0: Με ποιους θα ανταγωνιστούμε?
2: Και ταλαντούχος μέσα στην ομάδα. Νομίζω ότι θα πρέπει και θα πρωταγωνιστήσει η ομάδα του Απόλλων.
0: Με ποιους θα ανταγωνιστούμε?

0: ποδόσφαιρο, είναι η πολιτιστική τους κληρονομιά, είναι το legacy και ειδικά ομάδες προσφυγιάς όπως είναι ο Απόλλωνας. Σήμερα διαλύθηκε η Μποαβίστα.
1: Μποαβίστα που έχει πάρει το πρωτάθλημα Πορτογαλίας.
0: 123 χρόνια ιστορίας, είναι η δεύτερη ομάδα του Πόρτο. Φτάσανε σε σημείο οι άνθρωποι να είναι τελευταία κατηγορία και τελικά παραδώσανε
1: τα κλειδιά.
0: Τα κλειδιά. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί στο Πόρτο. Πόρτο Ολυμπιακός και την προηγούμενη μέρα έπαιζε Μποαβίστα στην Ευρώπη και ήταν γεμάτο οπαδούς του Σέλτικ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Παίζαμε μια μέρα διαφορά. Ναι. Τέτοια ομάδα ήταν η Μποαβίστα πριν από 30 χρόνια.
1: Που πήρε και πρωτάθλημα.
0: Ναι. Και λέτε, παιδί μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεράκι, που έχουν ψυχή και ασχολούνται με τον Απόλλωνα, με αυτά, με τα δύσκολα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα ότι είναι εκεί οι άνθρωποι και μπράβο, coach που είσαι εκεί. Γιατί προφανώς ο coach είναι από άλλο ράφι, θα μπορούσε να κάνει άλλα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Το ότι είναι εκεί και ότι ασχολείται και ότι έχει βάλει η καρδιά σε όλη αυτή την ιστορία, είναι πολύ ωραίο. Ο Απόλλωνας, ο Ατρόμητος, ο Ιωνικός, η Προοδευτική. Είναι κάτι παραπάνω από ποδοσφαιρικές ομάδες και είναι οι γειτονιές μας και οι αναμνήσεις μας.
1: Ακριβώς.
2: Εξάλλου, ξέρεις, το λέει και αυτό ότι είσαι, όταν είσαι σε αυτές τις ομάδες που είναι στο αριστεχνικό, αν ξεχωρίσουμε λίγο τη λέξη, θα πούμε ότι είναι εραστές και τέχνες. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχουμε.
0: Όλα καλά να μας πάνε αύριο.
1: Να το πάρει η Ισπανία. Ευχαριστώ. Και όλα καλά.
0: Ας το πάρει ο καλύτερος. Ας το πάρει ο καλύτερος.
2: Καλό παιχνίδι και θα τα πούμε σύντομα.
1: Γεια, γεια.

0: λοιπόν, Rolling Stones. Οι Rolling Stones διασκέβασαν τραγούδι της Amy Winehouse, I'm Not Good. Βγάλαν και καινούργιο δίσκο, γιατί ακούγαμε Amy, γι' αυτό στο λέω.
1: Ναι, όχι, με τρόμαξε λίγο. Έτσι όπως το είπες, ας πούμε, είδα το Mick Jagger προχθές στο γήπεδο. Ναι,
0: απογοητευμένο, τον είδα.
1: Ρε φίλε, τι γίνεται με αυτόν τον τύπο, πόσο χρονών είναι.
0: Έλα, ρε φίλε, τώρα ο άνθρωπος είναι, δεν ξέρω, είναι βαμπύρι, δεν ξέρω.
1: Πραγματικά είναι, πρέπει να είναι πάνω από 80 χρόνια πια ο Mick Jagger, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια, δεν θα είναι. Αλλά είναι ένα στυλάκι, ασυναγώνιστο είναι.
1: Απίθανο, απίθανο αυτό ο Mick Jagger. Είναι γεννημένο το 43, αγαπητέ. Μόλις 83 είναι.
0: Τι λες.
1: Πάνω στο άνθος, ναι. Κι όμως είναι μια χαρά δραστήριος και μια χαρά. Είναι περσόνα πάντως. Δηλαδή τον έδειξε το γήπεδο, ξέρεις, σταμάτησε για μια στιγμή το γήπεδο, κράτησε την ανάσα του.

0: Λοιπόν, δεν θα πούμε για συναυλία σήμερα, για ποδόσφαιρο.
1: Όχι, να πούμε ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε το παιχνίδι. Εντάξει, είναι νωρίς, 0-0, στο 10ο λεπτό.
0: Όχι, ρε, παραπάνω, έχει φτάσει γύρω στο μισάωρο είναι.
1: 31, μπράβο, ναι, 31, ναι.
0: Εντάξει, φιλικό παιχνίδι, δεν είναι κάτι φοβερό. Όπως και δεν είναι και κάτι φοβερό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, αλλά είναι Ολυμπιακός Άγιαξ.
1: Εντάξει, ο κόσμος θέλει να δει τους καινούριους παίκτες βασικά.
0: Ναι, μπαίνουμε σε εβδομάδα που ξεκινούν τα ευρωπαϊκά για τις
1: ομάδες.
0: Τις 23 για τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό που ανοίγουν την αυλαία. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός έχει μια. Ξαφνικά το ρεπορτάζ του απέκτησε ζωή, ενώ τα έχει κάνει όλα γρήγορα. Χτύπησε μωρέ πολύ άσχημα ο Ίγκασον.
1: Ναι.
0: Και χιαστός
1: κάνει όλο το χρόνο.
0: Χάνει πιθανόν το παιδί όλη τη σεζόν. Οπότε επανήλθε εκείνο το story με τον Φαντρόγγελεν, έναν Ολλανδό που έπαιζε στην Τουρκία στόπερ.
1: Που είχαν ενδιαφερθεί, κάναν πίσω και τον πήραν τώρα, έτσι.
0: Ναι, τον ήθελαν από την αρχή στο τεχνικό team του Παναθηναϊκού. Όντως το κατάφερε και τον απέκτησε. Ο Παναθηναϊκός έχει πάει πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Και έχει κάνει το σχεδιασμό, το έχει βρει τον προπονητή του. Βεβαίως μεσοβδόμαδα είχε μια,
1: μια
0: δύσκολη νύχτα.
1: Εντάξει, τα φιλικά γι' αυτό είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω, okay. Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι λίγο ενθουσιασμός, ξέρεις, τα τραβά στα γκέμια.
1: Για πες μου λίγο εσύ που τα ξέρεις όλα, πες μου λίγο για Άρη, γιατί ένας φίλος ρωτάει για Άρη, πού βρίσκεται ο Άρης, τι νομίζεις.
0: Ο Άρης είναι πλανήτης, τι εννοείς.
1: Ναι, Mars. Ναι.
0: Τι θες να πεις για τον Άρη,
1: πού βρίσκεται ο Άρης, ποιον έχει προπονητή φέτος ο Άρης.
0: Το Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Α, μάλιστα.
0: Έχει κρατήσει τον κορμό του. Τον περσινό προσπάθεια.
1: Όλους τους ξέρουν, έτσι.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο τώρα ο Άρης, γιατί το πράγμα πλέον αναπτύσσεται. Ο Θοδωρής Καρυπίδης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πάλι ο άνθρωπος έχει πετύχει πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Μην είμαστε αδικοί. Γιατί ο Άρης, θυμίζω ότι πριν αναλάβει εκείνος, ήταν ασαντσέρ πάνω κάτω.
1: Είχε παίξει και β' εθνική.
0: Το σημαντικό είναι να βρεθεί κάποια στιγμή. Και γάμα έπαιξε. Κάποια στιγμή το σημαντικό είναι. Δηλαδή η επόμενη μεγάλη προσφορά του θα είναι να βρει έναν ισχυρό επενδυτή. Το πάλεψε η αλήθεια είναι στην αρχή του καλοκαιριού, τουλάχιστον έτσι έγραφαν τα ρεπορτάζ. Να βρει έναν άνθρωπο λοιπόν να κάνει κάτι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Δυναμό Κιέβου. Η Δυναμό Κιέβου είναι που προκριθεί. Και τώρα ποια Δυναμό Κιέβου.
1: Στα πέναλτι μου φαίνεται. Στα πέναλτι,
0: Ναι, δυσκολότερα από ό,τι θα περιμένει.
1: Ποια είναι η Δυναμό Κιέβου, αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό ήθελα
1: παλιά Δυναμό Κιέβου θα ήταν.
0: Δεν είναι όλα αυτά που συμβαίνουν. Είδε το μαύρο σύννεφο σήμερα στη Μόσχα.
1: Όχι.
0: Δεν είδε.
1: Του
0: βομβαρδισμού στη Μόσχα από τα ντρόουν, τα Ουκρανικά.
1: Στη Μόσχα, στη Μόσχα.
0: Ναι, ναι, και είχαν κρύψει τον ήλιο. Ήτανε, δηλαδή ήταν απόκοσμο. Ένα μαύρο πράγμα ήταν πάνω από τη Μόσχα σήμερα. Όσο υπάρχει όλη αυτή η ιστορία εκεί τώρα να συζητάμε για το πώς είναι οι ομάδες και το πώς δεν είναι.
1: Και πού παίζουν.
0: Ναι, νομίζω στην Πολωνία, θα σου το πω.
1: Πολωνία δεν νομίζω.
0: Θα σου το πω.
1: Α, ναι, η Ουκρανία είναι, η Πολωνία θα είναι.
0: Ναι. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε και τον Χατζηδιάκο, ένα παιδί εθνικής ομάδας, προσπαθεί και εκείνος.
1: Διάβασα γενικός... κάπου τον είχε απορρίψει ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Βρέθηκε ρε παιδί μου κάποια στιγμή, γιατί έπαιζε στην Κοπενχάγη ο Χατζηδιάκος. Προφανώς τον ήξερε καλά και είπε όχι. Ψάχνουν Έλληνες οι ελληνικές ομάδες. Είναι σε μια τέτοια συγκυρία. Εξού και ο Ολυμπιακός την παλεύει εκεί, την προσπάθεια κάνει με τον Σάλιακα. Θα σου πω κάτι τώρα που είναι νωρίς. Εντάξει. Δεν θα διεκδικήσω προνόμια αποκλειστικότητα.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι η αγορά που στο τέλος κοίτα με μείνει ο Μασούρας στον Ολυμπιακό.
1: Λες,
0: γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες καθόλου. Και ειδικά αν υπάρξουν αποχωρήσεις, δηλαδή αν όντως φύγει ο Τζολάκης ή αυτό, κοίτα με δεις τέτοιου τύπου καταστάσεις. Μασούρας, ο οποίος έπαιξε χθες, ήταν και πολύ καλός. Πάντα είναι πολύ καλός ο Μασούρας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάντα είναι πάρα πολύ
1: τώρα,
0: καλός.
1: Τι γίνεται στις μεταγραφές.
0: Τι ήθελα να σου πω τώρα. Ξεκίνησα σου λέω για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Την μπαίνουν πρώτοι στην αγωνιστική διαδικασία. Δύο ομάδες που διαχειρίστηκαν διαφορετικά τα καλοκαιριά τους. Ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα γρήγορα. Ο ΠΑΟΚ ακόμα παλεύει. Του ΠΑΟΚ είναι δυσκολότερο. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως έχει την πλάτη στον τοίχο. Αν αποκλειστεί, αποκλείστηκε.
1: Δεν έχει άλλη ευκαιρία, ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει ένα ακόμα κανονάκι, δηλαδή να κατέβει στο conference, αν δεν τα καταφέρει στα προκριματικά του Europa. Για την ΑΕΚ ιστορία είναι ο Πινέδα και το πώς πλέον θα βρεθεί αντικαταστάτης τον καλύτερο παίκτη αυτής της αγωνιστικής εκδοχής των τελευταίων χρόνων.
1: Εσύ μου έλεγες παλιά ότι έχουν ένα δυνατό ποσό για να ρίξουν στην αγορά για να πάρουν παικτάρα.
0: Το είχα ακούσει, για 9,5 εκατομμύρια, ότι είχε πρόταση η ΑΕΚ 9,5 εκατομμύρια για παίκτη. Προφανώς κάτι δεν προχώρησε.
1: Ναι.
0: Και είτε δεν κατατέθηκε η πρόταση, είτε τέλος πάντων. Ναι, δεν έγινε και κάτι παραπάνω. Εκεί νομίζω ότι πλέον έχει πολύ ρεπορτάζ ο Ολυμπιακός.
1: Έχει, γιατί πάει και έρχεται.
0: Είναι στα ντουζένια του πλέον Ολυμπιακός, γιατί έρχονται οι παίκτες από το Μουντιάλ, γιατί προσπαθεί να τρέξει το μεταγραφικό του σχέδιο όσο πιο γρήγορα μπορεί, γιατί πλέον τελείωσε το Μουντιάλ και ασχολούνται και άλλες ομάδες με μεταγραφές. Άρα μπαίνουν στην αγορά και ασχολούνται. Να
1: όντως είχε κάνει πρόταση στον τερματοφύλακα της Παραγουάης.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Τον κοίταξε.
1: Α.
0: Ναι, δεν έχει κάνει προτάσεις ο Ολυμπιακός ακόμη. Ο Γερμανός είναι, ο Ορτέγκα, που είναι νούμερο ένα στη λίστα αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι γίνει κάτι. Ο Ορτέγκα, τον είχε, ήταν χρόνια στην Manchester City.
1: Α, άλλος Ορτέγκα.
0: Όχι να παίξει τερματοφύλακα ο Μπακ. Λέγεται Στέφαν Ορτέγκα. Πολλά χρόνια ο δεύτερος τερματοφύλακας της Manchester City, 4-5 χρόνια. Κέρδισε όλους τους τίτλους. Ψιλοέπαιζε στα Λιγκάρ, στα Κύπελα. Έχει μαζέψει δηλαδή 4 χρόνια 50 συμμετοχές. Ήταν στη Forest. Ναι, ήταν στη Forest από το Γενάρη και πέρα. Ήταν ο τερματοφύλακας που έπαιξε τα ευρωπαϊκά μάτς. Που έφτασε η Forest μέχρι τους ημιτελικούς του Europa. Προφανώς τον group τον ξέρει. Ξέρει την κατάστασή του και τον έχει στο μυαλό του
1: δηλαδή,
0: ως νούμερο ένα επιλογή.
1: Δηλαδή, αν πήγε ο Τζολάκης και αποκτηθεί ο Ορτέγκα, αυτός θα είναι βασικός.
0: Θεωρητικά. Να ξέρεις ότι τα καλύτερα λόγια που έχω ακούσει στην προετοιμασία για νέο παίκτη του Ολυμπιακού είναι για τον Πόποβιτς.
1: Ναι,
0: ειδικά για μέσα στην αιστεία του. Θα δούμε τώρα πώς θα είναι. Πρώτα απ' όλα, ο Τζολάκης είναι ακόμα στη θέση του άνθρωπος.
1: Ναι, καλά.
0: Εξελίσσεται μια ιστορία. Χθες βγήκε ο προπονητής της ΧΑΛ και είπε ότι θα γίνει κατά 95%.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή περισσότερο η σιγουριά των Άγγλων, ναι, το τρέχει και λιγότερο όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό για τον Τζολάκη.
1: Για τον Τζολάκη σίγουρα είναι καλό, ρε φίλε. Εντάξει, θα πάει να παίξει το καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Ναι, όχι, δεν ήθελα να
1: θα είναι βασικό στη ΧΑΛ.
0: Δεν ήθελα. Θα είναι με κλειστά τα μάτια. Yeah. Δεν είναι βασικό, γιατί η ΧΑΛ είναι στη μετάβαση από την Championship στην πρώτη κατηγορία, που σημαίνει βάζω πάρα πολλά λεφτά για να φτιάξω μια ομάδα από την αρχή. Εγώ λέω για το timing συνολικά.
1: Yeah.
0: Δηλαδή, θα έβλεπα τον Τζουλάκη και σε μια μεγαλύτερη φανέλα.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσε να περιμένει ακόμα ένα χρόνο για να πάει του χρόνου.
0: Θα μπορούσε, όχι να περιμένει απαραίτητα ένα χρόνο.
1: Μπορεί και από τη ΧΑΛ να πάει.
0: Μπορούσε σε μια μεγαλύτερη φανέλα.
1: Και από τη ΧΑΛ μπορεί να πάει.
0: Ναι, μακάρι
1: ο Τζόλης είδε τι έκανε ο Τζόλης.
0: Ο Τζόλης είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Τι έκανε ο Τζόλης.
0: Είναι πολύ σπουδαίο, γιατί πήγε μία, δεν τα κατάφερε και δεν το βάλει κάτω. Δηλαδή η μεταγραφή του Τζόλης στην Norwich είναι αποτυχημένη. Ξεκινάει, γίνεται δανεικό, μέσω δανεισμού φτάνει στην Πρίζ. Και κάνει αυτό που κάνει και φτάνει στο σημείο η Arsenal να δίνει 40 εκατομμύρια για να
1: το
0: μπει
1: πήρε,
0: και
1: το πήρε.
0: Βέβαια. Μα έκανε συν 20 συν γκολ, 20 συν ασίστ στο πρωτάθλημα του Βελγίου.
1: Και είναι ένα παιδί που δεν το είδαμε ποτέ στην Ελλάδα, ρε φίλε.
0: Ένα χρόνο. Ένα χρόνο.
1: Τι σιγά το χρόνο.
0: Ένα χρόνο.
1: Σκάρτα να έπαιξε 15
0: και είχε μάτς. Όχι, έπαιξε μια χρονιά με τον Μπάουκ. Αυτό και έφυγε. Ο πρώτος που έφυγε πιο γρήγορα από όλους. Δεν πειράζει που έφυγε εκεί που έφτασε. Και ο Τζολάκης μακάρι να φτάσει ψηλά και όλα τα παιδιά να φτάσουν ψηλά. Ωραίο είναι να βλέπεις παίκτες σε αυτό που λέγεται ποδοσφαιρικό ρετυρέ. Γιατί αυτός είναι ο προορισμός. Δεν παίζει κανένα ποδόσφαιρο για να μην παίξει τώρα.
1: Είναι σημαντικό να χτυπάνε πόρτες μεγάλων κλάπ Έλληνες.
0: Ωραίο είναι, αλλά
1: και
0: ωραίο
1: ο Καρέτας
0: είναι...
1: πάει για Ντόρτμουντ που
0: και να... Ναι, είναι πρώτος στόχος της Ντόρτμουντ του Γαρέτσας, όπως το λες. Και περιμένουμε τέλος πάντων να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Υπέγραψε τον Τζόλι Ρόκα, 21 Ισπανό διεθνή. Ο Ολυμπιακός στις Ελπίδες, ναι, έπεσε στη Χιρόνα. Η Χιρόνα είναι το αδερφάκι της Manchester City.
1: Ναι.
0: Μην τον έχεις για κανένα. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον λοιπόν.
1: Για
0: η πέση, ιστορία αυτή.
1: Και δεκάδα,
0: Ναι, εντάξει, την ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι είναι. Όποιος είδε τη χθεσινή, κατάλαβε τη σημερινή. Δηλαδή, Πόποβιτς με Μπρούνο και Μαφέο δύο μπακ. Τον Πιρόλα και τον Σμάιλοβιτς. Ο Ρέτσος είχε ένα τραυματισμό, οπότε δεν θα παίξει τα φιλικά. Ο Γκαρσία με τον Έσε, ο Ροντινέι, ο Τσικίνιο, ο Φορτούνης και σε τρυφόρο και Άρεμτσουκ. Αύριο φτάνει τα Ρέμι. Έχει τηλεφωνήσει η Ελκαμπή και λέει: Έρχομαι κι εγώ 21 του μήνα.
1: Νωρίτερα δηλαδή
0: από την αδειά του, ναι. Και εκεί είναι μια κουβέντα το τι θα γίνει
1: και
0: με τον
1: Ολυμπιακό. Πότε παίζει ο Ολυμπιακός?
0: Ο Ολυμπιακός.
1: 5 Αυγούστου και γύρω.
0: Παίζει 4-5 Αυγούστου, όπως.
1: Άρα μπορεί να παίξει, αν όλα πάνε καλά, ο Ελκαμπή, ας πούμε, ή ο Ταρέμι, αν δε φύγει.
0: Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι.
1: Ναι, σωστό.
0: Βέβαια, οι άνθρωποι μπάλα παίζανε μέχρι τώρα. 10 μέρες έχουν κάτσει. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ένας προπονητής, σαν το Μεντιλίμπαρ, έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει, σκέφτεται την ομάδα του με σεντρεφόρ το Γιάρεμτσου.
1: Απ' την άλλη, βάζει. Γιατί αυτόν έχει.
0: Ο Ζώτα και βάζει 3 χθες.
1: Ναι.
0: Και γιατί να μην παίξει ο Ζώτα.
1: Σεντρεφόρ παίζει.
0: Παίζει παντού αυτός ο τύπος. Ναι. Αυτός ο τύπος είναι ελβετικός σουγιάς. Mm. Εγώ νομίζω. Άστο τώρα, έβαλε 3 γκολ χθες, δεν θέλω να λέω.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ καλή μεταγραφική κίνηση για τον Ολυμπιακό. 27 χρονών και είναι ένα παιδί πολύ υψηλού επίπεδου. Μακάρι να αποδειχθεί ότι έχει. Ξέρεις, επειδή είναι Forest, επειδή έγινε εύκολα και αυτά, δεν το έχει εκτιμήσει ο κόσμος. Mm. Στην Μπεσίκτασε παίζε. Ναι, την Μπεσίκτασε χθες πήρε το Σαλάχ. Ναι, έφυγε τέλη Σεπτέμβρη από το. Άλλαξε προπονητής ο παιδί μου στη Forest.
1: Ναι.
0: Τον είχε πάρει ο Νούνιο Εσπίριτο, που ήταν Πορτογάλος. Πέρσι ήταν ο Ποστέκογλου. Κάποια στιγμή είναι πάρα πολλοί παίκτες εκεί, δεν του χώρεσε. Πήγε τέλη Σεπτέμβρη στην Τουρκία, που ήταν τελευταία ανοιχτή αγορά. Έκανε 25 μάτσα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είναι μια τυχαία περίπτωση που ποδοσφαιριστή. Και η Μπεσίκτα σήμερα πήρε το Σαλάχ.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να σου το πω,
1: ναι,
0: να βοηθήσω λίγο την κουβέντα σου. Άντε, αυτά για το ποδόσφαιρο, έχεις πιο σοβαρά πράγματα να πεις.

0: 48 λεπτά μετά τις 3 και να περάσουμε σε ένα άθλημα που κάθε 4 χρόνια πέφτει πάνω στο Μουντιάλ. Αλλά αυτή τη φορά το beach volley, για το beach volley μιλάμε. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, έχει και πριν αγώνες Παρασκευή Σαββατοκυριακή, ολοκληρώνεται το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Σύνταγμα, ένα τοπόσημο της πόλης που είναι συνδεδεμένο με το beach volley, και για αυτή την ιστορία θα μας μιλήσει ο υπεύθυνος beach volley της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετροσφαίρισης, ο κύριος Παρασκευόπουλος. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, κάντε μας μια αναδρομή. Πότε ξεκίνησε, πότε πρώτο μπήκε το beach volley στο Σύνταγμα, τι διαλύματα είχαμε και ποια διοργάνωση είναι η φετινή?
1: Ναι, το 2010 ξεκίνησε επί Δημαρχίας Κακλαμάνη το πρώτο τουρνουά που λεγόταν τότε Athens Golden Cup. Είχε γίνει στο ξεκίνημα της περίοδου, ενώ τώρα το 24 και το 26 για πρώτη φορά το κάνουμε τον τελικό, δηλαδή το κλείσιμο.
0: Α, βγαίνουν οι πρωταθλητές.
1: Ακριβώς, βγαίνουν οι πρωταθλητές Ελλάδος. Το ρίσκο ήταν, ναι, γι' αυτό παλιά το κάναμε στην αρχή, είναι ο καιρός.
0: Ναι.
1: Πέσαμε και τις δύο φορές πάνω σε κάψωνα. Τώρα λέει ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι καλός ο καιρός, μάλλον λίγο καλύτερος, δεν θα έχει τόσο ζέστη. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς πλέον έχουμε τροποποιήσει το πρόγραμμα το μεσημέρι να έχει πάντα break. Παίζουμε session το πρωί, session το απόγευμα. Τα απογευματινά μάλιστα είναι και τηλεοπτικά κάποια, όπως η τελική, ίσως δείξουν και το Σάββατο από την ΕΡΤ. Και είναι ένα πρόγραμμα, θα λέγαμε, αρκετά βολικό και για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος που αγαπάει το σπορ μέσα στο καύσωνα και στον ήλιο, αλλά και για να είμαστε σύμφωνα με τα μέτρα. Γιατί δύο φορές βγήκαν έκτακτα μέτρα την περίοδο του beach volley και προσαρμοστήκαμε, αλλάξαμε το πρόγραμμα, γιατί είχαμε πέσει σε καύσωνα.
0: Είναι η σεζόν τέτοια, είναι η χρονική περίοδος τέτοια. Γιατί να έρθει, κύριε Παρασκευόπουλε, ένας φίλαθλος να δει beach volley στο Σύνταγμα?
1: Καταρχάς είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πρωτότυπο το ότι μπαίνει η άμμο στο Σύνταγμα και δροσιά. Θυμάστε ότι ο κ. Δούκας το είχατε παρατηρήσει και εσείς σε μια προηγούμενη συνέντευξη τύπου, ότι μπορεί με τα δέντρα και τη δροσιά να μην ξέραμε τι θα γινόταν, αλλά τουλάχιστον το beach volley, που είναι ένα άθλημα της παραλίας, ήρθε στο Σύνταγμα. Ένα λογοπαίγνιο το οποίο όμως είναι και ουσία, γιατί και δροσιά έχουμε, έχει τα ωραία πλατάνια και υπάρχει μια αίσθηση παραλίας και δροσιάς. Έχουμε και ψεκαστικά κλιματιστικά για να δροσίζεται ο κόσμος και όλοι οι παρευρισκόμενοι. Και είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα σε καλές συνθήκες, παρόλο που θα μέσα στην καρδιά της Αθήνας συνήθως έχει πολύ ζέστη.
0: Το καλό είναι ότι η Αθήνα έχει ακόμη κόσμο και ειδικά τουρισμό έχει η Αθήνα αυτόν τον καιρό, και δεν θα έχουν φύγει και δεν θα έχει φύγει και το μεγάλο κύμα των... εκεί γύρω θα είναι δηλαδή. Τέλος πάντων, τα προηγούμενα χρόνια πάντως γέμιζε, και όχι, δεν γέμιζε μόνο μία φορά. Κόσμος πήγαινε και ερχόταν, πήγαινε και ερχόταν, πήγαινε και ερχόταν.
1: Πολύ εύστοχα σχολιάσατε ότι είμαστε μόλις τελειώνει το Μουντιάλ. Είχαμε το καλό φέτος, ξεκινήσαμε με την πλατεία Αριστοτέλους, δηλαδή δύο μεγαλύτερες πλατείες που ήταν η Αριστοτέλους και το Σύνταγμα, και εμβληματικές και για τη χώρα μας, στις δύο μεγάλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Ξεκινήσαμε αρχές Ιουνίου με την πλατεία Αριστοτέλους, μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, και τελειώνουμε με την πλατεία του Συντάγματος, την πιο εμβληματική ελληνική πλατεία, μια εβδομάδα αφού τελείωσε το Μουντιάλ. Τυχαίο ήταν, αλλά μας έκατσε πολύ καλά, διότι επειδή μας δείχνει και η ΕΡΤ, δείχνει, καλύπτει όλα τα μεγάλα τουρνουά του beach volley, τη διευκολύναμε, γιατί θα είχαμε πρόβλημα να μας δείξει
0: πάνω στο Μουντιάλ
1: του ποδοσφαίρου.
0: Πού αλλού γίναν τα τουρνουά εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη?
1: Διάμεσα γίνανε σε δύο παραλίες. Είχαμε δύο πλατείες και δύο παραλίες. Όπως λέμε, κρατάμε την ισορροπία. Τα Grand Slam, δηλαδή τα μεγάλα τουρνουά του πρωταθλήματος, γίνονται δύο σε πλατείες, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, και δύο σε παραλίες, στη Μύο, που είναι ένα πολύ όμορφο νησί με καταπληκτικές παραλίες, και όπου γίνεται και ένα παγκόσμιο, μια εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο, και στο Σχοινιά, στο Μαραθώνα, που ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που πήγε πάρα πολύ καλά παρόλο το Μουντιάλ. Ο κόσμος ήταν πολλές.
0: Νέες παρουσίες έχουμε, γιατί όπως και να το κάνουμε, αν ρωτήσεις έναν μέσο φίλαθλο, θα σου πει Σφυρί Καραντάσιου, Αρβανίτικου, Τρουμανίδου. Έχουμε νέες παρουσίες. Είχαμε μια πιτσιρίκα από Θεσσαλονίκη, νομίζω.
1: Ναι, οι οποίες πήραν και το πρώτο τουρνουά της Θεσσαλονίκης. Είναι η Αλεξόγλου με την Πασχαλάκη, οι οποίες βγήκαν και πρωταθλήτριες Ευρώπης στην ηλικία κάπου το 18 πέρυσι. Είναι, ας το πούμε, μεγαλόγνωστε ελπίδες και εξαιρετικά ταλέντα. Όμως δυστυχώς μετά το τουρνουά της Θεσσαλονίκης που το πήραν κιόλας, τραυματίστηκε η μία, και με το που έγινε υποθεραπεία τώρα τραυματίστηκε και η συμπαίκτριά της, και Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, ότι δεν θα συμμετέχουν ούτε στο τελικό. Ο γιατρός ακόμα δεν τις άφησε και επειδή έχουν το Σεπτέμβριο πανευρωπαϊκό πάλι επόμενη ηλικία, το K20, μάλλον πρέπει να προστατευτούν. Όμως έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα που πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα, που είναι η Τσοπούλου με την Καλαμαρίδου. Παίζουν εξαιρετικά και νομίζω και αυτή τη στιγμή είναι από τα φαβορί. Και στα αγόρια ο Ντάλλας με τον Χατζη Νικολάου, οι οποίοι ξεκινήσαν από πολύ μικροί και έχουν φτάσει σε μια ηλικία τώρα 27-28 χρόνων. Επίσης ξεχωρίζουμε, δηλαδή είναι ονόματα, σας λέω, ονόματα που έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστά, γιατί ο Ντάλλας με τον Χατζη Νικολάου βγήκαν δεύτεροι στο παγκόσμιο τουρνουά που έγινε στην ΙΟ. Δεν φτάνουν σε επίπεδο Σπύρη Καραντάσου, Αρβανίτη.
0: Που παίξαν Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Ακριβώς. Αλλά επειδή κάναμε ένα restart, θα λέγαμε, στο άθλημα, μετά τη διοίκηση που έχει ο κ. Καραμπέτσος, ίσως έχουμε μπει σε ένα ρυθμό να ξαναφτιάξουμε μεγάλους αθλητές. Θα το δούμε. Δεν είναι εύκολο. Το πιτσβόλι πλέον καλλιεργείται σε όλες τις χώρες του κόσμου, πρώην σοβιετικές, δυτικές, ανατολικές, και στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική, παντού. Και στις Ασιατικές, και η Ιαπωνία και η Κίνα. Δεν υπάρχει χώρα πλέον που δεν είναι ανεπτυγμένο το πιτσβόλι. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, άμα πέσεις χαμηλά, να ξανασηκωθείς ψηλά σε λίγα χρόνια. Ναι. Θέλει προσπάθεια.
0: Ναι, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Σφύρη Καραντάσου ήταν από τις πρωτοπόρους που ασχολήθηκαν με το beach volley και ήταν ψηλά και παίζαν συνέχεια στο ταμπλό και αυτό τις ευνοούσε μέχρι να αναπτυχθούν οι άλλες χώρες. Αυτές έφταναν σε τελικούς παγκοσμίου πρωταθλήματος.
1: Και η χώρα μας ήταν από τις πρωτοπόρες.
0: Ναι, και η χώρα μας. Και η χώρα μας, ναι.
1: Άμα θυμηθείτε ότι τη δεκαετία του 1996 νομίζω έγινε το πρώτο επίσημο beach volley σε Ολυμπιακούς αγώνες που ήταν η Βαρκελόνη. Μετά από 8 χρόνια έγινε η Αθήνα. Οπότε, επειδή πήραμε εμείς τους Ολυμπιακούς αυτούς, μπήκαμε γερά στο άθλημα. Αυτό το πλεονέκτημα, την κεκτημένη ταχύτητα μέσα σε μια 20ετία, δεν είναι εύκολο να διατηρήσεις. Γιατί στο μεταξύ και όλες οι άλλες χώρες δουλεύουν. Και δουλεύουν εντατικά, έχουν καλύτερες εγκαταστάσεις. Τότε, όταν ξεκινήσαμε, είχαμε το πρώτο προπονητήριο που είχαμε φτιάξει στο ΣΕΦ, επί διοίκησης του Θανάση Βελιγράτη. Είχε φτιαχτεί το πρώτο προπονητήριο στο ΣΕΦ και το πρώτο προπονητήριο πιτσβόλη στη Μίκρα, στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε καμιά άλλη χώρα με δύο προπονητήρια πιτσβόλη. Τώρα είμαστε η μόνη ομοσπονδία και η μόνη χώρα που δεν έχει κλειστό. Όλες οι άλλες χώρες έχουν αποκτήσει μεγάλα κλειστά με 5-6 γήπεδα πιτσβόλη μέσα και προπονούνται 12 μήλους το χρόνο.
0: Επειδή θεωρήθηκε ο γκουρού το πιτσβόλη, τώρα με την ανάπλαση που θα γίνει στο παραλιακό μέτωπο. Το beach volley τι προβλέπετε για το γήπεδο το οποίο έχει ρημάξει? Γνωρίζετε?
1: Αυτό, ναι, γνωρίζουμε. Αυτό το απότιμο αυτό έχει πει, να μαθαίνουμε, γιατί η διοίκησή μας ενημερώνεται από τον κύριο Χαρδαγιά, τον Περιφερειάρχη. Αυτό το project του Φαλήρου δεν είναι για τις ομοσπονδίες, είναι για τους επενδυτές. Για τις ομοσπονδίες, από ό,τι έχει εξαγγείλει η Περιφέρεια και προχθές νομίζω που έκανε και μια συγκέντρωση απολογιστική, το ξαναείπε ότι είναι, όπως το έχει, η έκφραση ήταν, έχουν οριμάσει συνθήκες, μέχρι το 28 θα είναι όριμες συνθήκες για να ξεκινήσει, θα γίνουν τα σπίτια των αθλημάτων. Για μας συγκεκριμένα θα είναι ένα κέντρο και για το βόλι και για το beach volley. Δεν ξέρω ακριβώς που θα γίνει, είναι θέματα που τα ξέρει η διοίκησή μας, αλλά θα είναι ένα κέντρο που θα ξανααποκτήσουν σπίτια και το βόλι και το beach volley για να μπορούμε εκεί να δουλεύουμε 12 μήνες και να κάνουμε μεγάλους αθλητές.
0: Άρα η Ολυμπιακή εγκατάσταση θα γκρεμιστεί?
1: Δεν ξέρω αν θα γκρεμιστεί, αλλά είναι ένα project το οποίο είναι μεγάλο, πώς είναι το ελληνικό, κάτι αντίστοιχο θα είναι, και θα είναι των ιδιωτικών συμφερόντων. Δεν θα γίνει δηλαδή για,
0: ναι, ναι,
1: για τις ομοσπονδίες ή για να χωρέσουμε όλοι εμείς, οι οποίοι, ας το πούμε, είμαστε, πώς να το πω τώρα, να μην είναι και άσχημοι, δεν φύρα είμαστε για τις επενδύσεις. Γιατί εμείς θέλουμε πράγματα που να έχουν κρατική παρέμβαση και κρατική κάλυψη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε, δεν είμαστε.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, πείτε μας λίγο τι ώρες μπορεί να έρχεται ο κόσμος στο Σύνταγμα Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή.
1: Να μιλήσω λίγο καταρχάς για το Δήμο Αθηναίων και για τον ΟΠΑΝΔΑ που δεν είπαμε, διότι αυτό είναι μια συνδιοργάνωση. Χωρίς τη βοήθεια του Δήμου και του ΟΠΑΝΔΑ δεν θα μπορούσε να γίνει. Από την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε για το πώς ξεκίνησε δηλαδή από επιδημαρχία του Κατραμάνη. Συνεχίστηκε μετά, μάλλον ξαναέγινε επί του Παγκογιάννη και ήμασταν πολύ χαρούμενοι, διότι ήταν από τα project που η καινούργια διοίκηση του Δήμου, του κ. Βρούκα, το αγκάλιασαν. Είναι δεύτερη φορά που το κάνουμε με τη Δημαρχία του Βρούκα, δηλαδή έγινε το 24 που ήταν η πρώτη του χρονιά και το 26 ξανά. Έχει αλλάξει το μεταξύ η διοίκηση του ΟΠΑΝΔΑ, τώρα είναι η κυρία Ροξάνη Μπέη Καραμπότσου, Ευαγγελία Ροξάνη Μπέη Καραμπότσου, πρόεδρος. Κάναμε μαζί της ένα πολύ ωραίο σχεδιασμό που περιλαμβάνει πάρα πολλές κοινωνικές δράσεις και θέλω να τις τονίσω, διότι δεν είμαστε μόνο αθλητικό event.
0: Λίγο σύντομα, σε ένα λεπτό τελειώνουμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Έχουμε πολλές κοινωνικές δράσεις, τις οποίες έχουμε το Beat Trading Volley και άλλες δράσεις παράλληλα με το κυρίως πρόγραμμα που κρατάει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τρεις μέρες. Και ελπίζουμε να έρθουν όλοι. Είναι δωρεάν, δεν έχει εισιτήριο. Και ελπίζουμε να έρθουν όλοι οι φίλοι αθλητές να το απολαύσουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City. Η Βιβιάνα Βαρδί είναι δίπλα μας να βρει τελικά τι μέλη βρέθηκαν, ξέρουμε.
2: Δεν θέλω να τα λέμε αυτά. Είναι,
0: τι, τα πούμε στις
2: είναι τρομερό. Τα μέλη, όχι, ξέρω εγώ.
0: Ένα μέλος βρέθηκε, βρήκαν ένα μέλος.
2: Ένα προς το παρόν, ακόμη δεν ξέρουμε τίποτα άλλο.
0: Σε μια βαλίτσα, ε.
2: Σε μια
0: Στην Κυψέλη, παρατημένο κάπου.
2: Τρομερό.
0: Τρομερό. Μάλιστα. Λοιπόν, μείνετε στη συχνότητα του Αθήνα 984 για να δείτε για αυτό το φρικιαστικό που συνέβη στην Κυψέλη πριν από λίγο. Από τον Στέφανο Λεμονίδη, τον Διονύση Δελή, τον Ανδρέα Χανιά και την φίλη μας την
2: Μαρία Δασκαλάκη.
0: Μπράβο. Καλό απόγευμα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές έπειτα από πληροφορία για τον εντοπισμό ανθρώπινου μέλους μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων 7 στην περιοχή της Κυψέλης. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς και ιατροδικαστής. Προς οριοθέτηση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στο χωριό Επισκοπή στην Εύβη, εξαιτίας της οποίας εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση του οικισμού. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Γιάννη Ερτοπιό, η πυρκαγιά βρίσκεται προς οριοθέτηση και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο κάποιες διάσπαρτες εστίες. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στη δημοτική κοινότητα Σαπών Ροδόπη. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην κοινότητα Πλοκαμιανά Κισάμου στα Χανιά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ένταση που φτάνει και τα 7 μποφόρ. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο είναι υψηλός σε μέρη όπως η Κρήτη, η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Συνεχίζεται η έξοδος των αδιοχών του Ιουλίου με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, αυξημένη κατά διαστήματα στην Αθηνών Λαμίας. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν τα υπεραστικά λεωφορεία. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρονικού και των Κυκλάδων. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φαίνονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης, ο δεύτερος πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος ο αδελφός. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρεναδούρου στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της προεδρίας της στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με 7 υπέρ και ένα λευκό. Η κυρία Δούρου τόνισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας με στόχο, όπως είπε, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα μεσάνυχτα απόψε ο μικρός τελικός του Μουντιάλ μεταξύ των εθνικών ομάδων Αγγλίας και Γαλλίας. Αύριο στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 35,3 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες, ο συντονιρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.

Καλώς τους εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Ο Σίντο ονειρεύεται» εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 94. Βαγγέλης Δημακόπουλος και ο Οδυσσέας Ιωάννου θα μείνουμε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Ο Γιάννης Πανός και η Ελίνα Νικολακοπούλου το έγραψαν. Ήταν η έξοδος κινδύνου με την Άλκη στην Πετροψάλτη. Έξοδος κινδύνου ή αλλιώς ένα plan B που, όπως λένε, πρέπει να έχουμε πάντα σε ό,τι και αν κάνουμε. Εγώ προσωπικά δεν το κατάφερα ποτέ το plan B. Plan A και πολύ είναι.

Σταύρου Ξαρχάκου και Μάνου Ελευθερίου, για όσους πήραμε πολύ σοβαρά τα τραγούδια από σχετικά μικρή ηλικία, σαφώς και είναι αρρώστια, με την έννοια ότι κάποιες φορές αυτά που αγαπάς πολύ επηρεάζουν ακόμη και το σώμα σου.

Γιάννα Κατσαγιώργη σε ένα τραγούδι από την Πορνογραφία, Μάνος Χατζηδάκης και Νίκος Κάτσος, ήταν η Παναγιά των Πατησίων. Μια παλιά ιστορία για το πώς μπλέκονταν οι άνθρωποι με το βαρύ αστικό τοπίο στο κέντρο μιας μεγαλούπολης όπως είναι η Αθήνα, αλλά και για τα όνειρα τα οποία πολλές φορές καταφέρνουν και βγαίνουν πάνω από τις ταράτσες, πιο ψηλά από τις ταράτσες πετάνε. Αν και νομίζω ότι πολύ πολύ λιγότερα τραγούδια γράφουμε πια για αυτές τις περιοχές.

Ο Τάκης από την Αρλέτα και αυτό το τραγούδι ήταν μέσα στο πλαίσιο που λέγαμε πριν. Άνθρωποι στο κέντρο, σχετικά της πόλης. Πατήσια, Κυψέλη, Κολωνός, Εξάρχεια, κάτω, Αχαρνών. Είχαν την τιμητική τους, ακόμα και όταν δεν υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά μέσα στο τραγούδι. Τα τραγούδια αυτά είχαν την τιμητική τους, μάλλον οι περιοχές αυτές είχαν την τιμητική τους στα τραγούδια περασμένων δεκαετιών.

Πόσο σε θέλω από τους Τερμίτες, το πλέον εθιστικό ρεφρέν με τις λιγότερες δυνατές λέξεις, δηλαδή τρεις λεξούλες όλες και όλες είναι αυτό το ρεφρέν. Το επόμενο τραγούδι είναι χωρίς ρεφρέν, είναι από εκείνα τα τραγούδια που κυλάνε σε μια διαρκή συνεχή ροή χωρίς διακοπές και εννοεί ότι χωρίς εκπλήξεις, δεν το λέω αρνητικά αυτό.

Ωραία σιωπή από τον Διονύση Τσακνή, από το δίσκο «Φταίνε τα τραγούδια». Το συναντήσαμε και πριν πάνω κάτω αυτό, δηλαδή στο «Είναι αρρώστια τα τραγούδια». Έτσι είναι, είπαμε, είναι, έτσι συμβαίνει να τα έχεις πάρει τα τραγούδια πάρα πολύ σοβαρά από μικρή ηλικία. Μια χαρά είναι και αν δεν τα έχεις πάρει στα σοβαρά, δηλαδή δεν υπάρχει σωστό και λάθος, αρκεί να έχεις βρει όμως κάτι άλλο στη θέση τους για να το έχεις πάρει στα σοβαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ύποπτη βαλίτσα εντοπίστηκε σε εγκατελειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, ένας άστεγος τηλεφώνησε στο κέντρο άμεσης δράσης πως εντόπισε μία βαλίτσα στο κτίριο η οποία έχει μία περίεργη μυρωδιά. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κατά την εξέταση της βαλίτσας εντόπισαν κάτι που μοιάζει με ανθρώπινο μέλος. Περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση αναμένονται μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιούν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς και ιατροδικαστής. Προς οριοθέτηση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στο χωριό Επισκοπή στην Εύβοια, εξαιτίας της οποίας εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση του οικισμού. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κ. Γιάννη Ερτοπιό, η πυρκαγιά βρίσκεται προς οριοθέτηση και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο κάποιες διάσπαρτες εστίες. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στη δημοτική κοινότητα Σαπών Ροδόπη. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοποροτμήμα και 7 πυροσβεστικά οχήματα ενώ από αέρος συνδράμει και ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην κοινότητα Πλοκαμιανάκη Σάμου στα Χανιά. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο είναι υψηλό σε μέρα όπως η Κρήτη, η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Συνεχίζεται έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, αυξημένη κατά διαστήματα στην Αθηνών Λαμίας. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν τα υπηρεστικά λεωφορεία. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρνικού και των Κυκλάδων. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ο δεύτερος πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος ο αδελφός του. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένονται να διηγηθούν σήμερα ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε η Ρένα Δούρου στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος με 7 υπέρ και 1 λευκό. Η κυρία Δούρου τόνισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με στόχο, όπως είπε, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Ένταση στο Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιρανικό έδαφος. Ιρανικά ντρόνους που έφεραν εκρηκτικά έπληξαν υπόστεγα αεροσκαφών και χώρους στάθμευσης που χρησιμοποιούνται από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία στη βάση Σέιχ Ίσα. Σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν επίσης κέντρο δεδομένων πληροφοριών στο Μπαχρέιν, γνωστό ως Μπατέλκο, καθώς επίσης προβλήταν εφοδιασμού καυσίμων του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι Αλ-Αχμάντι, καθώς και Αμερικανικό Κέντρο Επικοινωνιών στο Κουβέιτ. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα μεσάνυχτα απόψε ο μικρός τελικός του Μουντιάλ μεταξύ των εθνικών ομάδων Αγγλίας και Γαλλίας. Αύριο στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 35 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com,
2: Αθήνα 984.

Ήταν ο Κυπουρός από τον Παύλο Παυλίδη, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Ακούτε πάντα Αθήνα 984 και την εκπομπή όσοι το ονειρεύεται. Βαγγέλης Δημακόπουλος και ο Οδυσσέας Ιωάννου παρέα και για την επόμενη ώρα μέχρι τις 6.

Τάνια Τσανακλείδου και Μιχάλης Δέλτα στο χρώμα της μέρας. Κρατάμε το φως της μέρας και της προσθέτουμε έναν πολύχρωμο χαρταέτο από το Μανώλη Φάμελο.

διαπνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Μάτια δίχως λογική, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και σε αξούσεις, αδιανόητα μάτια δηλαδή, να το πάμε στην επίτασή του αν θέλετε, το οποίο έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι η ομορφιά και η άλλη είναι η τρέλα. Εκείνη η τρέλα δηλαδή που κάνει τα πράγματα να φαίνεται ότι αξίζουν τελικά.

το ευφιέστατο και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ευαίσθητο και τρυφερό τραγούδι που ακούσαμε από τους Χαΐνιδες, και μελαγχολικό και παρήγορο και όλα αυτά. Ήταν λοιπόν οι Χαΐνιδες με τη μουσική του Δημήτρη Αποστολάκη, και το τραγούδι είχε τίτλο «Συνταγές μαγειρικές».

Όλα είναι δανεικά, το τραγούδι του Στάθη Δρογώση, τα πράγματα, οι άνθρωποι, τα αισθήματα, τα πάντα είναι δανεικά, δηλαδή έχουμε συγκεκριμένο χρόνο χρήσης πάνω τους. Το θέμα είναι να φροντίσουμε όσο μπορούμε να τα αφήσουμε στους επόμενους σε σχετικά καλή κατάσταση.

Ένα τραγούδι για την Άννα. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο που αξίζει μια Άννα και έχει πάρα πολλά. Το έχω ξαναπεί, δεν έχω κάνει έρευνα, αλλά η αίσθησή μου είναι και την εμπειρία μου ότι η Άννα είναι το πλέον τραγουδισμένο γυναικείο και όχι μόνο γυναικείο όνομα στο ελληνικό τραγούδι. Κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι είναι η Μαρία. Έχω την αίσθηση όμως ότι τα τραγούδια για την Άννα είναι αισθητά περισσότερα.

Ατλαντής, ζωντανή ηχογράφηση εδώ από τον Παύλο Παυλίδη και θα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ήταν εκπομπή ο Συντονιρεύεται εδώ στον Αθήνα 84. Βαγγέλης Δημακόπουλος, Οδυσσέας Ιωάννου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Τα λέμε πάλι. Γεια χαρά.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανθρώπινο μέλος πιθανόν γυναίκα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση αναμένονται μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιούν κλιμάκιο της Διευθύνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς και ιατροδικαστής. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα στο χωριό Επισκοπής στην Εύβοια, εξαιτίας της οποίας εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση του οικισμού. Σύμφωνα με τον Γιάννη Αρτοπιό, η πυρκαγιά βρίσκεται εντελώς οριοθετημένη και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο κάποιες διάσπαρτες εστίες. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στη δημοτική κοινότητα Σαπών Ροδόπη. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο είναι υψηλός σε μέρη όπως την Κρήτη, την Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην άνοιξη Αττικής, στο λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, έπειτα από μεθοδευμένες και συντονισμένες ενέργειες και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εισάριθμες περιπτώσεις εμπρισμού από πρόθεση σε περιοχές της Αττικής και του Ηρακλείου Κρήτης. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης, ο δεύτερος πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος αδελφός του. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρεναδούρου στις πρώτες δηλώσεις μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος με 7 υπέρ και 1 λευκό. Η κυρία Δούρου τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με στόχο, όπως είπε, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστοτόπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Ένταση στο Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν και την Ιορδανία, την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο της. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ στον Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιρανικό έδαφος. Ιρανικά drones που έφεραν εκρηκτικά έπληξαν υπόστεγα αεροσκαφών και χώρους στάθμευσης που χρησιμοποιούνται από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία στη βάση Σέιχ Ίσα. Σύμφωνα με Ιρακινά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν επίσης κέντρο δεδομένων πληροφοριών στον Μπαχρέι, καθώς επίσης προβλήταν εφοδιασμού καυσίμων του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι Αλ Αχμάντι, καθώς και Αμερικανικό Κέντρο Επικοινωνιών στο Κουβέιτ. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα μεσάνυχτα απόψε, ο μικρός τελικός του Μουντιάλ μεταξύ των εθνικών ομάδων Αγγλίας και Γαλλίας. Αύριο στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 35 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, ακολουθεί τα σου λεπτά κύλι και τα δικά μας απογεύματα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
1: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.

Η πόρτα μου είναι ανοιχτή αν κάποτε γυρίσεις, εκτός κι αν θες να ξεχαστείς και να με λησμονήσεις. Ο Αντώνης Καλογιάννης και η Μαρία Δημητριάδη σε ηχογράφηση του 1968 στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου. Αναχωρήσεις και επιστροφές υπάρχουν αναρρύθμιτες στην ελληνική δισκογραφία, όπως και προτροπές, είτε για το ένα είτε για το άλλο.

υπάρχει και αυτή η εκδοχή, η απουσία να είναι προτιμότερη από την παρουσία. Ακούτε τον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Η Σμαράγδα στα μουλακά του φροντίζεται του ήχου, η Τασούλα Επτακύλινε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί ως τις 7, ένα ακόμα από τα δικά μας απογεύματα, αυτά που μοιραζόμαστε χρόνια τώρα.

Όλα τέλεια. Το νέο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, συνοδεύεται από ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γεωργιόπουλου. Και επειδή πράγματι από μια μέρα και μπρος ο χρόνος γίνεται εχθρός, Beatles και Yesterday.

Ο Οδυσσέας Τσάκαλος, ιδρυτικό μέλος και ντράμερ των Φατμέ. Βέβαια αυτό είναι πια μόνο μια υπόμνηση στο βιογραφικό του Οδυσσέα Τσάκαλου, όχι γιατί έχουν παραγραφεί μεγάλες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος, αλλά γιατί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο ίδιος έχει προχωρήσει πολύ μέσα από τις συνεργασίες του με διάφορους καλλιτέχνες και φυσικά μέσα από τις προσωπικές του δουλειές. Το τραγούδι που μόλις πέρασε ήταν από το άλμπουμ του «Φυλακή με ορθά ανοιχτή πόρτα» που κυκλοφόρησε το 2004.

Και να πως ένα τραγούδι μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, σε έναν διαφορετικό κόσμο στην πραγματικότητα. Ήταν 1986 όταν η Σοφία Βόσου και ο Διονύσης Τσακνής έκαναν την πρώτη τους δισκογραφική εμφάνιση «Παρακαλώ», που δεν συνέπειπτε μόνο χρονικά, γιατί μοιράζονταν έναν δίσκο της τότε CBS. Μια πλευρά ο ένας, μία ο άλλος. Αυτός ο δίσκος, σε παραγωγή της Δήμητρας Γαλάνη, περιείχε το φιλαράκι της Σοφίας και τη σύμβαση αορίστου χρόνου του Διονύση. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι?

Στα χρόνια του Μεσοπολέμου γράφτηκε αυτό το ποίημα και έμελε να γίνει τραγούδι πολλές δεκαετίες μετά, το 1999 από τους Ντομένικα. Δημιουργός του ήταν ο Μίτσος Παπανικολάου που γεννήθηκε το 1900, έζησε στο Περιθώριο και πέθανε στο Δημόσιο Ψυχιατρίο της Αθήνας το 1943. Ελάχιστοι δυστυχώς τον γνωρίζουν. Ο Παπανικολάου αγαπούσε τα ποίηματα του Ελίτη, του Σεφέρη, του Καβάφη και του Σαραντάρη. Η γραφή του όμως περισσότερο επηρεάστηκε από τον Καριωτάκη και το φίλο του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Έζησε μια ζωή χαμένη μέσα στη βουή του δρόμου.

Η μοναδική Νίνα Σιμών και το Here Comes the Sun των Beatles από ηχογράφηση του 1971 από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, είχε ακριβώς αυτό τον τίτλο και περιελάμβανε τραγούδια του Πολάνκα, του Bob Dylan και άλλων. Διασκευή είναι και το επόμενο τραγούδι που θα μας φέρει πιο κοντά στο σήμερα. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου ενώνουν τις φωνές τους σε μια μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας

0: Πάρε με στο όνειρο μαζί σου, γιατί όπως είχε πει κάποτε και ο Γάλλος συγγραφέας Μαρσέλ Προύστ, αν μια μικρή ονειροπόληση είναι επικίνδυνη, η θεραπεία δεν είναι να ονειρευόμαστε λιγότερο, αλλά να ονειρευόμαστε περισσότερο, να ονειρευόμαστε όλη την ώρα. Ήταν η Ελένη Τσαλιοπούλου και ο Αλκίνος Ιωαννίδης, το τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου από το 1999 και το άλμπουμ «Αλλάζει κάθε που βραδιάζει».
1: Θα σ' αγαπώ. Θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ,

Ένα γαλλικό τραγούδι με τίτλο «Βουαλά» έγινε «Θα σ' αγαπώ» από τη Λίδα Ρουμάνη και ο Γιώργος Περής του έβαλε τη δική του ερμηνευτική σφραγίδα με το σεβασμό και την τρυφερότητα που προσεγγίζει οτιδήποτε ερμηνεύει. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας ραδιοφωνικής βόλτας. Στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, η Τασούλα Επτακύλη διάλεγε τα τραγούδια και η Σμαράγδα στα μουλακά του φρόντιζε να φτάνουν στα ραδιόφωνά σας. Καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 18 Ιουλίου 1976, η 14χρονη Νάντια Κομανέτσι εντυπωσιάζει τον κόσμο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 στο Μόντρεαλ, πετυχαίνοντας το πρώτο απόλυτο 10 στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Η νεαρή αθλήτρια από τη Ρουμανία πραγματοποιεί σχεδόν αψεγάδιαστη εμφάνιση στους ασύμμετρους ζυγούς, αφήνοντας άφωνους θεατές, αθλητές και κριτές. Το ηλεκτρονικό σύστημα βαθμολογίας δεν ήταν καν προγραμματισμένο να εμφανίζει το 10, γι' αυτό στον πίνακα εμφανίστηκε η ένδειξη 1.00. Το κοινό νόμιζε αρχικά ότι πήρε ένα βαθμό, μέχρι που η βαθμολογία ανακοινώθηκε επίσημα από τα μεγάφωνα. Ήταν το πρώτο τέλειο 10 στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Κομανέτσι συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις της σε όλη τη διάρκεια των αγώνων και ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 7 τέλεια δεκάρια. Παράλληλα, κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο, γράφοντας ιστορία στο παγκόσμιο αθλητισμό. Σήμερα, το 2026, το 10 της Κομανέτσι θεωρείται αξεπέραστο όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και ιστορικά. Από το 2006, το σύστημα βαθμολογίας της ενόργανης άλλαξε πλήρως. Δεν υπάρχει πλέον το άριστα 10, αλλά ένα σύστημα που αθροίζει βαθμούς δυσκολίας και βαθμούς εκτέλεσης.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Την αναστολή όλων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν, όπως δήλωσε το Σάββατο ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της χώρας. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, οι οποίες πραγματοποιούνταν με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Απαντήσεις σχετικά με το χρόνο και τα αίτια θανάτου της γυναίκας αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στο χωριό Επισκοπή στην Εύβοια, εξαιτίας της οποίας εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση του οικισμού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά βρίσκεται σε οριοθέτηση και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο κάποιες διάσπαρτες εστίες. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο είναι υψηλός σε μέρος της Κρήτης, της Αττικής, της Βιωτίας, στην Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για εμβρισμούς από πρόθεση στην άνοιξη Αττικής, στο λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Επίσης, στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμβριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης, πενταετούς υποχρέωσης, ο δεύτερος πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος ο αδελφός του. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα μεσάνυχτα απόψε ο μικρός τελικός του Μουντιάλ μεταξύ των εθνικών ομάδων Αγγλίας-Γαλλίας. Αύριο στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 34 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
4: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε.
5: Αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ.
2: Η σύμβουλος επικοινωνίας Βίβιαν Ευθυμιοπούλου και οι αρχιτέκτονες Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και Γιώργος Ατσαλάκης την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο και το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Την αναστολή όλων των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε το Ιράν, όπως δήλωσε το Σάββατο ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της χώρας. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου αποτελούν ακόμη μια ένδειξη ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, έχουν περιέλθει σε διέξοδο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόν σε αποθήκη στη Ρωσία. 7 από τους νεκρούς εργάζονταν σε κέντρο διανομής στο Κότβασκ, στην περιπέτεια Ταμπόφ. Το 8ο θύμα βρισκόταν σε παρόμοιο κέντρο στο ηλεκτροστάλ της περιφέρειας Μόσχας, σύμφωνα με το CNN. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν τις πιο θανατηφόρες ουκρανικές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί εντός της Ρωσίας τα τελευταία 2 και πλέον χρόνια. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Απαντήσεις σχετικά με το χρόνο και τα αίτια θανάτου της γυναίκας αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα στο χωριό Επισκοπή στην Εύβη, εξαιτίας της οποίας εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση του οικισμού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ούτε και κάποιες διάσπαρτες εστίες. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο είναι υψηλός σε μέρος της Κρήτης, στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στο Λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Επίσης, στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης, ο δεύτερος πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος αδελφός του. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα μεσάνυχτα απόψε ο μικρός τελικός του Μουντιάλ μεταξύ των εθνικών ομάδων Αγγλίας και Γαλλίας. Αύριο στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Για τη συνέχεια, Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα, καλεσμένος μετά τις 8.30 ο ερμηνευτής Πάνος Ζώης.

Μάτια μπλε, καλοκαιρινά, σαν δύο στάλες Αιγαίο, κάποιες εικόνες δεν ξεθοριάζουν ποτέ, μένουν μέσα μας σαν ένα ηλιοβασίλεμα που αρνείται να σβήσει, σαν ένα βλέμμα που έγινε ανάμνηση, σαν ένα καλοκαίρι που δεν έφυγε ποτέ. Καλησπέρα σας, απόγευμα Σαββάτου, 9 λεπτά μετά τις 8, με τον Αθήνα 984 στα ραδιόφωνα, όπου και αν βρίσκεστε, μείνετε μαζί μας για την επόμενη ώρα, με μουσικές που ξυπνούν αναμνήσεις, μελωδίες που ταξιδεύουν λίγο πιο πέρα από το χρόνο και τραγούδια που όπως τα κύματα του Αιγαίου επιστρέφουν πάντα στην καρδιά. Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και καλεσμένος μας στις 8.30 στο στούντιο θα είναι ο Πάνος Ζώης για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια από τον πρώτο του δίσκο. Καλησπέρα και πάλι, καλώς σας βρίσκουμε.

του Λυκιανού Κυλαϊδόνη και της Κωστούλας Μητροπούλου ήταν ο Μανώλης Μητσιάς και πώς θυμήθηκα τώρα αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Εδώ συζητάμε με τον Πάνο Ζώη, με τον οποίο θα είμαστε μαζί μετά τις 8.30. Πριν λίγες ημέρες λοιπόν βρέθηκα στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να υποδεχθώ δύο φίλους από το εξωτερικό και όσο περίμενα, με μεγάλη χαρά διαπίστωσα ότι έπαιζαν στο χώρο του αεροδρομίου τραγούδια σαν και αυτό που προηγήθηκε, αλλά και αυτό που θα ακολουθήσει.

Από το 1979 ήταν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης και αυτή η Ρίτα. Πάμε τώρα λίγο πιο κοντά να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έρχεται όμως από το 1939. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Μίνος Μάτσας παρουσίασε στο Ηρώδιο τον δεύτερο κύκλο «Τα ρεμπέτικα, φάδο, τάγκο και μπλούς, τα τραγούδια του κόσμου». Η συναυλία ηχογραφήθηκε και το live album μόλις κυκλοφόρησε από εκείνη τη βραδιά. Εμείς θα ακούσουμε τώρα την Δήμητρα Μωραΐτη και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι.

Από το 1939 η μουσική του Σπύρου Περιστέρη, στίχη που είχε γράψει ο Μίνος Μάτσας, τη διασκευή έκανε ο Μίνος Μάτσας για τη συναυλία που έδωσε στο Ηρώδιο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ερμήνευσαν η Δήμητρα Μωραΐτη και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Το άλμπουμ Τα Ρεμπέτικα 2, Φάδο, Τάγκο και Blues, τα τραγούδια του κόσμου, κυκλοφορεί πλέον σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες.

0: Όλα για σένα έρωτα, μα τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Σήμερα έχουμε λοιπόν τη χαρά, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, να φιλοξενούμε στο στούντιο έναν καλλιτέχνη που εδώ και χρόνια υπηρετεί τη μουσική και το θέατρο με συνέπεια, ευαισθησία και αγάπη, με σημαντικές συνεργασίες δίπλα σε σπουδαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Έφτασε η στιγμή επιτέλους να κάνει το δικό του προσωπικό δισκογραφικό βήμα. Ο πρώτος του δίσκος έχει αυτόν τον ιδιαίτερο τίτλο «Στον αιώνα της σιωπής» και περιλαμβάνει 8 τραγούδια που μιλούν για την αγάπη, τη μνήμη, τη μοναξιά αλλά και την ελπίδα. Σήμερα λοιπόν θα γνωρίσουμε καλύτερα τόσο τον δημιουργό, γιατί γράφει και τραγούδια, όσο και τον άνθρωπο Πάνο Ζώη, καλλιτέχνη. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την φιλοξενία, για τα ωραία λόγια, για την ενέργεια. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχουμε ανάγκη τον τελευταίο καιρό, την όμορφη ενέργεια, το χαμόγελο και την διάθεση. Είναι και καλοκαίρι τώρα, οπότε προσπαθούμε να κάνουμε, να συνταχτούμε με το κέφι του καλοκαιριού.
0: Τι να κάνουμε, όσοι μείναμε στην Αθήνα.
1: Σωστό.
0: Δεν θα πας διακοπές?
1: Θα πάω διακοπές, γιατί, αλλά είμαι του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, εγώ να σου πω την αλήθεια. Αγαπώ πολύ και το Σεπτέμβριο για διακοπές. Οπότε, επειδή είμαι και από την Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική νομίζω θα έχει την τιμητική της και φέτος.
0: Να, αυτά είναι τα.
1: Αγαπώ πολύ και το Σεπτέμβριο για διακοπές. Οπότε, επειδή είμαι και από την Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική νομίζω θα έχει την τιμητική της και φέτος.

0: κατάστασης. Εντάξει, ωραία, όλα ωραία στην Αθήνα. Έχει και τα ωραία της, έχει και τα άσχημά της.
1: Τώρα εντάξει, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει πρωτού μιλήσουμε για το δίσκο.
0: Εννοείς την Αθήνα.
1: Στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, σίγουρα θα σου πω τις ευκαιρίες που έχει για να δεις διάφορες παραστάσεις, διάφορες συναυλίες, δηλαδή να είσαι πιο κοντά στις εξελίξεις της τέχνης. Στα άσχημα θα σου πω ότι διακρίνω πάρα πολύ βιασύνη. Δηλαδή οι άνθρωποι βιάζονται και γι' αυτό το λόγο είναι όλα πιο βιαστικά. Δεν στεκόμαστε στα συναισθήματα, δεν στεκόμαστε στον πόνο του διπλανού μας. Υπάρχουν πολλά στενάχωρα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας και ίσως θα έπρεπε λίγο να δώσουμε χρόνο περισσότερο από την καθημερινότητα που μας έτσι λίγο τσακίζει όλους. Οπότε προσπαθώ να αντισταθώ, δεν πηγαίνω τόσο γρήγορα. Δηλαδή προσπαθώ να κρατάω το ρυθμό της Θεσσαλονίκης μέσα μου και να πηγαίνω με το βήμα που πήγαινα τότε.
1: Ωραία. Μετά, όση ώρα θα ακούμε τα τραγούδια του πρώτου δίσκου του Πάνου, θα μου εξηγήσεις πώς γίνεται αυτό.
0: Με πολύ χαρά.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μετά από τόσα χρόνια συνεργασιών με πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες τον πρώτο σου δίσκο. Πώς νιώθεις, πώς είναι?
0: Νιώθω, έχω ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί όπως σου είπα και εκτός αέρα τον ετοιμάζω πάρα πολλά χρόνια, οπότε πέρασα από πολλά συναισθήματα απογοήτευσης, χαράς, ενθουσιασμού, άγχους, φόβου, όλα αυτά. Τώρα που βγήκε σίγουρα υπάρχει και η ανακούφιση μέσα, γιατί αυτό η γέννηση θα πάει κάπου και ελπίζω να πάει όσο μακριά γίνεται. Οπότε θα πω είναι ο ενθουσιασμός και το μικρό άγχος, δημιουργικό άγχος αυτό να μπορέσει να φτάσει σε όσους περισσότερους γίνεται και να εκτιμηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή κάπως να, ο κόπος μου και όλη αυτή η προσπάθεια και το όποιο ταλέντο να φτάσει εκεί που πρέπει.
1: Μέχρι λοιπόν να φτάσουμε στην κυκλοφορία αυτού του πρώτου δίσκου, τι πορεία ακολούθησες, ποιος είναι ο Πάνος Ζώης, τι πρέπει να ξέρουμε για εσένα?
0: Ποιος είναι ο Πάνος Ζώης? Πολλά τώρα πρέπει να πω, δεν πρέπει να τα πω σε πολύ λίγο χρόνο. Νομίζω ότι η ευαισθησία είναι ένα χαρακτηριστικό μου πολύ, η αλληλεγγύη, η καλοσύνη, η ευγένεια. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλά μου χαρακτηριστικά που μου λένε και οι άλλοι για να μπορέσω να τα διαπιστώσω. Και άλλα έχω και κακά, όπως είναι έτσι, δεν είμαι πολύ οργανωμένος άνθρωπος, είμαι λίγο, θέλω λίγο το δικό μου χρόνο, αυτό που σου έλεγα, αργώ πολλές φορές, αλλά κατά βάση νιώθω ότι είμαι ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος που αγαπάει πολύ τους διπλανούς του και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, δηλαδή έτσι μεγάλωσα και έτσι συνεχίζω.
1: Να ακούσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι του δίσκου για να περάσουμε μετά να τα πούμε ένα-ένα αναλυτικά.
0: Βεβαίως, με χαρά.
1: Παράθυρα στο χθες.

0: Πάνω Ζώης, παράθυρα στο χτες. Πες μας λίγα λόγια για αυτό το τραγούδι. Πότε γράφτηκε και τι ιστορία κρύβει?
1: Λοιπόν, να πω κιόλας, γιατί ξεχάσαμε να πούμε ότι το πρώτο τραγούδι το έγραψε η Σοφία Ινάτσιου, όπως και τα υπόλοιπα
0: τα περισσότερα
1: τραγούδια του δίσκου. Και στίχους έχει γράψει ο Πόλης ο Κυριάκου, που τον ευχαριστώ πολύ για αυτή την τιμή, γιατί είναι ένας εξαιρετικός στιχουργός και άνθρωπος. Τώρα αυτό το τραγούδι που ακούσαμε μόλις λέγεται «Παράθυρα στο χθες», είναι η δική μου πρώτη προσπάθεια, θα πω, να γράψω ένα τραγούδι, γιατί ήταν μια αθόρμητη, έτσι, επιθυμία. Νομίζω ότι αυτό που λέει το τραγούδι είναι και βιωματικό, δηλαδή ότι ήταν σε μια σχέση που τελείωνε. Οπότε έπρεπε να κρατήσουμε τα καλύτερα σημεία αυτής της διαδρομής και να μείνουμε σε αυτά, για να μπορέσει αυτό να, έτσι, μεταβολιστεί ωραία μέσα μας και στο μέλλον, τη διαδρομή του καθενός, ας πούμε.
0: Υπάρχουν στο δίσκο τραγούδια που μιλούν για τη μοναξιά, αλλά θα έλεγα, ακούγοντάς το, ότι δεν αφήνουν τον ακροατή χωρίς φως. Ναι. Είναι κάτι που χαρακτηρίζει εσένα ως άνθρωπο?
1: Σίγουρα, και νομίζω ότι γενικότερα το ύφος του δίσκου και το συναίσθημα που αφήνει είναι για μένα η αισιοδοξία και η ελπίδα. Δεν είναι κάτι δύσκολο, θα πω, δηλαδή δεν είναι κάτι σκιερό. Έτσι είμαι και εγώ σαν άνθρωπος, δηλαδή, και όλοι μας ζούμε τις δυσκολίες, όλοι έχουμε μια καθημερινότητα πολύ δύσκολη και με γεγονότα πολύ δυσάρεστα, αλλά πάντα βρίσκω έναν τρόπο να επιβιώσω, να σκεφτώ το όμορφο, να σκεφτώ ότι πάντα θα υπάρχει ένας άνθρωπος να με βοηθάει και να τον βοηθάω και να ανεβούμε όποιο βουνό έχει ο καθένας. Οπότε νιώθω ότι αυτό περνάει και στο δίσκο, γιατί σε πολλά σημεία τραγουδάω χαμογελώντας. Οπότε νιώθω ότι αυτό περνάει στον κόσμο και σε σένα τώρα που μου το είπες.
0: Και μιλάς χαμογελώντας, που δεν το συναντάμε συχνά σε άνθρωπο, και βγαίνει πολύ φυσικά αυτό.
1: Ναι, νιώθω ότι πρέπει να παίρνουμε το καλό των άλλων, και μόνο με καλή διάθεση μπορείς να πάρεις ό,τι καλό έχει να σου δώσει ο άλλος. Δηλαδή να πας με όμορφη διάθεση, με κατανόηση, με ένα χαμόγελο. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει, εντάξει. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά εσύ ξεκίνα με αυτό και θα δεις ότι όλα θα γλυκάνουν.
0: Πάμε να ακούσουμε το βλέμμα,
1: το βλέμμα.
0: Πήρε και τον τίτλο δίσκος.
1: Σωστά, είναι στον αιώνα της σιωπής.

0: Αυτό ήταν το βλέμμα από τον Πάνο Ζώη. Πάνω με τη Σοφία Νάτσιου, πώς γνωριστήκατε και τι ήταν αυτό που σας ένωσε καλλιτεχνικά?
1: Λοιπόν, με τη Σοφία Τινάτσιου γνωριστήκαμε πολλά χρόνια πριν, δηλαδή τώρα καμιά δεκαετία έχει. Πήγα με το αίτημα να κάνουμε ένα δίσκο μαζί. Ήταν πολύ καθαρό εξ αρχής, δηλαδή ένας πολύ καλός μου φίλος έπαιζε με τη Σοφία και σε μια συναυλία θυμάμαι που την προσέξα και της είπα ότι σε εκτιμώ πολύ το έργο σου, γιατί εκτιμώ πολύ και τη Λιζέτα Καλημέρη που έχει συνεργαστεί, τη Φωτεινή τη Βελεσιώτου, δηλαδή πολλούς ανθρώπους που έχει, τον Παντελή Θαλασσινό, και κάπως το έργο της το εκτιμούσα πριν τη γνωρίσω. Οπότε την προσέγγισα, της άρεσε πολύ η φωνή μου και γενικότερα είχαμε πολύ ωραία επικοινωνία και ξεκίνησε μετά από εκεί μια συνεργασία, όχι μόνο για το δίσκο αλλά γενικά και στο κομμάτι των συναυλιών. Κάναμε πολύ όμορφα πράγματα και με την Αρετή Τικετιμέ και με την Εύη Τη Σιαμαντά που είναι μια πολύ σημαντική τραγουδίστρια στη Θεσσαλονίκη, και τη Φωτεινή τη Βελεσιώτου, το Γιάννη το Ζουγανέλη, δηλαδή περάσαν πάρα πολλοί άνθρωποι από το σχήμα αυτό. Και σιγά σιγά φτάσαμε να δημιουργούμε και να γεννάμε τραγούδια και φτάσαμε σε αυτά τα 8 τραγούδια που ακούτε. Το πρώτο ήταν η Βαρκούλα. Οπότε θα πούμε και γι' αυτό όταν το ακούσουμε.
0: Είναι το αγαπημένο μου, τώρα στο λέω.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλών το αγαπημένο η Βαρκούλα. Είναι πολύ ταξιδιάρικο, η αλήθεια είναι. Και εμένα είναι πολλά από τα αγαπημένα μου. Πολύ, πολύ, γιατί ήταν το πρώτο τραγούδι που έβγαλα δικό μου. Δηλαδή το είχαμε βγάλει κάποια χρόνια πριν σαν προπομπό του δίσκου και κάπως έχει συνδεθεί ήδη ο κόσμος με αυτό το τραγούδι πριν βγει αυτός ο δίσκος.
0: Επειδή αναφέρθηκες πριν σε καλλιτέχνες, έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς, αναφέρω τώρα ενδεικτικά την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τον Αντώνη Απέργη, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον Τάκη Ζαχαράτο. Υπάρχει κάποια συνεργασία από αυτές που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τη μουσική?
1: Θα πω ότι κάθε συνεργασία είναι σημαντική και νομίζω ότι αυτό δεν είναι απλά ένα αυτονόητο, είναι ουσιαστικό, γιατί πραγματικά παίρνεις από τον κάθε άνθρωπο πολλά πράγματα. Νιώθω ότι σε αυτό όλο την πορεία μου, η συνεργασία μου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο κομμάτι του να καταλάβω τι θα πει μουσική βιομηχανία γενικότερα, στη σκηνή, μεγάλη σκηνή, δηλαδή επειδή κάναμε μια περιοδία με την Ελευθερία, δηλαδή όλο το καλοκαίρι ήμασταν μαζί με πάρα πολλούς σταθμούς. Την έζησα πολύ, έζησα την ένταση της προετοιμασίας, έζησα τον κόσμο, τα μεγάλα θέατρα, δηλαδή όλο αυτό, και νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ μετά να βρω ποιος είμαι, να αποκτήσω αυτοπεποίθηση, να μην έχω τις ανασφάλειες που είχα, ή να δω κάποια πράγματα πιο καθαρά στο τι θέλω, στο ρεπερτόριο, γιατί είδε πράγματα σε μένα που εγώ δεν τα είχα δει. Νομίζω ότι αυτή θα ξεχώριζα, αλλά και πολλές άλλες θα πω, αλλά αυτή ένα τσίκ παραπάνω.
0: Έχεις όμως και μια αξιοσημείωτη πορεία στο θέατρο. Πιστεύεις ότι ο ηθοποιός μέσα σου επηρεάζει τον τρόπο που τραγουδάς?
1: Επειδή το έχω σπουδάσει κιόλας, δηλαδή το θέατρο είναι κάτι το οποίο αγαπώ από τη γέννησή του, δηλαδή όχι μόνο αυτό που βρίσκεται πάνω στη σκηνή, αλλά αυτό που, και από αυτό που προετοιμάζεται για να γίνει στη σκηνή, και έχω υπάρξει σε πολλά πόστα, θα πω έτσι σε εισαγωγικά, θα πω ότι σίγουρα με έχει επηρεάσει, γιατί και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που έτσι έχω συνεργαστεί, οι φίλοι μου, οι ηθοποιοί, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους ηθοποιούς, είναι εκφραστικοί, ζουν τη ζωή τους στο κόκκινο, τα συναισθήματα είναι έντονα, η καθημερινότητά τους είναι πολύ εκφραστική. Οπότε νιώθω ότι αυτό είναι ένας κύκλος που όλοι μαζί μέσα σε αυτό μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε λίγο πιο έντονα και λίγο πιο ουσιαστικά και να μην φοβόμαστε την έκφραση, γιατί το συναίσθημα κάποιες φορές τρομάζει, μας το κλέβουν, μας το περιορίζουν και έτσι μας μαθαίνουν ότι είναι η ζωή πιο ασφαλής. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, θέλουμε να είμαστε εκτεθειμένοι, αλλά με την έννοια του να μπορώ να ζήσω τη ζωή μου στο κόκκινο και με όλα τα χρώματα.

0: Αυτός ήταν ο Ερμής από τον Πάνο Ζώη. Στίχη εδώ πάνω.
1: Εδώ έγραψε στίχους ο Νίκος ο Παπακώστας, που είναι ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ και πολύ καλό παιδί και πολύ έτσι ταλαντούχος στην στιχουργός, και έχει είναι και ποιητής, δηλαδή έχει γράψει και ποιήση δική του. Οπότε τον ευχαριστώ και αυτόν, γιατί δεν είναι πάρα πολλοί συντελεστές που ήταν, αλλά ήταν αγαπημένοι αυτοί που γράψανε.
0: Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της συνάντησης, θα ήθελες να μας πεις τι περιλαμβάνουν τα επόμενα σχέδιά σου? Καταρχάς έχουμε καλοκαίρι, τι θα κάνεις?
1: Έχουμε καλοκαίρι, το καλοκαίρι γενικά επειδή δεν το πολύ συμπαθώ για το κομμάτι της δουλειάς, δηλαδή προτιμώ να μην δουλεύω το καλοκαίρι, θα κάνω πολύ λίγα πράγματα επιλεκτικά. Κάνουμε κάποιες εμφανίσεις με τον Αντώνη τον Απέργη που ανέφερες και πριν, που και αυτή είναι μια πάρα πολύ όμορφη συνάντηση που μου έχει δώσει πολλά και με έχει καθορίσει σε πολλά κομμάτια, γιατί τώρα έχει κανένα χρόνο που τρέχει. Και θα κάνουμε και 1η Αυγούστου μια πολύ όμορφη συναυλία, έτσι ακουστική συναυλία, με την Αρετή την Κετιμέ στο κάστρο της Μονεμβασιάς, που θα είναι έτσι η νύχτα των κεριών, δηλαδή θα έχουμε πολλά κεριά γύρω μας και τις δικές μας φωνές να συντροφεύουν τον κόσμο.
0: Εντάξει, μόνο που το σκέφτομαι πρέπει να είναι μαγεία.
1: Η αλήθεια είναι, και εγώ το περιμένω με ανυπομονησία, όχι μόνο γιατί θα τραγουδάω, αλλά και γιατί θα απολαύσω και την Αρετή και όλη την συνθήκη.
0: Πάνο, έχεις λοιπόν στα χέρια σου τον πρώτο σου δίσκο. Καταρχάς, οι φίλοι ακροατές πώς μπορούν να τον ακούσουν?
1: Ευτυχώς η τεχνολογία έτσι βοηθάει σε αυτό. Μας έχει στερήσει και πολλά, αλλά μας έχει δώσει και κάποια πολλά, όπως την αμεσότητα του να βρεις τον δίσκο. Ο δίσκος είναι παντού σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες. Θα τον βρείτε είτε με το όνομά μου Πάνο Ζώης, είτε στον αιώνα της σιωπής που είναι ο τίτλος. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον κάθε καλλιτέχνη, γιατί είναι σαν να έτσι αγοράζεις σε εισαγωγικά τον δίσκο, γιατί πλέον δεν υπάρχουν δίσκοι να αγοράσεις τόσο, δεν είναι εύκολο πλέον. Οπότε και ακόμα και στην αναζήτηση μας δίνει κάτι, οπότε ψάξτε το, βρείτε το, μοιραστείτε το όπου νιώθετε ότι μπορεί να αγαπηθεί, και να ξέρετε ότι έτσι βοηθάτε ένα νέο καλλιτέχνη.
0: Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Εύχομαι ο αιώνας της σιωπής να ταξιδέψει όσο πιο μακριά γίνεται και να βρει ανθρώπους που θα αναγνωρίσουν μέσα από τα τραγούδια σου τις δικές τους σκέψεις, τις δικές τους μνήμες και τα δικά σου και τα δικά του συναισθήματα.
1: Αν είναι όλοι σαν και σένα, σίγουρα, γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πολύ ζεστός άνθρωπος και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά, να είναι καλοτάξιντος ο δίσκος, καλή επιτυχία σε ό,τι ετοιμάζεις και να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Εννοείται.
0: Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 από τον Πάνο Ζώη, την Εύη Ρεντίφη και την Αφροδίτη Παπακαλού. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Κλείνουμε με τη Βαρκούλα μου. Μια χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Την αναστολή όλων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε το Ιράν, όπως δήλωσε το Σάββατο ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, οι οποίες πραγματοποιούνται για τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν σε αποθήκες της Ρωσίας. 7 από τους νεκρούς εργάζονταν σε κέντρο διανομής στην περιφέρεια Ταμπόφ. Το 8ο θύμα βρισκόταν σε παρόμοιο κέντρο στο Ελεκτροστάλ της περιφέρειας της Μόσχας, σύμφωνα με το CNN. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν τις πιο θανατηφόρες ουκρανικές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί εντός της Ρωσίας τα τελευταία 2 και πλέον χρόνια. Σε γυναίκα ανήκει η Σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Απαντήσεις σχετικά με το χρόνο και τα αίτια του θανάτου της γυναίκας αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο και πολύ υψηλός σε μέρη όπως την Κρήτη, την Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στο Λόφο της Πνίκας, στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Επίσης, η σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης, ο δεύτερος πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος αδελφός του. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα μεσάνυχτα απόψε ο μικρός τελικός του Μουντιάλ μεταξύ των εθνικών ομάδων Αγγλίας και Γαλλίας. Αύριο στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 ακολουθεί η Μαρίνα Χαρίτου με τους αυτοσχεδιασμούς της.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πασμαζόβιτος. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9, αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 84. Μέχρι τις 10 κοντά σας, σήμερα είναι Χαρίτου. Απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει η Εύη Ρεντίφη.

The Culture Surfery. Ένα ήχος από τη Νέα Υόρκη. Διαχρονική jazz από ανεξάρτητες σκηνές.

Υπάρχουν διαμάντια μέσα σε κάποιες μικρές δισκογραφικές ανεξάρτητες εταιρείες. Ηχογραφούν, εμφανίζονται, παίζουν.

0: Ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες, ο οποίος ηχογραφεί σε μία ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία και αυτός, θα μας χαρίσει τη δική του εκτέλεση πάνω στη σύνθεση του, του Χώρα Σίλβερ. Ποια άλλη? Wayne Bartlett, Senior Blues.
1: Senior Blues is what they call him, way down Mexicali way. Senoritas falling for him, with the hope

Αυτός λοιπόν ήταν ο Wayne Bartlett σε μια εκπληκτική εκτέλεση του Senior Blues, τη σύνθεση του Horace Silver. Αυτοσχεδιασμοί, και περνάμε αμέσως στον Νίκολα Κόντε. Στίχη και μουσική δική του, με την εκτέλεση, με τη φωνή του εκπληκτικού Hoshea James. Και ακούμε το Like Leaves in the Wind.

Ο Χάσε Τζέιμς έκανε την επιλογή μόνος του, The Nubian Queens, και απολαύσαμε το σόλο του Φαμπρίτσιο Μπόσο στην τρομπέτα, αλλά και του Τίμου Λάση στο βαρύτονο σαξόφωνο. Εγώ είχα διαλέξει βεβαίως το The Leaves in the Wind, The Like Leaves in the Wind. Μία άλλη στιγμή ίσως να το ακούσουμε και αυτό. Τώρα προς το παρόν πάμε... σε ένα σπουδαίο οργανίστα, ένας από τους σπουδαιότερους όλο τον κόσμο. Νικ Ρώση. Σε μια σύνθεση του Μόγκο Σάντα Μαρία. Με το σετέδο του. Sweet Tater Pie.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84 μέχρι τις 10 κοντά σας, με ένα χαρί του, και μας έπιασε μια νοσταλγία ξαφνικά για όχι τόσο πολύ μακρινά χρόνια, αλλά ήταν η πολύ δημιουργική εκείνη σκηνή της New Jazz που εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90 με κορύφωση της μέσα στα Ζήρος, ιδιαίτερα την πρώτη δεκαετία, όπου ξεπετάχτηκαν ή μας έγιναν πολύ γνωστά γκρουπ και καλλιτέχνες που ακολουθούσαν αυτό το κίνημα της New Jazz. Η Club de Belugas από τους πλέον ονομαστούς, τους πλέον δημοφιλούς. Δημοφιλείς είναι αυτοί που αγκάλιασαν πρώτο το κοινό, ιδιαίτερα της Ευρώπης. Και στην Ιαπωνία.

Η Club de Belugas, από τα πλέον αγαπημένα group της New Jazz Electronic, ήταν αυτός ο ήχος που μπήκε μέσα στη jazz και ιδιαίτερα το swing τα έφερε όλα πάνω κάτω. Είχε μεγάλη απήχηση αυτή η μουσική. Μέσα δεν υπήρχε night club που να μην ακουγόταν, αλλά ακόμα και στις καφετέριες σε όλη τη δεκαετία των Zeros. Ίσως από το 10-11 και μετά, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα και λόγω κρίσης τα πράγματα άλλαξαν άρδιν, αλλά τα group αυτά έμειναν αγαπημένα. Μερικά από αυτά εξακολουθούν και ηχογραφούν μέχρι σήμερα.

Eerie Jazz, ακόμα ένα γερμανικό γκρουπ της New Jazz και Electronic μουσικής σκηνής, το οποίο σχηματίστηκε το 2002 από τον πιανίστα και ενορχιστρωτή τον Ματίας Βόγκτ. Η φωνή της μπάντας ήταν και είναι στους jazz η Ίνγκα Λιούνινγκ. Αντίθετα, μέσα από τους Club de Belugas ξεπετάχθηκε και αναδείχθηκε η Μπρέντα Μπούκιν.

Brenda Booking, To Be My Lover, από το άλμπουμ της Chocolate and Chili του 2008. Αυτοσχεδιασμοί στην Αθήνα 984. Διανύουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές η Μαρίνα Χαρίτου. Την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει πάντα η Εύη Ρεντίφη. That bird with feathers of blue, it's waiting for you. Madeleine,

Έχουμε περάσει ήδη στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, λίγα λεπτά από μένα. I'm gonna break the chain that your love is arranged with me. This is my prayer. Τελευταίος μουσικός σταθμός για απόψε. This is my prayer, 'cause I wanna. Kiss of Kali.

Just Jewish Love for Sale. Τελευταίες νότες. Και σε αυτό το σημείο εγώ θα ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω για την Εύη Ρεντίφη που είχε την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για μία ώρα κοντά σας ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 αύριο το βράδυ. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολούθη το δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά και χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε γυναίκα ανήκει ο σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Πρόκειται για γυναίκα γύρω στα 30 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή. Τη Δευτέρα θα γίνει ωστόσο η νεκροτομή της, μετά την οποία θα δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Παράλληλα θα γίνει και λήψη DNA αλλά και τοξικολογική εξέταση. Ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο, ακόμη και αυτό ακόμη, του ευνίδου θανάτου. Στο συγκεκριμένο σημείο που βρέθηκε η σωρό, συχνάζουν τοξικομανείς, με την έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Την αναστολή όλων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε το Ιράν, όπως δήλωσε το Σάββατο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της χώρας. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου αποτελούν ακόμη ένδειξη ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, οι οποίες πραγματοποιούνται με την μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια Ιρανικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόνς, ενώ η Τεχεράνη διερευνεί τα πλήγματά της ενάντια στις εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στον κόλπο. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοντζαμπά Χαμενεΐ, διαμηνύει ότι η υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι εντελώς χωρίς αξία και στερούμενη αξιοπιστίας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν σε αποθήκη στη Ρωσία. 7 από τους νεκρούς εργάζονταν σε κέντρο διανομής στο Κοτβόσκ της περιφέρειας Ταμπόφ. Το 8ο θύμα βρισκόταν σε παρόμοιο κέντρο στο ηλεκτροστάλι της περιφέρειας Μόσχας, σύμφωνα με το CNN. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο είναι υψηλός σε μέρη της Κρήτης, της Αττικής, της Βιωτίας, της Εύβοιας και τα δυτικά της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι πυροσβεστικοί για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στο Λόφο της Πνίκας, στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Επίσης, στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Την δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα μεσάνυχτα απόψε, ο μικρός τελικός του Μουντιάλ μεταξύ των εθνικών ομάδων Αγγλίας-Γαλλίας. Αύριο στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

λίστα των 45 Beatles. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες τους, τα πιο αγαπημένα τραγούδια σε ένα μίξ. 9-8-4 είναι η κλίμπε έως τα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack.

Λίγο πριν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Beatles και συνέχεια Michael Cimbello, Maniac από το παρελθόν. 9-8-4 ο Νικλή Μπέος στα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack. Μόνο επιτυχίες. Μόνο αγαπημένα κομμάτια.

Με τους Alphaville ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο. Νίκος Λιμπερόπουλος, ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα, 984. Η Alphaville sounds like a melody. Και βρισκόμαστε... Alphaville sounds like a melody. Και βρισκόμαστε...

συνοδεία ACDC με τα υπέροχα φωνητικά της Adele, Rolling in the Black. Στο 4 ο Νικλίμπε με Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, σε βαλίτσα, σε εγκαταλειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Πρόκειται για γυναίκα γύρω σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή. Την Δευτέρα θα γίνει ωστόσο η νεκροτομή της, μετά την οποία θα δοθούν και συγκεκριμένες απαντήσεις. Παράλληλα θα γίνει και λήψη DNA αλλά και τοξικολογική εξέταση. Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο ακόμη και αυτό του ευνίδου θανάτου. Στο συγκεκριμένο σημείο που βρέθηκε η σωρός, συχνάζουν τοξικομανείς, με την έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Την αναστολή όλων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε το Ιράν, όπως δήλωσε το Σάββατο ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της χώρας. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια Ιρανικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόνς, ενώ η Τεχεράνη διευρύνει τα πλήγματά της ενάντια σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στον κόλπο. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαντμάντι, συζήτησε τη νομική δυνατότητα σύλληψης του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ το Σεπτέμβριο, μια πιθανότητα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραηλινού πρέσβη στον ΟΗΕ. Αλλαγές στο οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος που συνεδρίασε σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Γραμματέας εξελέγει ο πρώην Υπουργός Νίκος Παπάς, ενώ τη θέση της αναπληρώτριας αναλαμβάνει η πρώην βουλευτής και αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Νατάσα Γκαρά. Στη θέση του γραμματέα οργανωτικού εξελέγει το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Γιάννης Μπουλέκος. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο είναι υψηλός σε μέρος της Κρήτης, στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για εμβρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττικής, στο Λόφο της Πνίκας, στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Επίσης, στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να μπλέκονται σε εμβριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μυσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης πεντετούς υποχρεώσεις, ο δεύτερος πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος ο αδελφός του. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές λεξιπρόθεσμες μεσοφύλες έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι με το ελάχιστο ποσόν. Κάθε δόση να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε μία ώρα περίπου ξεκινά ο μικρός τελικός του Μουντιάλ μεταξύ των εθνικών ομάδων Αγγλίας-Γαλλίας, αύριο στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Η Μαρία Σάκαρη πραγματοποίησε ακόμη μία εμβληματική εμφάνιση στο κάρτ του ΑΚΑ, αυτή τη φορά επί της Ρωσίδας Αλίνα Καρνέβα, και με 2-0 σετ στον ημιτελικό προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στον Αθήνα 984.

Έτσι ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας. Πολύ αγαπημένος Bad Bunny, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Καλή σας ακρόαση, όσο το ρολόγια δείξουν, μεσάνυχτα.

Sin ήταν ένα ιταλικό συγκρότημα ηλεκτρονικής funk dance μουσικής το 1990. How G, το κομμάτι που ακούμε σε extended version βεβαίως, σε funky mix.

The Power και Rhythm is a Dancer. Οι δύο μεγαλύτερες επιτυχίες των Snap. 9-8-4 ο Nick Libre. All time classic dance στο soundtrack. Από το χτες και το σήμερα. Μόνο αγαπημένα. Okay.

Κλασική επιτυχία, μεγάλη χορευτική dance, αγαπημένη επιτυχία. Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Σε ένα υπέροχο remix, νεότερο βεβαίως από την πρώτη του εκτέλεση. That's the Way I Like It, Rick Finch, Tony Battaglia.

Τέταρτο ημίωρο, καλησπέρα σας. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος με Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Μισή ώρα ακόμη. Μαρκετζίνι and Farina Remix στη μεγάλη χορευτική επιτυχία All Time Classic Ibiza.

Η Latin Beauty, Need to Know, ένα τραγούδι για έναν άντρα που λαχταρά να μάθει πως νιώθει μια γυναίκα για αυτόν. Αυτά τραγουδούσε ο Μαρκ Άντονι και ήταν και είναι ένας από τους δημοφιλέστερους στη Λατινική Αμερική. Need to Know, Μαρκ Άντονι, 984, Νίκ Λίμπε.

το αιώνιο διαχρονικό Dance Ever από τα πιο αγαπημένα Vogue, η Madonna.

και είδος χορού βεβαίως την εποχή εκείνη, ξεκινώντας από το Club Sound Factory στη Νέα Υόρκη, το λεγόμενο Voguing.

εξαφανιστικά ο Στέφεν Νίλ Έντουαρτς, ο γνωστός μας Στίβ Έντουαρτς, ο Εγγλέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός από το Σένφιλντ, στη μεγάλη επιτυχία του Bob Sinclair, World Hold On.

Thomas Gold, Pop Up The Jam. Μεγάλη και διαχρονική επιτυχία. 9-8-4 είναι κλίμπε. Πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένο House of Pain. Jump around, jump around. Αυτή όμως είναι η

Mix τη μεγάλη επιτυχία Jump Around του αμερικανικού τρίο hip hop

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Την αναστολή όλων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει στο πλαίσιο συμφωνίας εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε το Ιράν, όπως δήλωσε το Σάββατο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου αποτελούν ακόμη μια ένδειξη ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, οι οποίες πραγματοποιούνταν με την μέσο λάβης του Κατάρ και του Πακιστάν, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια Ιρανικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόνς, ενώ η Τεχεράνη διευρύνει τα πλήγματά της ενάντια σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στον κόλπο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, διαμηνύει ότι η υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, είναι εντελώς χωρίς αξία και στερούμενη αξιοπιστίας. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμαντανή, συζήτησε τη νομική δυνατότητα σύλληψης του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο. Μια πιθανότητα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραηλινού πρέσβη στον ΟΗΕ. Αλλαγές στο οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που συνεδρίασε χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Γραμματέας εξελέγει ο πρώην Υπουργός Νίκος Παπάς, ενώ τη θέση της αναπληρώτης αναλαμβάνει η πρώην βουλευτής και αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Νατάσα Γκαρά. Στη θέση του γραμματέα οργανωτικού εξελέγει το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Γιάννης Μπουλέκας. Σε γυναίκα νίκη σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Πρόκειται για γυναίκα γύρω στα 30 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή. Τη Δευτέρα θα γίνει ωστόσο η νεκροτομή της, μετά την οποία θα δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Παράλληλα θα γίνει και λήψη DNA αλλά και τοξικολογική εξέταση. Ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο ακόμη και αυτό ακόμη του ευνίδου θανάτου. Στο συγκεκριμένο σημείο που βρέθηκε η σωρός συχνάζουν τοξικομανίες, με την έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα είναι υψηλός σε μέρους της Κρήτης, την Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στο Λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για 7 εμπρισμούς από πρόθεση κατηγορούνται τα 3 άτομα που συνελήφθησαν σε μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν πρόεδρο κοινότητας, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, σε βάρος των οποίων εκτελέστηκαν αντίστοιχα εντάλματα σύλληψης. Παράλληλα, οι τρεις άντρες 45 έως 65 ετών κατηγορούνται και για άλλα δικήματα όπως εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές που φέρεται να διέπραξαν σε βάθος δεκαετίας. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν πλέον οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα ξεκινά αυτή την ώρα ο μικρός τελικός του Μουντιάλ μεταξύ των εθνικών ομάδων Αγγλίας και Γαλλίας. Απόψε επίσης στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Η Μαρία Σάκαρη πραγματοποίησε ακόμη εμβληματική εμφάνιση στο Καρτουοκάφ, τη φορά επί της Ρωσίδας Αλίνα Κορνέβα, και με 2-0 σετ στον ημιτελικό προκλήθηκε στον τελικό του Athens Open. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζνε, 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 7.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Τσίβελε στην πόλη, ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω, κι σαν αντρικιό ανάστημα ψηλώσαν το σώμα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.